τη βοήθεια κανενός μηχανοκίνητου οχήματος, μόνο με τα πόδια ή κολυμπώντας, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν συνδέεται μόνο μέσω γης, αλλά και δια θαλάσσης. Είναι αρκετοί, αλλά εκείνος που κλέβει την παράσταση και που σπάει όλα τα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στο περίφημο βιβλίο Guinness των ρεκόρ, είναι ο Carl Busby. Και με αυτόν θα ξεκινήσουμε, γιατί ολοκληρώνει φέτος το 2026 έναν άθλο ο οποίος έχει διαρκέσει, παρακαλώ, 28 χρόνια. 28 χρόνια ασταμάτητα αυτός ο άνθρωπος περπατάει από τη μία άκρη στην άλλη. Τι κουράγιο βρήκε, θα ρωτήσετε εσείς, αλλά περιμένετε να δείτε και να μάθετε την ιστορία του Carl Busby, αλλά και τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων τις οποίες θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή, και είναι τελείως διαφορετικές ανάμεσά τους και μία γυναίκα, και τελείως ξεχωριστές και σε χρονικές περιόδους. Ο Carl Busby ξεκίνησε τον προηγούμενο αίωνα και την προηγούμενη χιλιετία, το 1998 το Νοέμβρη, από την Νότια Αμερική και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή Πούντα Αρένας της Χιλής, έτσι, για να φτάσει, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να φτάσει με τα πόδια στην Αγγλία, γιατί από εκεί κατάγεται. Και μάλιστα για τον Αγγλικό στρατό ήταν και αλεξιπτοντιστής, οπότε καταλαβαίνετε έχει και μια ειδική εμπειρία σε όλο αυτό το κομμάτι. Η εκστρατεία αυτή του Carl Busby έχει ονομαστεί εκστρατεία Γολιάθ και την παρακολουθεί αρκετός κόσμος μέσω του διαδικτύου. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει από το 98 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, για το πώς ακόμα και το κομμάτι της επιρροής των μέσων ενημέρωσης, ή μάλλον, για να το πούμε ακόμα σωστότερα, της πληροφόρησης για τον άθλο του ίδιου, είναι τελείως διαφορετικό πώς έφευγαν τα νέα και έβγαιναν το 98 και πώς βγαίνουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τώρα. Ξεκίνησε την 1η του Νοέμβρη του 1998. Είναι το σημείο έναρξης του αγώνα του, το νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου, και ο στόχος ήταν, είναι και παραμένει, και είναι σαν τελειώματα, έτσι, να φτάσει στο σπίτι του που βρίσκεται στην κοινότητα Χαλ στα βόρειο-ανατολικά της Αγγλίας. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος 28 χρόνια δεν έχει πάει στο σπίτι του. Τώρα, δεν χρησιμοποιεί, επαναλαμβάνουμε, κανένα μέσο μεταφοράς. Κάνει τα πάντα περπατώντας ή κολυμπώντας, έτσι. Και λέει ότι περίπου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή σε 4-5 μήνες από τώρα, έχουμε Απρίλης, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 5 μήνες, καλά τα είπα, ευελπιστεί να φτάσει στις γαλλικές ακτές στη Μάνχη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα φτάσει εκεί, μετά το υπόλοιπο για τον ίδιο που 28 χρόνια περπατάει για να πετύχει το στόχο του θα είναι παιχνιδάκι πραγματικά. Τι λέει ο ίδιος, γιατί έκανε αυτή την προσπάθεια? Ήταν, λέει, μια πρόκληση για μένα, μια πρόκληση η οποία γεννήθηκε όταν ήμουνα στο στρατό. Εκεί μιλούσαμε με συναδέλφους για τις θεωρητικές αποστάσεις, για το πόσο μακριά είναι το κάθε μέρος, για το πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί, και είπα από μέσα μου πώς θα φτάσουμε εκεί με τα πόδια. Όταν λοιπόν άρχισα να το λέω και στους συναδέλφους εκεί, εκείνοι γέλαγαν και θεωρούσαν ότι αυτό είναι κάτι το ακατόρθωτο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτό το μεγάλο στοίχημα του 56χρονου πλέον, έτσι, πρώην αλεξιπτοντιστή. Και είναι 56 χρόνων, να αναφερέσουμε τα 28 χρόνια, δηλαδή μείον 30, πες 26, ήταν 28 χρονών όταν ξεκίνησε, μόλις είχε αποστρατευτεί και ξεκίνησε αυτή την πορεία. Ο ίδιος σχεδίασε μια νοητή γραμμή στο χάρτη, η οποία περνούσε από το στενό του Μπέρινγκ και συνέδεε διάφορες υπήρους, για να μην κάνει ζιγζάκ, έτσι. Σου λέει θα πάρω την ευθεία. Και ήταν πράγματι εντυπωσιακό το σχέδιο, όσο απλό και αν ακούγεται και αν φαίνεται, ήταν πράγματι εντυπωσιακό σαν σχεδιασμός.
και η υλοποίησή του ακόμα περισσότερο εντυπωσιακή. Όλοι έλεγαν ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις, αλλά εγώ επέμενα στον εαυτό μου, ναι, μπορώ να το κάνω. Και ξεκίνησε τότε μια διαδικασία, έτσι, πραγματικός γολγοθάς, δύσκολο, γιατί ξέρεις τώρα εκεί υπάρχουν και οι δυσκολίες και οι καιρικές συνθήκες και οι κακουχίες, ανεβαίνει στο βουνό που λέει ο λόγος και σαν το Σύσυφο μετά κάτι γίνεται και ξαναπέφτεις πάλι και αρχίζεις πάλι από την αρχή. Δεν είναι δηλαδή ότι τα πήρε όλα σε μια ευθεία και τι ωραία, είχε και τέλειο καιρό και περπατούσε αμέριμνα 28 χρόνια. Φανταστείτε τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος και θα τα δούμε και εδώ μαζί σήμερα. Ο Μπάσμπι έχει κάνει ήδη μια διαδρομή η οποία ξεπερνά τα 56.000 χιλιόμετρα. 56.000 χιλιόμετρα. Για βάλτε τώρα όσοι είμαστε περιπατητές και βγαίνουμε το πρωί και κάνουμε τη βολτίτσα μας ή το απόγευμα όποτε μας το επιτρέπει η ώρα και κάνουμε 4, 5, 6 χιλιόμετρα και λέμε «Οπα, τι ωραία». Εδώ μιλάμε για 56.000 χιλιόμετρα. Λέει ο Μπάσμπι, υποψιαζόμουν ότι θα ήταν περισσότερα από αυτά, αλλά η γραμμή που κατάφερα να τραβήξω σίγουρα με διευκόλυνε πολύ. Προβλήματα που αντιμετώπισε στην πορεία. Απαγορεύσεις για να μπει σε κάποιες χώρες, γιατί δεν είχε βίζα, δεν είχε προνοήσει. Η οικονομική κρίση που τον πέτυχε στο δρόμο, ακούστε τώρα πώς λέγεται αυτό και πώς ακούγεται. Η οικονομική κρίση που τον πέτυχε στο δρόμο. Η πανδημία, έτσι, και οι απαγορεύσεις που ίσχυαν τότε σε όλο τον κόσμο και οι δυσκολίες. Και αυτό ήταν, όπως λέει ο ίδιος, κάτι το οποίο επιβράδυνε αρκετά την προσπάθειά του. Δηλαδή θεωρούσε ότι θα μπορούσε να έχει ήδη τελειώσει. Πώς ξεκίνησε? Από την Χιλή με 500 δολάρια στην τσέπη. Και εδώ τώρα μπαίνουν και ερωτήματα. Πώς θα τα καταφέρεις, άνθρωπε, με 500 δολάρια να περάσεις 28 χρόνια? Πόσο φοβερά και αλληγορικά ίσως ακούγονται όλα αυτά. Μόλις φτάνει λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζει εκεί και παίρνει μια ιδιαίτερη τροπή η προσπάθειά του. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει από τη γωνία, από κάποια πολιτεία και περπάτησε σε μια άλλη πολιτεία. Έχει ξεκινήσει από μια άλλη ήπειρο, από το νότιο κομμάτι της Αμερικανικής Ηπείρου και περνάει τώρα στο βόρειο και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα η προσπάθειά του, αρχίζει να μοιράζεται την ιστορία μαζί του και με τα μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες άρχισαν να τον βοηθούν με χορηγικές ενέσεις. Λοιπόν, και στην πορεία είπε ότι θα γράψει και ένα βιβλίο, τα απομνημονεύματα όλης αυτής της ιστορίας, για να γίνει ακόμα πιο εύκολο το εγχείρημα, δηλαδή να μπορέσει να βρει κάποια χρήματα και να συνεχίσει την προσπάθειά του. Τελειώνοντας ο ίδιος λέει ότι δεν είμαι μόνος όλη αυτή την προσπάθεια, είναι άνθρωποι που με στηρίζουν και η αποστολή Γολιάθ, όπως έχει ονομαστεί, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα ασχοληθούμε και πάλι με τον Καρλ Μπάσμπι, αλλά θα δούμε και άλλες φοβερές και συγκλονιστικές ιστορίες που έχουν προϋπάρξει του Μπάσμπι. Έχουμε επιλέξει σαν μουσική επένδυση της εκπομπής ορισμένα, κατά τύχη το έχω κάνει, από τα 500 κορυφαία τραγούδια της ιστορίας, όπως θα έχει επιλέξει το διάσημο περιοδικό Rolling Stone. Και θα τα πάρουμε με αριθμό, θα κατεβαίνουμε σιγά σιγά μέχρι να καταλήξουμε στο νούμερο 1. Αλλά δεν θα πάμε 10, 9, 8, θα ξεκινήσουμε έτσι τυχαία από το νούμερο 249, καλύτερο τραγούδι της ιστορίας, σύμφωνα με το Rolling Stone. Είναι ένα τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί το 1980 με ερμηνεία της Joan Jett, Bad Reputation.

Ακούστε τι έκανε αυτός ο τρελός, σε εισαγωγικά, έτσι. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο 2006 και πρέπει να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη, να διασχίσει δηλαδή με τα πόδια το στενό του Βερίγγιου Πορθμού, να περάσει από την Αλάσκα προς τη Ρωσία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, για να γίνει αυτό, να σας δώσω έτσι μια εικόνα για το τι είναι ο Βερίγγιος Πορθμός. Είναι το στενό μεταξύ του ακροτηρίου Ντεζνιόβ, που βρίσκεται στην Ρωσία, στην Τσουκότκα, και είναι το ανατολικότερο σημείο της Ασίας, και το ακροτήρι του πρίγκιπα της Ουαλίας, που βρίσκεται στην Αλάσκα, που είναι το δυτικότερο σημείο της Αμερικανικής υπηρωκή, που ενώνονται με λίγα λόγια μέσω του Πορθμού. Το στενό έχει μήκος 88 χιλιόμετρα και το βάθος περίπου είναι από 30 έως 50 μέτρα. Συνδέει, όπως είπαμε, τη θάλασσα του Τσούτσκι, που είναι κομμάτι του Αρκτικού ωκεανού, με την Βερίγγιο θάλασσα, που είναι μέρος του Ειρηνικού ωκεανού. Εδώ συνδέονται δηλαδή και δύο ωκεανοί, και έχει πάρει το όνομά της η περιοχή από τον Βίτους Μπέρινγκ, που είναι ο Ρώσος εξερευνητής ο οποίος πρώτος διέσχισε τον Πορθμό το 1728. Καρλ Μπάσβι τώρα πέρασε τον Πορθμό το 2006. Το 2024 κολύμπησε στη θάλασσα της Κασπίας και πέρασε από δεκάδες χώρες. Το 2013 αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα στη Ρωσία. Εκεί δεν του επέτρεπα να πάρει βίζα. Δύο φορές τον είχαν κόψει και μάλιστα έκανε μια παράκαμψη 5.000 χιλιόμετρων, ψιλοπράγματα, για να φτάσει στη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και να μπορέσει να πάρει την έγκριση για την βίζα. Το 2018 είχε κόντρα εκεί με την αστυνομία της Κίνας. Τελικά κόντρα κράτησε αρκετό καιρό, αλλά κατάφερε να κερδίσει ο Καρλ Μπάσβι τη μάχη και του επιτράπηκε να μπει στη χώρα. Και λένε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ατελείωτες ώρες και ημέρες κολύμβησης για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Λέει τώρα ο Καρλ Μπάσβι ότι τον πρώτο καιρό στην Νότια Αμερική ήμουνα και νεότερος, ήταν η αρχή της περιπέτειας, είχα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, έβλεπα τα πάντα με μεγάλη τρυφερότητα και αγωνία και έκανα πάρα πολλές συναντήσεις μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Τώρα αυτό φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί λίγο, έχει αλλάξει το συνέστημα και πιο πολύ τώρα με την ταχύτητα προσπαθεί να ολοκληρώσει τον πραγματικό άθλο του. Αν νομίζετε εσείς, λέει ο Μπάσβι, ότι αυτό είναι δύσκολο και δεν τα καταφέρετε, να ξέρετε ότι οτιδήποτε το βάλετε σαν στόχο και σκοπό στη ζωή σας, μπορείτε να το καταφέρετε. Λέει μία από τις περιπέτειες που είχε στην έρημο της Παταγωνίας: μια μέρα κάρφωσα ένα μαχαίρι στον καρπό μου και αιμορράγησα πολύ. Ήταν ένας τραυματισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος για τη ζωή μου, αλλά αυτό έγινε παλιά, γιατί εκεί ήταν και λίγο περισσότερο απρόσεκτος. Καταλαβαίνετε, με το πέρασμα των χρόνων αποκτάς και εμπειρία σε αυτό που κάνεις, και εδώ μιλάμε για 28 χρόνια εμπειρίας. Τώρα βρίσκεται στην Ουγγαρία, βρίσκεται σε ένα στάδιο τελικής έτσι ανασύνταξης για να ολοκληρώσει τον άθλο του, και λέει ότι μόλις τελειώσει, δηλαδή σε 5 μήνες περίπου, το καταλαβαίνετε ότι θα στραφούν τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας πάνω του όταν γίνει αυτό, αλλά εκείνος λέει ότι είναι η τελευταία αποστολή τέτοιου επίπεδου που κάνω. Έχω κάνει λάθη, έχω και άλλα πάθη βέβαια, τα οποία θα με ενδιαφέραν να ασχοληθώ στην πορεία αφού τελειώσω αυτή την προσπάθεια. Με ενδιαφέρει η επιστήμη, με ενδιαφέρει η εκπαίδευση και με ενδιαφέρει η δέσμευσή μου απέναντι στις νέες γενιές, γι' αυτό και το κάνω αυτό. Νομίζω ότι θα στραφώ προς αυτά για να αφιερώσω εκεί το υπόλοιπο της ζωής μου μόλις επιστρέψω στο σπίτι μου. Επιστροφή τώρα, για να λέμε ρε παιδιά, έτσι για την Οδύσσια και τον Οδυσσέα που λέμε για την επιστροφή. Εδώ ο άνθρωπος 28 χρόνια προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι του που ξέρει και που είναι, και το έχει βάλει στόχο να το αντικρίσει μετά από όλη αυτή την προσπάθεια Γολιάθ, όπως έχει ονομαστεί. Αλλαγές πολλές λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 200 τραγούδι του περιοδικού Rolling Stone, τα καλύτερα της ιστορίας. Στο νούμερο 200, ένα τραγούδι του 1971, αλλαγές, Changes, David Bowie.

έχει σκοπό να πάει στον Παναμά. Εκεί στην πορεία, πριν ξεκινήσει, δεν είχε φανταστεί ότι θα έχει συνοδό και παρέα στο ταξίδι του, αλλά περνώντας από το Όστιν του Τέξας, μπήκε σε ένα καταφύγιο ζώων και βρήκε ένα retriever, το οποίο και πήρε μαζί του. Είναι ο συνοδός του, η Σαβάνα, όπως λέγεται, και τον ακολούθησε μαζί του περπατώντας περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα. Τώρα, για να ολοκληρώσεις και να μπει στο βιβλίο Guinness, γιατί ήταν και ένας από τους στόχους του, θα πρέπει να έχεις διανύσει τουλάχιστον 18.000 μίλια, δηλαδή 30.000 χιλιόμετρα, και να έχεις περάσει τουλάχιστον από 4 ηπείρους. Έτσι, για να μπορείς να μπεις στο βιβλίο Guinness, που ήταν και ο στόχος του. Περπατούσε λοιπόν μαζί με τη Σαβάνα ο Τόμ 29 με 38 χιλιόμετρα την ημέρα. Η μία μέρα διαδεχόταν την άλλη, και έτσι πέρασαν 7 χρόνια ο Τόμ μαζί με την Σαβάνα. Μπήκε στο βιβλίο Guinness, είναι ο 10ος άνθρωπος που κατάφερε να κάνει έναν τέτοιο στόχο, αλλά είναι και ο πρώτος σκύλος που έκανε μαζί του τον γύρο του κόσμου. Πέρασε από 6 ηπείρους τελικά, 38 διαφορετικές χώρες. Λέει ότι εκείνες που ξεχωρίζουν είναι η Γεωργία και η Τουρκία, και εξηγεί ότι ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος εκεί έξω, που το να κλείνεσαι μέσα σε έναν μικρό χώρο και να λες ότι ζω μια υπέροχη ζωή είναι ουτοπικό, έτσι το είπε ο ίδιος. Και επιστρέφοντας το 22 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και την αγαπημένη του Μπόνη, που ήταν η σύντροφος της ζωής του. Πέφτει σε κατάθλιψη, δεν μπορούσε να αντέξει όλη αυτή την διαδικασία, χάνεται και η Σαβάνα, και δίνει μετά ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να επανέλθει. Τον Οκτώβριο του 24 γράφει ένα βιβλίο, αφού πλέον έχει νικήσει τη μάχη με την κατάθλιψη, το βιβλίο The World Walk, ένα βιβλίο που είχε τα πάντα για όσα πέρασαν, τα μέρη που επισκέφτηκαν, τους ανθρώπους που συνάντησαν αυτός και η Σαβάνα. Νούμερο 133 στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone, τραγούδι του 1979 από τους The Clash, London Calling.

Όλα αυτά τι μας θυμίζουν, σε τι έρχεται αμέσως ο νους και η σκέψη μας? Στο περίφημο μυθιστόρημα του Ιούλιου Βέρν, που εκδόθηκε το 1873, ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Τότε πρωταγωνιστής ήταν ο Φιλέας Φόγκ, ένας πλούσιος gentleman, κεντρικός από το Λονδίνο. Κάποια στιγμή εκεί στη λέσχη που άραζε με τους φίλους του, στη λέσχη Reform, βάζει ένα στοίχημα ότι εγώ, κοιτάξτε, σε 80 μέρες θα κάνω το γύρο του κόσμου και αν τα καταφέρω θα μου δώσετε 20.000 λίρες. Και ξεκινάει λοιπόν, ακολουθεί μια διαδρομή η οποία είναι συγκλονιστική, έχει γυριστεί και σε ταινία, έτσι. Ξεκινάει από το Λονδίνο, περνάει στο Σουέζ μέσω του Μονσενή και του Πρίντεζη και στη συνέχεια από το Σουέζ στη Βομβάη, ατμοπλοϊκός, εκεί δεν το έκανε με τα πόδια, έτσι. Από τη Βομβάη πάει στην Καλκούτα με το τρένο, από την Καλκούτα στο Χονγκ Κονγκ με ατμόπλοιο, από το Χονγκ Κονγκ στη Γιοκοχάμα και πάλι με ατμόπλοιο, του πήρε 6 μέρες. Από τη Γιοκοχάμα στο Σαν Φρανσίσκο ατμοπλοϊκός, εκεί ήταν και λίγο μεγαλύτερη απόσταση, του πήρε 22 μέρες. Από το Σαν Φρανσίσκο φτάνει στη Νέα Υόρκη σιδηροδρομικός σε 7 μέρες, διασχίζει δηλαδή όλη την Αμερική, έτσι. Και από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο ατμοπλοϊκός και σιδηροδρομικός, του παίρνει 9 μέρες. Οπότε το σύνολο είναι 80 μέρες, κέρδισε το στοίχημα. Και πάμε τώρα στο 1965, νούμερο 43 στη σχετική λίστα του περιοδικού The Rolling Stone, στα καλύτερα τραγούδια του κόσμου, The Temptations, My Girl.

Ακούστε τώρα εδώ μια ιστορία για τον πεζοπόρο του πλανήτη. Είναι το 1971, όταν ο Τζον Φράνσις, έτσι λεγόταν, βρίσκεται κοντά και βλέπει με τα μάτια του την πετρελοκυλίδα του Σαν Φρανσίσκο. Εξοργίζεται πάρα πολύ. Δεν του αρέσει αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Εκνευρίζεται με τα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης και πόσο ο πλανήτης έχει πέσει στα χέρια των λίγων και αδίστακτων, και ξεκινάει λέγοντας ότι εγώ σταματάω να χρησιμοποιώ οτιδήποτε μηχανοκίνητο λόγω αυτού που βλέπω, από εδώ και πέρα θα πηγαίνω μόνο με τα πόδια. Ξεκινάει λοιπόν και διασχίζει όλες τις αποστάσεις με τα πόδια, αλλά 2 χρόνια αργότερα, το 1973, νιώθει τόσο εξοργισμένος με τον κόσμο που σταματάει και να μιλάει. Πάβει να μιλάει στον κόσμο, γράφει σε χαρτί ό,τι θέλει να πει, μιλάει με χειρονομίες και τραγουδάει, μάλλον δεν τραγουδάει, παίζει το αγαπημένο του μπάντζο. Και πίσω του έχει το σακίδιο, συνεχίζοντας την πορεία του. 48 πολιτείες αμερικάνικες διέσχισε μέχρι το 1990, έφτασε με τα πόδια μέχρι και τη Λατινική Αμερική. Και τότε το 90, ενώ έχουν περάσει 29 χρόνια περπατώντας, έτσι, επιστρέφει, ας το πούμε, στην κοινωνία, έχοντας γράψει την αυτοβιογραφία του, μια συγκλονιστική οδύσσια, η οποία γίνεται και μεγάλη επιτυχία. Τζον Φράνσις. Πάμε τώρα στην Μίλντρεντ Νόρμαν, μια φοβερή περίπτωση. Ξεκινάει το 1952 και είναι η πρώτη γυναίκα που καταφέρει να διασχίσει το μονοπάτι των Απαλαχίων 3.500 χιλιόμετρα μέσα σε μία σεζόν. Έτσι, αφού βλέπει ότι έχει την δύναμη και ότι ο κόσμος παρακολουθεί την προσπάθειά της, σκέφτεται ότι η ευκαιρία είναι να γράψω ιστορία, και τα επόμενα 28 χρόνια τα αφιερώνει σε αυτό τον περιπατητικό της αγώνα, φορώντας κάθε μέρα το ίδιο ρούχο. Θα το πλένε έτσι, μην φανταστείτε, που έλεγε Peace Pilgrim, δηλαδή Pilgrim, σαν να λέμε ότι είναι μια πρέσβυρα της ειρήνης. Μαζί της είχε ένα μολύβι μόνο, μια χτένα, μια οδοντόβουρτσα και έναν χάρτη, και περπατούσε μέχρι να βρει το επόμενο καταφύγιο, όπου και βέβαια εκεί της προσέφεραν νερό και φαγητό. Προσκυνήτρια της ειρήνης τη φώναζαν οι Αμερικάνοι. Το 1964, ήδη 12 χρόνια στους δρόμους, είχε καλύψει πάνω από 40.000 χιλιόμετρα με τα πόδια. Από τότε σταμάτησε και η ίδια να καταγράφει τις αποστάσεις και παρέμεινε πιστή μέχρι το 1981. Οπότε, ακούστε τώρα την ηρωνία, το συγκλονιστικό τραγικό της ιστορίας. Το 81 την έχουν καλέσει στην Ινδιάνα για να δώσει μία διάλεξη, και επειδή βλέπει ότι ο χρόνος δεν την βολεύει, δεν θα προλάβει, σταματάει ένας οδηγός, του κάνει το stop και του ζητάει να τη μεταφέρει γρήγορα στο κέντρο όπου και θα έδινε την διάλεξη. Είναι η πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Στη διαδρομή από εκεί που την παρέλαβε ο αυτοκινητιστής μέχρι να φτάσει στο χώρο που θα γινόταν η διάλεξη, σημειώνεται ένα τροχαίο δυστύχημα και χάνει τη ζωή της ακαρία πριν προλάβουν να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες. Πάμε στο νούμερο 35, τραγούδι είναι από τον Little Richard, το 1955, Tutti Frutti. Wa-ba-ba-loo-ma.

0: Bob, Lob, Bamboo.
1: Ζαν Μπελιβό λέγεται ένας Καναδός ο οποίος στα 45 το αποφάσισε ότι δεν αντέχει άλλο αυτή τη ζωή έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και ότι θέλει να βγει στον κόσμο περπατώντας. Κλείνει και αυτό την πόρτα πίσω του, πετάει τα κλειδιά και ξεκινά την πορεία του από το Μοντρέαλ, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την δουλειά του. Όλοι εκεί λένε ότι έχει τρελαθεί, είναι πρόβλημα μέσης ηλικίας, κρίση ηλικίας, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι θα κάνει, αλλά ο Μπελιβό ξεκινά και διασχίζει 64 χώρες κάνοντας περισσότερα από 75.000 χιλιόμετρα με τα πόδια, με τα σανταλάκια του, με ένα όμορφο καρουτσάκι που είχε τα τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν, και καταφέρει να φτάσει μέχρι την Νότια Αφρική όπου συναντάει τον Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος λέει ότι ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους όπως εσύ, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για τον Ζαν Μπελιβό. Κατάφερε να κρατήσει το κομμάτι αυτό οικονομικά, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια που έλειπε, τον υποστήριζε η σύζυγός του. Άκουδα να δεις αγάπη, έλειπε, ο άλλος περπατούσε στον κόσμο και εκείνη του ήταν λεφτά. Και κατάφερε έτσι να επιβιώσει και οικονομικά, γιατί είναι οπωσδήποτε δύσκολο το εγχείρημα. Ζαν Μπελιβό λοιπόν από το Μοντρεάλ του Καναδά. Και πάμε στον Ντέιβ Κούνστ, μια άλλη έτσι περίεργη περίπτωση. Αυτός ξεκίνησε μαζί με τον αδερφό του από την Μινεσότα το 1970 και διέσχισαν περίπου 23.300 χιλιόμετρα μέχρι να ξαναγυρίσουν στο σπίτι τους εκεί στη Μινεσότα το 1974. Ξεκίνησαν με 1.000 δολάρια, δεν είχαν τίποτα άλλο στη τσέπη τους παρά τα 1.000 αυτά δολάρια, κάποια σύνεργα τα οποία τα κουβαλούσε ένα υπερφορτωμένο, δυστυχώς και όπως συμβαίνει πάντα, γαϊδουράκι. Στην πορεία έζησαν μεγάλες στιγμές, γνώρισαν και το έχουν γράψει στην αυτοβιογραφία τους, ή μάλλον το έχει γράψει ο Ντέιβ Κούνστ, γιατί θα δούμε σε λίγο τι έγινε με τον αδερφό του. Γνώρισε την πριγκίπισσα Γκρέι στο Μονακό, ή πήγε στη Βενετία όπου το γαϊδουράκι με τα διάφορα τερτύπια του τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς, και φτάνοντας σε μια απομονωμένη περιοχή του Αφγανιστάν, εκεί δυστυχώς πέφτει σε μια ενέδρα, σκοτώνουν τον αδερφό του και τραυματίζουν σοβαρά τον ίδιο, ο οποίος έκανε αρκετό χρονικό διάστημα για να αναρρώσει, και όταν ανέρωσε δεν τα παράτησε, στη μνήμη του αδερφού του συνέχισε, διέσχισε την Ινδία και την Αυστραλία για να επιστρέψει και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα από την Καλιφόρνια φτάνοντας στη συνέχεια στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μινεσότα, όπου και ζει πλέον μαζί με την σύζυγό του, όπου της λέει όλες τις περιπέτειες που είχε στην Αυστραλία και τις άλλες χώρες που περιηγήθηκε και τις εποχές που έλειωνε 21 ζευγάρια παπούτσια από το περπάτημα. Dave Kunst. Και πάμε τώρα στο νούμερο 7 τραγούδι της παγκόσμιας ιστορίας της μουσικής, έτσι όπως το έχει ερμηνεύσει το περιοδικό Rolling Stone. Είναι από τους The Kings, Waterloo Sunset.

Μία ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Arthur Blessed. Και νομίζω το όνομα τα λέει όλα. Blessed. Έτσι από εκεί πηγαίνει. Είναι ένας χριστιανός ιεροκήρυκας, ο οποίος ξεκίνησε το 1969 κουβαλώντας στην πλάτη του το Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού και ήθελε να οργώσει τον πλανήτη για να στείλει ένα μήνυμα από τον Θεό. Ξεκίνησε την οδύσσιά του την εποχή των Χίπης, όπου βρέθηκε κοντά τους εκεί για να τους βάλει στο σωστό δρόμο αυτές τις παραστρατημένες ψυχές, όπως έλεγε, και συνέχισε σε κάθε γωνία του κόσμου. Να πούμε ότι έχει πάει σε πάρα πολλές χώρες, έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και το 2008, έτσι, είπε ο ίδιος ότι έχω πάει σε κάθε χώρα του κόσμου και σε κάθε μεγάλο νησί του πλανήτη. Έχω περάσει από εμπόλεμες ζώνες, έχω βρεθεί σε ακραία σημεία και έχω συλληφθεί όχι μία, όχι δύο, αλλά 24 φορές, έτσι. Και οι άθλοι του φυσικά έχουν καταγραφεί στο ρεκόρ Guinness, το βιβλίο των ρεκόρ, έτσι. Arthur Blessed, Αμερικανός χριστιανός ιεροκήρυκας. Και πάμε τώρα στο τραγούδι νούμερο 1, θα σας έχουμε μετά κι άλλο, έτσι πριν κλείσουμε, αλλά το νούμερο 1, σύμφωνα με το περιοδικό The Rolling Stone, είναι το τραγούδι της Aretha Franklin από το 1967, Respect.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή και μια προειδοποίηση τώρα. Κοιτάξτε και εδώ στον εργασιακό χώρο, αλλά και στα άτομα του περιβάλλοντος μου. Μην με ζορίζετε, γιατί θα βάλω μια σημαία της ΑΕΚ στην πλάτη και θα πάρω τους δρόμους. Να είστε καλά. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και το τραγούδι της Patti Smith, Gloria, του 1975, με το οποίο και κλείνουμε. Να είστε καλά.

Θέλω να βγω στο καλοκαίρι, Νατάσα Αποφίλιου φυσικά, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, αυτή τη φορά η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Κουβέντες Μακρινές, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη 4 με 5 τα ξημερώματα, έτσι για να καλύψουμε τη διαφορά της ώρας με διάφορες χώρες. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για την ομογένεια, για τη διασπορά, για όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι τη Γάβδο, μέσω του απόδημου ελληνισμού. Θα πάμε στη Γάβδο μέσω Delaware. Αυτά θα τα δείτε στη συνέχεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και μέσω WhatsApp 6930 07 82 83, 6930 07 82 83. Αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Messenger, μέσω Facebook και μέσω Instagram. Στο Facebook μας βρίσκεται στα ελληνικά η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, στο Instagram Voice of Greece ΕΡΤ, και με τους δύο τρόπους λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Καλημέρα και πάλι στη Βαρβάρα που βρίσκεται στη Θεσπρωτεία, πολλές πολλές ευχές της στέλνουμε. Και στη Χρυσάνθη που βρίσκεται στην Ιρεμβέργη, τους χαιρετισμούς μας. Και πάμε πριν ταξιδέψουμε στην Γάβδο και όπως είπα μέσω του Delaware να πούμε ένα-δύο νέα πράγματα τα οποία βρίσκουμε και εμείς στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια. Εκεί μπορείτε να βλέπετε πάρα πολλές δράσεις του ελληνισμού της διασποράς. Αλλά και όπως εσείς οι ίδιοι μας στέλνετε τα νέα σας. Λοιπόν, στο Μεσολόγγι υπάρχει ένα εξαιρετικό μουσείο, λέγεται Μουσείο Άλατος. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να δει κανείς απίστευτα πράγματα που έχουν να κάνουν με το αλάτι, από αλατιέρες από όλο τον κόσμο και κάποιες ιστορικές, και βεβαίως την ιστορία του αλατιού και τη διατροφική του αξία. Ένα πραγματικά βραβευμένο μουσείο. Λοιπόν, είναι εδώ και λίγος καιρός και από ό,τι μαθαίνω και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου φιλοξενεί στον περιβάλλοντα παραθαλάσσιο χώρο του μία ξεχωριστή έτσι εκδήλωση. Είναι αφιερωμένη στο καλλιτεχνικό έργο ενός πολύ γνωστού τηλεπαρουσιαστή, δημοσιογράφου και εν τέλει φωτογράφου, του Νίκου Αλιάγα. Γνωρίζουμε όλοι νομίζω τον Νίκο Αλιάγα, ο οποίος μένει μόνιμα στο Παρίσι. Λοιπόν, είναι μία έκθεση ασπρόμαυρων φωτογραφιών μεγάλων διαστάσεων, τυπωμένων σε μέταλλο, και μπορεί να δει κανείς φωτογραφίες που αποτυπώνουν, θα λέγαμε με ευαισθησία, γιατί είναι ασπρόμαυρες, παίζει ρόλο αυτό, πρόσωπα, στιγμές, εικόνες της καθημερινότητας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πως ένα μουσείο που ουσιαστικά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το χώρο της τέχνης όπως είναι το Μουσείο Άλατος, μπαίνει όμως στην τέχνη, εγκαινίασε αυτή την έκθεση και έμαθα ότι οι επισκέπτες στη διάρκεια των εγγενείων ενθουσιάστηκαν. Θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας και Τρίτης.
από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με ελεύθερη είσοδο μπορείτε λοιπόν να πάρετε έτσι μια μικρή έως και μεγάλη γεύση από αυτή την πλευρά του πολυτάλαντου παρουσιαστή και δημοσιογράφου του Νίκου Αλιάχα.

καιρή και τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του, όχι το καλοκαίρι, εγώ είμαι πεπισμένη ότι συνεχίζεται, αλλά παραδοσιακά οδεύουν προς το τέλος τα ανταμώματα των Ελλήνων της Διασποράς. Είναι αναμενόμενο οι περισσότερες συναντήσεις, τα περισσότερα συνέδρια που διοργανώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις ιδιαίτερες πατρίδες τους να πραγματοποιούνται Ιούλιο, άντε Αύγουστο. Οπότε τώρα που μπήκαμε στον Σεπτέμβριο, καταλαβαίνετε ότι περισσότερο μιλάμε για τον αντίκτυπο που είχαν τα συνέδρια αυτά. Και ευχαριστούμε θερμά την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός που μας έστειλε ένα δελτίο τύπου και μιλούσε για αυτό το τελευταίο αντάμωμα των απανταχού Θεσσαλών, το Παγκόσμιο Φόρουμ των Θεσσαλών που έγινε πριν από λίγες ημέρες, τον Αύγουστο, αυτή τη φορά στα Τρίκαλα. Λέω αυτή τη φορά γιατί κάθε χρόνο οι Θεσσαλοί του εξωτερικού με το θεσμικό τους όργανο, δηλαδή την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός, διοργανώνουν το συνεδριό τους, διοργανώνουν το αντάμωμά τους και σε ξεχωριστό δήμο της Θεσσαλίας. Φέτος λοιπόν τη σειρά είχαν τα Τρίκαλα. Αν σκεφτεί κανείς και μόνο το γεγονός ότι αυτά τα συνέδρια γίνονται σε συνεργασία πάντα με τις περιφέρειες, με τις τοπικές, με τους τοπικούς δήμους, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί οι Θεσσαλοί της Διασποράς έρχονται σε επαφή με την πολιτεία εδώ. Γι' αυτό και το θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό από τη μία. Από την άλλη, τίθενται πάρα πολλά θέματα και το βασικότερο από όλα είναι παίρνουν μια συνολική εικόνα ερχόμενοι εδώ του τι έχει γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, τι έχει συμβεί, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι εξελίξεις, πώς είναι η Θεσσαλία σήμερα και το σημαντικότερο, συμβάλλουν, βάζουν στόχους πώς μπορούν ως απόδημοι Έλληνες, εν προκειμένου απόδημοι Θεσσαλοί, να συμβάλλουν στην ανάδειξη του τόπου στις χώρες που μένουν και να συμβάλλουν και ουσιαστικά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους με πάρα πολλούς τρόπους, προβάλλοντας τα προϊόντα, ας πούμε, της Θεσσαλίας στο εξωτερικό, προβάλλοντας την ιστορία, προβάλλοντας τον πολιτισμό, βοηθώντας οικονομικά αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια ο τόπος καταγωγής τους. Αυτό γίνεται και αυτό έγινε και αυτή τη φορά. Πήραν μέρος οι πρόεδροι πολλών θεσσαλικών συλλόγων του εξωτερικού. Διαβάζω ο κύριος Ηρακλής Καρακώστας, ο Αντώνιος Κουράβας, τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει και είναι πολύ ωραίο αυτό ότι υπάρχει σύλλογος νέων Θεσσαλίας στην Ευρώπη. Ο κύριος Καλιάρας Ευάγγελος, ο κύριος Αντωνίου Θεοδόρος, ο κύριος Κώστας Οικονόμου, ο κύριος Βασίλης Τεργίου, πάρα πολλά ονόματα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας των Θεσσαλών. Μίλησαν για τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, για το πώς πρέπει να συμμετέχουν οι νέοι ενεργά, πώς μπορούν να συνδεθούν οι Θεσσαλοί της Διασποράς με τη Θεσσαλία, πώς μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες σε πολλούς τομείς, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, να αναδείξουν τέλος πάντων τη θεσσαλική ταυτότητα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Και μάθαμε κιόλας ότι του χρόνου το Παγκόσμιο Αντάμωμα των Θεσσαλών θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αργυθέας. Έτσι, μία ακόμη ευκαιρία ανάδειξης των ανθρώπων, της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς, αυτή τη φορά σε έναν διαφορετικό, ας πούμε, Δήμο. Κλείνοντας, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι την Γάβδο, θέλω να το πω αυτό. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές αποτέλεσε η τιμητική διάκριση
που απένει με η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών στην κυρία Εύα Παπαδάτου. Η Εύα Παπαδάτου, ενεργό μέλος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και ήταν για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνη για την Ευρώπη, για τον Απόδημο Ελληνισμό της Ευρώπης. Πραγματικά στήριξε τον Απόδημο Ελληνισμό σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πάρα πολύ που αποφάσισε η Συνομοσπονδία των Θεσσαλών Ασκληπιός να την τιμήσει, να της εκφράσει την εκτίμηση, την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της για τη συμβολή της Εύας Παπαδάτου, που πλέον βρίσκεται στην πρεσβεία μας στο Βερολίνο, εκεί εργάζεται, αλλά εκτός από τη συμβολή που δίνει τώρα στον ελληνισμό της Γερμανίας, τόσα χρόνια πραγματικά με πολύ μεγάλο μεράκι ανέδειξε τα προβλήματα και τις αγωνίες και συνέβαλε στο να λυθούν των Ελλήνων της Διασποράς. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα είναι η Εύα Παπαδάτου. Λοιπόν, Κωστής Μαραβέγιας για τη συνέχεια, λιμάνι η καρδιά σου. Ναι, και θα πάμε να δούμε κάποια λιμάνια σε κάποια απόμακρα νησιά, ξεκινώντας από τη Γάβδο αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Άγκυρα ρίχνω και βουτώ, λιμάνι η καρδιά σου, Κωστής Μαραβέγιας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Και θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε έστω και νοερά. Ίσως αυτά να είναι τελικώς και τα πιο ωραία ταξίδια. Θα πάμε στο νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάμε δηλαδή σε αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο ονομάζεται Γάβδος. Η υπέροχη πραγματικά και μοναδική Γάβδος ταυτίζεται παραδοσιακά, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Όμηρο, με το μυθικό νησί την Ογυγία. Ένα απομονωμένο νησί που κατοικούσε, σας θυμίζω, η νύμφη Καλυψό. Δεν τον κράτησε ακριβώς εχμάλωτο για 7 χρόνια. Προφανώς την ερωτεύτηκε κι αυτός και έμεινε για πολύ μεγάλο διάστημα μαζί της μέχρι να επιστρέψει στην Πινελόπη του. Καραβέ, Κόρφος, Λακούδι, Σαρακίνικο, Αγιάννης, Πύργος, ποταμός, μερικές από τις χάντρες θα λέγαμε των μαργαριταρένιων ακτών αυτού του νησιού. Το Καστρί, το Ξενάκι, η Άμπελος, τα Βατσιανά είναι η λιγοστή γραφική οικισμή της Γάβδου. Και επισκέπτοντας κανείς το νησί βλέπει, αν θέλετε, σε κάποια σημεία παλιές εποχές ακμής, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι σαφώς ένα πολύ απομονωμένο νησί με πάρα πολλές ανάγκες. Εκεί λοιπόν 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί το τρίτο διεθνές συνέδριο Smart Islands, έξυπνα νησιά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του International Hellenic Association, το οποίο εδρεύει στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά γιατί λέω σπουδαία πρωτοβουλία? Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο στόχος. Δηλαδή προσπαθούν να μετατρέψουν αυτά τα μικρά νησιά σε, πώς να το πω, πρότυπα ανθεκτικότητας και να συμβάλλουν και να βοηθήσουν. Δεν είναι ένα συνέδριο στα λόγια, είναι ένα συνέδριο με πράξεις. Και καλωσορίζω συντροφιά μας να μας μιλήσει και για αυτό το συνέδριο και για τα προηγούμενα και να πάρουμε και μία γεύση από το International Hellenic Association, τον εκπρόσωπο του συνεδρίου, τον κύριο Ευάγγελο Ρίγο. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Ρίγο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στις κουβέντες μακρινές, στην εκπομπή που ασχολείται ουσιαστικά με, με τον ελληνισμό της Διασποράς και με τα δικά τους έτσι προβλήματα. Και θέλω να αρχίσω αυτή την κουβέντα ουσιαστικά, κύριε Ρίγο, να μας πείτε εσείς ο ίδιος λίγα λόγια για την ταυτότητα του International Hellenic Association και τους βασικούς στόχους. Πότε ιδρύθηκε?
1: Ναι, η ταυτότητα είναι, έχουμε μία μακροχρόνια, να πούμε, παρουσίαση. Δημιουργηθήκαμε το 1995 και δημιουργήσαμε μία οργάνωση διαδικτυακή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχουμε συναντήσει μεταξύ μας. Όλα ό,τι κάνουμε τα κάνουμε διαδικτυακά και τώρα προσπαθούμε να μπούμε μέσα στη νέα τεχνολογία, την artificial intelligence.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον που λέτε διαδικτυακά. Όταν μιλάμε για το 1995, έτσι, δηλαδή οι περισσότεροι αρχίσαμε να διοργανώνουμε ανταμώματα διαδικτυακά.

0: δεξιακό προβάδισμα.
1: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι στόχοι?
0: Δεν έχουμε πολλούς στόχους. Ένα στόχο έχουμε. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Όπου βλέπουμε μία ανάγκη της Ελλάδος, προσπαθούμε να την πλησιάσουμε και να να κάνουμε κάτι. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι με επιτροπές.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργούμε διάφορες επιτροπές αναλόγως τις ανάγκες. Η πιο επιτυχημένη επιτροπή είναι αυτή των μικρών ελληνικών νησιών. Τα οποία ελληνικά μικρά νησάκια είναι λίγο παρατημένα. Γιατί τα άλλα νησιά, τα κανονικά, τα μεγαλύτερα, δεν έχουν ανάγκη από βοήθεια. Έχουν τον τουρισμό και έχουν μία, να πούμε, άνεση. Ενώ τα μικρά νησάκια εγκαταλείπονται. Και έχω ένα παράδειγμα. Στην Ψέριμο το 1950 είχε περίπου 350 κατοίκους και 110 παιδάκια στο σχολείο. Σήμερα, μάλλον το 2022 που πήγαμε εμείς στην Ψέριμο, είχε 22 κατοίκους και το σχολείο κλειστό για 15 χρόνια.
1: Το οποίο σχολείο ανακαινήσατε τελικά από ό,τι έμαθα στην Ψέριμο.
0: Ναι, πήγαμε, το επισκεφτήκαμε στην Ψέριμο και είδαμε ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 χρονών έτοιμο να φύγει και αυτό από την Ψέριμο για να πάει στο νηπιαγωγείο, στην Κάλυμνο. Η Ψέριμος είναι περίπου μισή ώρα με ένα ταχύπλο από την Κάλυμνο. Και είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, να κρατήσουμε αυτό το παιδάκι στην Ψέριμο. Και αναλάβαμε να κάνουμε το σχολείο, να το ανακαινήσουμε, γιατί υπήρχε το σχολείο. Μας πήρε ένα ολόκληρο χρόνο και το ανοίξαμε το 2023 το Σεπτέμβριο με δύο παιδάκια, τον Πανορμίτη και τον Ταξιάρχη, και τα δύο ήταν 4 χρονών. Μέσα σε 2 χρόνια από 2 παιδάκια γεννήκανε 8 παιδιά πάνω στο νησί. Και το θεωρήσαμε μεγάλη επιτυχία. Και αυτοί που ήρθαν ήταν ψεριμιώτες, αλλά λόγω του ότι δεν υπήρχε σχολείο, φεύγανε και πηγαίνανε στην Κάλυμνο, στην Αυστραλία, στην Αμερική, διασκοπήθηκαν σε όλο τον κόσμο.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό, κύριε Ρίγο. Το είδαμε στο παράδειγμα της Ύμβρου, που πραγματικά δεν υπήρχε σχολείο και όταν άνοιξε και πάλι το δημοτικό σχολείο, είδαμε πολλούς Ύμβριους που είχαν εγκαταλείψει το νησί να επιστρέφουν. Και το είδατε τώρα και εσείς και μπράβο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη συμβολή και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Άρα πήγατε στο νούμερο ένα, στην πρώτη προτεραιότητα, να ανακαινήσετε το σχολείο. Εάν δεν κάνω λάθος, κύριε Ρίγο, αυτή η οργανωτική επιτροπή που όπως μας εξηγήσατε είναι πολύ σημαντική, δηλαδή το International Hellenic Association έχει διάφορες οργανωτικές επιτροπές για διάφορα θέματα. Όλα έχουν τον ίδιο στόχο, να βοηθήσουν την πατρίδα όπου υπάρχει ανάγκη. Το συγκεκριμένο συνέδριο λοιπόν, η συγκεκριμένη οργανωτική επιτροπή, Smart Islands, έξυπνα νησιά. Πηγαίνετε λοιπόν σε μικρά, σε ακριτικά νησιά, σε εγκαταλελειμμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Μπορεί να είναι πολύ κοντά από την Κάλυμνο, ας πούμε, όπως λέγατε, η Ψέριμος, αλλά και για να πάει κανείς στην Κάλυμνο πάλι χρειάζεται, θέλει δρόμο. Λοιπόν, πρώτος προορισμός ήταν η Ψέριμος και δεύτερος προορισμός ποιος ήταν, γιατί για να πάμε και στον τρίτο που είναι η Γάβδος σε λίγες ημέρες.
0: Ναι, πριν πάμε στο δεύτερο, στο πρώτο προορισμό στην Ψέριμο, μετά το σχολείο.

0: σχολείο κάναμε και το πρώτο συνέδριο και το ονομάσαμε Διεθνή Συνέδρια Smart Islands.
1: Ναι.
0: Εκεί έγινε και το πρώτο. Και κάναμε και ένα κατάλογο από ανάγκες και αρχίσανε από διάφορους χορηγούς να εκπληρώνουν αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή, παραδείγματα, είπαμε ότι θέλουμε φωτισμό γύρω-γύρω από το χωριό. Ήρθε ο Δήμος 3Β, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο Δήμαρχος, και τους έστειλε φωτισμό. Γράψαμε μέσα στις ανάγκες, χρειαζόμαστε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν μας στείλανε ηλεκτρικό, αλλά μας στείλανε ένα φωτιγό, αξίας περίπου 20.000. Είπαμε στον κατάλογο θέλουμε δύο παιδικές, μία παιδική χαρά. Μας στείλανε δύο παιδικές χαρές. Και ορμόμενοι από αυτή την επιτυχία, όπως σας είπα, από ένα παιδάκι σήμερα έχουμε 8 παιδάκια πάνω στο νησί. Μετά από αυτή την επιτυχία πήγαμε στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο κάναμε το δεύτερο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να τους βοηθήσουμε με ανάγκες του νησιού. Δεν το βάλαμε κάτω. Το τρίτο συνέδριο πήγαμε στο Σιγάβδο και εκεί πέρα έχουμε κάνει μία εκτενή, έναν εκτενέστατο κατάλογο από ανάγκες, γιατί ο σκοπός σου είχα δεν είναι να πηγαίνει από νησί και σε νησί να κάνει συνέδρια. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω ένα αποτύπωμα. Όπως είδατε, ανοίξαμε το σχολείο στην Ψέριμο και είχε μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και στη Γάβδο. Στη Γάβδο το σχολείο είναι κλεισμένο, κλειστό. Και με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, και ο πρώτος στόχος, το όνειρό μας είναι να ανοίξουμε το σχολείο και να φέρουμε οικογένειες πολύτεκνες, να αυξηθεί ο πληθυσμός. Όταν λέμε να ανοίξουμε το σχολείο δεν είναι τόσο εύκολο. Για να έρθουν οι οικογένειες χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μία κατοικία και το δεύτερο δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Εργασία, διότι αν δεν έχουν εργασία πόσο θα ζήσουν. Και έχουμε κάνει έναν κατάλογο με όλες τις ανάγκες της Γάβδου και περιμένουμε χορηγούς.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πω στο ακροατήριό μας αυτός ο κατάλογος. Γιατί μιλάμε για μία πολύ μεγάλη μελέτη που έχετε κάνει προφανώς ως IHA, ως International Hellenic Association, γιατί έχετε καταγράψει 24, όχι μία και δύο, και φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και πολλές άλλες, αλλά μπήκατε στη διαδικασία τουλάχιστον 24. Και πολύ σωστά αναφέρεστε στην κατοικία και στην εργασία, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Τα κίνητρα για τους νέους επαγγελματίες, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, τεχνικούς, αλλά και πολλά άλλα, όπως φωτοβολταϊκό πάρκο, δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, να υπάρχει για τους κατοίκους, για τους μαθητές, έστω στο Δημαρχείο, ηλεκτρικά παγκάκια, έξυπνο φωτισμό της παραλίας, ένα ηλεκτρικό δημοτικό όχημα πολλαπλών χρήσεων, ηλεκτρικά ποδήλατα με τον εξοπλισμό τους ή ηλεκτρικά πατίνια με τον εξοπλισμό τους, ένα διεθνές κέντρο μελέτης του Οδυσσέα που λέγαμε πριν και της Καλυψός, δηλαδή να αξιοποιήσουμε την παράδοση που συνδέει τη Γάβδο με την Ογυγεία, να το εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών, να κατασκευάσετε το μονοπάτι, το βράχο του Οδυσσέα, το μονοπάτι της Καλυψούς, την ακτή του αποχαιρετισμού, ένα αστεροσκοπείο στη Γάβδο, Επίσης, μιλάμε για μια απόμακρη περιοχή. Έχω πάει στο νησί, ένα απομακρυσμένο νησί, που σαφώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα αστεροσκοπείο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχετε γράψει, από την ασφαλτόστρωση και την περίφραξη, ας πούμε, του σχολείου, τα κράνη για τα δίκυκλα, το τσιμεντένιο ποδοσφαιράκι για το ιατρείο. Πιο απλά πράγματα κάποια, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί κάποιος να προσφέρει, και βλέπω δίπλα ότι, ας πούμε, στα κράνη για τα δίκυκλα βλέπω η γνωστή σε εμάς τη φωνή της Ελλάδας, η Στέλλα Ξενοπούλου από την ελληνική κοινότητα της Ιρλανδίας. Προφανώς, θα μου πείτε εσείς, είναι μέλος του International Hellenic Association και σκοπεύει αυτό να το προσφέρουν από εκεί, από την ελληνική κοινότητα, έτσι γίνεται πάνω κάτω, δηλαδή ενημερώνεται τον κόσμο και μέσω του συνεδρίου και γενικά μέσα από τις δράσεις σας για τις ανάγκες που υπάρχουν στα δικά μας νησιά, τα απομακρυσμένα, όπως είναι η Γάβδος που θα πάτε τώρα 22 και 23 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να προσφέρουν είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας.
0: Ναι, κοιτάξτε, είπατε για τη διασύνδεση, το ηλεκτρονική διασύνδεση. Το είχα αυτή τη στιγμή, αγόρασε και βρίσκεται ένα Starlink πάνω στη Γάβδο, το οποίο θα του δώσει μια ταχύτητα από 100 Mbps μέχρι 500. Και μάλιστα θα τους προσφέρανε και 27 μήνες δωρεάν και συνδρομή, διότι σε όλα αυτά τα μικρά νησάκια δεν υπάρχει καλή επικοινωνία.
1: Έτσι.
0: Η ταχύτητα που έχουν οι διαδικτυακοί είναι 40-30 Mbps. Με το Starlink που τους στείλαμε, όπως είπα προλίγου, θα φτάσουν μέχρι 500 Mbps.
1: Άρα, κύριε Ρίγο, το κομμάτι, ας πούμε, αυτό το κάλυψε ο ίδιος ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το International Hellenic Association, το είχα.
0: Ναι, κοιτάξτε κάτι. Εάν κάποιος από τους ακροατές θέλει να αναλάβει ένα από αυτά τα έργα, μπορεί να μου στείλει ένα email, να του δώσω περισσότερες πληροφορίες και να τους φέρω και σε επαφή με το Δήμο, διότι τον τελευταίο λόγο στις προσφορές τις έχει ο Δήμος. Δηλαδή, όταν βάλαμε το Σαρλί, δεν πήραμε το Σαρλί και το βάλαμε σε μια σκέτη, πήραμε πρώτα την άδεια από την Δήμο. Αποδέχεστε αυτή την προσφορά.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δήμος μας έστειλε ένα γράμμα, ευχαριστούμε. Οπότε αυτό που θα παρακαλέσω τους ακροατές σας, εάν κανένας έχει ενδιαφέρον να γίνει χορηγός σε μία από αυτές τις ανάγκες, να μας στείλει ένα email. Η διεύθυνσή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Είχα IHA Παύλα smartislands.org. Αυτή είναι η σελίδα. Εκεί πέρα θα δούμε και τις ανάγκες. Κάτω-κάτω στη σελίδα είναι και το email, οπότε μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας.
1: Το είδα και εγώ μπαίνοντας στη σελίδα. Είναι αναλυτικότατη η σελίδα. Εξηγεί και για τις υπόλοιπες επιτροπές, αλλά ειδικά για το Smart Islands έχει και το κομμάτι αυτό με τον κατάλογο των 24 αναγκών της Γάβδου, τις ευκαιρίες ουσιαστικά, με τις που ανάγκες, είναι ευκαιρίες για να αλλάξετε τη Γάβδο. Και ο καθένας λοιπόν μπορεί, όποιος μας ακούει, να συμβάλλει. Να ρωτήσω για το συνέδριο. Αυτό το συνέδριο γίνεται και με ζωντανή παρουσία στη Γάβδο ή είναι όλο διαδικτυακό?
0: Όχι, όχι. Στο συνέδριο ήδη έχουν κλείσει δωμάτια και αεροπορικά συστητήρια γύρω στα 20 με 25 μέλη του ΙΧΑ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχουμε 20 με 25 ομιλητές. Το συνέδριο θα γίνει, υπάρχει ένα θεατράκι στο Σαρακίνιο, έτσι το λέει, Σαρακινό, και εκεί πέρα θα γίνει τη live η παρουσίαση. Αλλά την ίδια στιγμή θα έχουμε και διαδικτυακή κάλυψη ανά τον κόσμο.
1: Οπότε όποιος δεν είναι μπορεί να το δει διαδικτυακά, σαφώς.
0: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
1: Εγώ μπήκα λίγο στο πρόγραμμα του συνεδρίου και βλέπω ότι είναι ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί αναφέρονται οι ομιλητές και σε όλα αυτά που μιλήσαμε λίγο σήμερα, δηλαδή από τη θεωρία στην πράξη, άμα θέλετε. Είναι πολύ απόδημοι, είστε και εσείς, είναι και η πρόεδρος του ΙΧΑ, η κυρία Γκατζούλη, που θα μιλήσουν πώς μπορεί να γίνει ουσιαστικά από τη θεωρία στην πράξη να αλλάξει το νησί και να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά έχετε πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία και για τη γεωπολιτική σημασία των μικρών ακριτικών νησιών, που είναι πολύ σημαντικό, με αξιόλογους καθηγητές που αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι, για τη συγκοινωνιακή προσβασιμότητα, επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εγώ έχω μείνει στη Γάβδο πριν από χρόνια και θυμάμαι υπήρξε για πάρα πολλές μέρες απαγορευτικό και όλοι όσοι βρισκόμασταν εκεί ως τουρίστες δυσκολευτήκαμε πολύ όσον αφορά τις πρώτες ανάγκες. Για τον βιώσιμο και τον εναλλακτικό τουρισμό, επίσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί και καθηγητές που μιλούν, για την ενεργειακή αυτονομία, για την πράσινη μετάβαση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε άνυδρα νησιά, την ψηφιακή μετάβαση, αυτό το κομμάτι το οποίο λέγαμε και πριν. Δηλαδή είναι ένα συνέδριο το οποίο προσπαθεί πραγματικά να καλύψει όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους κατοίκους της Γάβδου και να συμβάλλετε με όποιον τρόπο, με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Διάβαζα στη σελίδα του ΙΧΑ, του International Hellenic Association, ότι έχετε περίπου 4.000 μέλη. Κύριε Ρίγο.
0: Ναι, κοιτάξτε, τα μέλη μας είναι ανά τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Ξεκινάμε από την Αυστραλία μέχρι την Καλιφόρνια, από το South Africa μέχρι τη Σουηδία, από τη Γάβδο μέχρι τη Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Από την Κέρκυρα μέχρι τη Μυτιλίνη. Τα 4.000 μέλη που διαβάσατε είναι, μαζέψαμε από όλα τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά και τα ξένα, όπου υπήρχαν καθηγητές, τους μαζέψαμε σε μία ομάδα, σε ένα Google ομάδα, mm-hmm. και αυτοί αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τα μέλη. Ορισμένα είναι in good standing, δηλαδή έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους. Αλλά ένας αριθμός, να πούμε, απλώς παρακολουθεί και συμμετέχει όπου χρειαστεί. Και όπως είπα, το κοινό, τα μέλη μας είναι σε παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, μα βλέπω και από τους ομιλητές που θα έχετε 22 και 23 Σεπτεμβρίου, βλέπω ότι είναι από την Νότια Καλιφόρνια ο κύριος Ιωάννου, από το Πανεπιστήμιο της Φλόριδας ο κύριος Κάισαρ, δηλαδή είναι πάρα πολύ και από το εξωτερικό και βεβαίως πάρα πολύ από τα δικά μας πανεπιστήμια, Κρήτη, Θράκη, Δυτική Αττική, από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, η Κρήτη είναι και δίπλα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι πάρα πολύ κόσμος. Και εκτός από το κομμάτι αυτό που ουσιαστικά είναι ο στόχος των συνεδρίων, δηλαδή τι, να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρών νησιών και να τα αναδείξουμε αυτά τα κριτικά νησιά, έχετε και τη διασύνδεση με τον ελληνισμό της Διασποράς, τη δικτύωση αν θέλετε, δηλαδή έρχονται σε αυτά τα συνέδρια σε επαφή καθηγητές Έλληνες από το εξωτερικό που έχουν διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία στον τομέα τους και ξέρουν πολύ καλά κάποια πράγματα και έρχονται αντίστοιχα και από εδώ ομιλητές εντός της ελληνικής επικράτειας, καθηγητές και ακαδημαϊκοί και ανταλλάσσουν και απόψεις, έτσι.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν είστε στην αντίληψή σας, mm-hmm. σήμερα 8 η ώρα, ώρα Ελλάδος, θα κάνουμε μία διαδικτυακή παρουσίαση την οποία θα συμμετάσχει η Δήμαρχος της Γάβδου, η κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο Δήμαρχος της Κηφισιάς, ο κύριος Βασίλειος Ξυπολιτάς, ο Δήμαρχος Πλατανιάς από την Κρήτη, Ιωάννης Μαλανδράκης, και η Αντιδήμαρχος της Καλύμνου, η Πόπη η Κουτούζη. Σε αυτή την παρουσίαση τη βραδινή, σήμερα 8 η ώρα, θα γίνει μία παρουσίαση του συνεδρίου. Θα σας προσκαλέσουν, θα προσκαλέσουν το κοινό οι δήμαρχοι, θα σας πούνε δύο λόγια, θα μιλήσουμε πάλι για τις ανάγκες, διότι όπως είπα προλίγου, το αντικείμενο δεν είναι να γυρίζουμε να κάνουμε συνέδρια, είναι να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια όπως κάναμε στην Ψέριμο. Και ξεκινάμε πάλι και εδώ πέρα από το σχολείο. Το μυαλό μας είναι πώς να ανοίξει το σχολείο. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το βραδινό, στη βραδινή παρουσίαση, θα πρέπει να μου στείλει ένα email και η διεύθυνση είναι είχα χελάς. Μία λέξη. Είχα χελάς. Παπάκι gmail.com.
1: Πολύ εύκολο.
0: Μόλις πάρω το email, αμέσως θα του στείλω μία πρόσκληση.
1: Είχα χελάς, παπάκι gmail.com, για όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει απόψε το βράδυ, 20 ώρα Ελλάδας, αυτή τη διαδικτυακή παρουσίαση του τι ακριβώς είναι αυτό το συνέδριο, του τι θα γίνει και να ακούσει λίγο και τους δημάρχους που συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίγο. Να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Ούτως ή άλλως η Φωνή της Ελλάδας είναι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Ο στόχος μας είναι να ενημερώνουμε το ακροατήριό μας, που είναι και Έλληνες εντός Ελλάδας και κυρίως εκτός, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Οι απόδημοι Έλληνες είναι πάντα δίπλα στην πατρίδα. Ελπίζω λοιπόν και σε αυτές τις 24 ανάγκες της Γάβδου να βρείτε ανταποκριτές και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μαζί να μου πείτε ναι, το καταφέραμε, ανοίξαμε το σχολείο. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές, καλή επιτυχία στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την συμπαράσταση και την υποστήριξη που δείχνετε γενικώς στο ΙΧΑ και στα ακριτικά νησιά. Και πάλι ευχαριστώ, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευάγγελος Ρίχος, Smart Islands, τρίτο διεθνές συνέδριο ενός μη κερδοσκοπικού φορέα που έχει δημιουργηθεί στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γίνεται στη Γάβδο 22 και 23 Σεπτεμβρίου, για να καλύψουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, όσοι μπορούμε, όσοι θέλουμε να συμμετέχουμε, τις ανάγκες των νησιών.

είναι αυτό που νομίζεις, Νεφέλη Φασούλη. Πριν έτσι αρχίσει την προσωπική της δισκογραφία, εδώ είναι μαζί με τη Μαντώ Παναγιωτάκη, μουσική και στίχη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Όσοι γνωρίζετε το ύφος του, που έχει αυτό το jazz πολλές φορές και ρετρό ηχόχρωμα, είναι λίγο σήμα κατά τεθέν ουσιαστικά του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί σχεδόν έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής. Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί άμεσα, 8 του μήνα, μέχρι τις 11, στη Γλασκόβη της Σκωτίας, ένα διεθνές συνέδριο. Και έχει μία δυναμική αποστολή σε αυτό το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διεθνούς Εκπαίδευσης, το Study in Greece, ο επίσημος δηλαδή εθνικός φορέας, ο οποίος ενώνει τα ανώτατα ιδρύματα της χώρας μας σε ένα κοινό εθνικό περίπτερο εκεί στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Το Study in Greece, όπως γνωρίζετε, προσπαθεί να προσελκύσει ουσιαστικά φοιτητές από το εξωτερικό στα ελληνικά πανεπιστήμια να παρακολουθήσουν ξενόγλωσσα προγράμματα και όχι μόνο, να προσελκύσει διεθνούς φοιτητές. Εκεί λοιπόν θα έχει ένα πολύ ωραίο περίπτερο, στο οποίο θα βρίσκονται και θα το πλαισιώνουν το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσει να αναδείξει αυτά τα ξενόγλωσσα προγράμματα που έχουν αυτά τα τρία πανεπιστήμια στη Γλασκόβη, το Studying Greece, 8 με 11 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Μαριέτα Φαφούτη και Κουκουμπάντι. Θα είμαστε μαζί σας όμως και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια σε όλα. Αου!

Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι μια λίγο ιδιαίτερη συνθήκη η σημερινή και ζητώ την επιείκεια του ακροατηρίου που λένε και στα δικαστήρια.

Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αν με ακούτε λίγο περίεργα θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Αν και νομίζω ότι το σαΐνι μας ο Θάνος Τσιμέκας κάνει το καλύτερο δυνατό για να ακούγεται καθαρά η φωνή. Πολύ απλά θα σας πω ότι φορώ μάσκα.

0: Με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου έχουμε ακόμα, 37 βαθμούς Κελσίου. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ιώσεις, λοιμώξεις και όλα τα σχετικά για πάρα πολύ κόσμο? Πέσαμε κι εμείς θύμα από χτες το βράδυ. Είμαστε λιώμα, είμαι λιώμα πρέπει να σας πω, και συγγνώμη για τη φράση.
1: Η τύχη σου θυμίζουν το πρώτο σου έρωτα.
0: Αλλά για να μην μιλώ για μένα, πάμε σε άλλα μονοπάτια. Με πληροφορούν λοιπόν και με ενημερώνουν συνάδελφοι και συμπολίτες μας ότι τόσο στη Μεσογείο όσο και στην Κηφισίας, στο κομμάτι της Καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.

εκτός από την ταλαιπωρία, είναι σίγουρο ότι είναι και επικίνδυνο όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργηθεί ουρές. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε γιατί έχει συμβεί αυτό και θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Αν είστε από τους τυχερούς που έχετε εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση, επαναλαμβάνω, στη Μεσογείο και στην Κηφισίας, από πολύ ψηλά, γιατί Μεσογείο ξέρουμε από Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν τα φανάρια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ωραία μουσική θα ακούσουμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Τα θέματά μας τα έχουμε ετοιμάσει. Οι συνεργάτες και συνάδελφοι όλοι εδώ παρόντες, ευτυχώς όχι άρρωστοι.

0: Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, το διοικητή της Τροχέας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει, κύριε διοικητά?
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Είχαμε μια πτώση από ό,τι ενημερωθήκαμε από την παροχή ρεύματος στο νομό Αττικής. Αυτό νομίζω ότι ήταν στη Θήβα από ό,τι ενημερωθήκαμε. Επανήλθε αυτή η πτώση ρεύματος που είχαμε, αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει η περιφέρεια από τα ΚΑΦΑΟ να σηκώσει τις συγκεκριμένες ασφάλειες για να μπουν σε λειτουργία οι σηματοδότες, όπου έχουν και είναι σε πολλά σημεία από ό,τι ξέρουμε. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι 3-4 συνεργεία της περιφέρειας είναι ήδη έξω και προσπαθούμε έτσι να τα επαναφέρουμε.
0: Δηλαδή η πυρκαγιά, ναι, στη Θήβα προκάλεσε και την πτώση ρεύματος, έτσι,
1: ακριβώς,
0: της τάσης.
1: Δεν ξέρω αν την πυρκαγιά, νομίζω ότι, ναι, την πυρκαγιά είναι, δεν έχω πλήρη εικόνα για το
0: πιθανό,
1: κομμάτι,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: Θήβας.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποια σημεία, εμείς μάθαμε για την Κηφισίας και τη Μεσογείο. Πού αλλού έχουμε το πρόβλημα?
1: Είναι σε πολλά σημεία, είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, είναι σε πολλά σημεία.
0: Τι λέτε,
1: μάλιστα. Κοιτάξτε, τώρα προσπαθούμε και εμείς έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται με τη ρύθμιση, αλλά και τα συνεργεία τώρα, πριν από λίγο μιλούσαμε με την περιφέρεια, θα πρέπει να βγουν περισσότερα συνεργεία έξω να αποκαταστήσουμε πιο γρήγορα τους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι, καλά, είπατε ότι έτσι κι αλλιώς είναι σε πολλά σημεία, αλλά αν είναι, ναι, και σε κεντρικές λεωφόρους είναι και επικίνδυνο, κύριε διοικητά, το ξέρετε,
1: ναι,
0: καλύτερα,
1: ναι,
0: από μένα.
1: Ναι, πρέπει να αρχίσουμε τους οδηγούς, προσοχή, ναι,
0: χαμηλές ταχύτητες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται οι οδηγοί, mm-hmm, με τη συμπεριφορά τους να έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τη χρειαζόμασταν. Να είστε καλά. Εύχομαι να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, λοιπόν, κύριες και κύριοι, ο διοικητής Τροχέας Αττικής, μας είπε ότι το πρόβλημα πράγματι δεν είναι μόνο στην Κηφισίας και τη Μεσογείο. Δυστυχώς είναι σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Έχει πέσει η τάση του ρεύματος, οπότε δεν λειτουργούν οι σηματοδότες και προσπαθούν τα συνεργεία της περιφέρειας, λίγα στον αριθμό από ό,τι αντιλήφθηκα, να αποκαταστήσουν στα ΚΑΦΑΟ τους διακόπτες, να τους σηκώσουν δηλαδή. Που σημαίνει αυτό, πώς το λένε, φέξε μου και γλίστρισα, γιατί αν είναι λίγα τα συνεργεία και δεν μπορούν να προλάβουν, μάλλον πρέπει να βγουν και άλλα συνεργεία στο δρόμο. Μία λοιπόν πολύ μεγάλη διακοπή ρεύματος στην περιοχή την ευρύτερη στο λεκανοπέδιο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους σηματοδότες. Και νωρίτερα είχαμε και τη φωτιά στη Θήβα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το δήμαρχο της Θήβας, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό, γιατί μάλλον είναι στο πεδίο ή στο συντονισμό και αυτός και τρέχει. Νωρίτερα είχαμε και αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κάριστο, που δεν είχε οριοθετηθεί και ελεγχθεί. Και διαβάζω ότι ανάλογο πρόβλημα είχαμε και νωρίτερα στην Παιανία, όμως αυτή η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

0: πολύ ωραία τα μηνύματά σας και πολύ διαφωτιστικά. Βλέπω ότι ταυτίζεστε, γιατί και κάποιοι από εσάς είστε ήδη άρρωστοι. Δεν καταλαβαίνω, παρόλο που από ιατρικά σκίζω, πρέπει να σας πω ότι το πάω πολύ καλά. Έχω εντρυφήσει, που λέμε, στο θέμα. Για πλάκα εδώ, καμιά φορά με λένε γιατρό της ΕΡΤ. Τέλος πάντων, εραστεχνικά πάντα. Angel, σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο το λογοπαίγνιο. Και ο. Συγγνώμη, ο Άγγελος λέει ότι και ο ίδιος το περνάει, φοβάται, λέει, ότι είναι NMW. Τι είναι αυτό? Πάντως δεν είναι κλινήρης ο ίδιος. Εγώ αναγκάστηκα να μην είμαι, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Απλά σας προετοιμάζω ότι αν δεν με ακούσετε αύριο, σημαίνει ότι θα γίνω τελικά κλινήρης. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσέχει κανείς και να μην κάνει υπερεκτίμηση των δυνάμεών του, αλλά τέλος πάντων, το έχουμε αυτό το μικρόβιο. Θα καλωσορίσω τώρα τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη και συνάδελφο, γιατί είχαμε μια, ας πούμε, σοβαρή εξέλιξη, με την έννοια ότι είχε γίνει πολύς ντόρος το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την εκλογή της κυρίας Ακρίτα, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5ο Αντιπροεδρείο, ως 5η Αντιπρόεδρος της Βουλής, πράγμα που τελικά δεν επετεύχθη. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να κάνω μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Α, παντού είχα ακούσει για 5ος.
1: Ναι, έχουν κάνει λάθος.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Γιατί 3 αντιπροέδρους έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Το 4ο αντιπρόεδρο είναι του ΠΑΣΟΚ, ο 5ος του ΚΚΕ, ο 6ος της Ελληνικής Λύσης και ο 7ος θα ήταν αντιπρόεδρος, θα ήταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη. Ίσως ενδεχομένως το λάθος έγινε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη, θα εξέλεγε τον 5ο αντιπρόεδρο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Θα εξέλεγε τον 7ο, καθώς η κυρία Κρήτα, να πούμε ότι με βάση την ψηφοφορία που έγινε, δεν εξελέγει τελικά σε αυτή τη θέση, αφού 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης και 5 ανεξάρτητοι ψήφισαν παρόν, δήλωσαν παρόν, ενώ μόλις 119 ήταν οι ψήφοι υπέρ. Άρα η κυρία Ακρίτα δεν εξελέγει στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου, η θέση παραμένει κενή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να επαναπροτείνει πρόσωπο όπως θα μπορούσε επειδή ακριβώς είναι η 5η δύναμη και συνεπώς θα παραμένει κενή αυτή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Α, μάλιστα. Δεν δικαιούται να προτείνει άλλο πρόεδρο, μάλιστα.
1: Όχι,
0: αντιπρόεδρο.
1: Όχι, δεν ναι. Αντιπρόεδρο, όχι, δεν δικαιούται. Mm-hmm. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει μία κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σε υψηλούς τόνους βέβαια, και ένα στοιχείο ίσως το οποίο θα το δούμε μπροστά μας είναι το γεγονός, αυτό που καταγγέλει κυρίως η πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Παναγιώτης Δοδονής, ότι εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος και της τάσης της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων στη διάσκεψη των προέδρων και εδώ πέρα εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να βγει, μπορεί αυτό να ωφελήσει την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια ότι της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη, μία ψήφος ακόμη στη διάσκεψη των προέδρων, προκειμένου να επιλέξει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν ακέφαλες εδώ και αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και χρόνια κάποιες από αυτές. Μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, για την αρχή προσωπικών δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και του απορρίτου των επικοινωνιών. Και αυτό γιατί πλέον από 27 μέλη στη διάσκεψη των προέδρων, η διάσκεψη αριθμεί 26 μέλη και άρα η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις από 17 βουλευτές μειώνεται στους 16.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει 15, της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη για να διαμορφώσει αυτή την πλειοψηφία των 3/5 όποτε απαιτείται, προκειμένου σε συγκεκριμένη περίπτωση των ανεξάρτητων αρχών να επιλέξει τις νέες ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει υπήρχε ένταση στην διαδικασία όλη αυτή. Μίλησαν για τη θεσμική και τη συνταγματική στάση της Νέας Δημοκρατίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, υπενθύμησε ότι είχε κατά το παρελθόν και μάλιστα σε αυτή την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, για παράδειγμα, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε υποστηρίξει κανέναν αντιπρόεδρο, ψηφίσει κανέναν αντιπρόεδρο, υπερψηφίσει πέραν του δικού της που είχε προτείνει τότε τον κύριο Χουρβάκη, όταν ήταν ακόμη μέλος της κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ και άλλοι κόμματα δεν είχαν υποστηρίξει άλλες προτάσεις κοινοβουλευτικών κομμάτων για τη θέση της, των αντιπροέδρων της Βουλής.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχεις να πεις πολύ ακόμα πλούσιο ρεπορτάζ με όλες τις παραμέτρους και τις προεκτάσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: Όχι, καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Απλά έπρεπε να πάρουμε την πληροφορία, γιατί όντως είναι έτσι. Είναι ένα σημαντικό θέμα που συνέβη στη Βουλή νωρίτερα και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 θα τα πείτε με τον Θάνο Σιαφάκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, και σε σένα. Καλό σου απόγευμα.

πλησιάζουμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων. Αγαπητέ μου Άγγελε, μου έκανε στην καρδιά περιβόλη εξηγώντας μου την ακροστοιχίδα εκεί, το ότι μπορεί να είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ελπίζω και για σένα και για μένα και για όλους να περάσει ανώδυνα. Και θα πω σε λίγο τα μηνύματα, όπως και μετά τις και μισή θα έχουμε και ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από αυτά που μας είπε ο διοικητής της Τροχέας Αττικής.

0: Λοιπόν, μένουμε εδώ, είπαμε, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, τώρα στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους και πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Κόβο, γιατί ξέρει περισσότερα να μας πει, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με τα φανάρια σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Με τα φανάρια μας αλλάξανε τα φώτα.
0: Ναι, στην κυριολεξία. Μας τα αλλάξανε ή μας τα σβήσανε.
1: Κοίταξε τώρα τι έχει συμβεί. Ναι. Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φανάρια σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη, η Βουλιαγμένης, διάφοροι δρόμοι. Αυτό, όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, έχει να κάνει με βύθιση τάσης. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να τίθενται εκτός λειτουργίας τα φανάρια, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, όπως λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, στην πυρκαγιά της Θήβας.
0: Ναι.
1: Από εκεί ουσιαστικά
0: αυτό, αυτό υπενόησε και σχεδόν το είπε με σιγουριά και ο διοικητής της Τροχέας νωρίτερα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις, πρώτες εκτιμήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα παντού, όμως από την άλλη είναι μια καλή ευκαιρία για ένα stress test της ομάδας Κόμβος,

0: Αρχή. Ενδεχομένως να μην φτάνουν. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εδώ στην Αγία Παρασκευή, βλέπουμε μπροστά μας ήρθαν δύο στελέχη αρχικά. Τελικά έχει παραμείνει το ένα στέλεχος ρυθμίσει στην κυκλοφορία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή ροή, ικανοποιητική ροή σε σχέση με, με την αρχική εικόνα που είχαμε, που βλέπαμε ότι ήταν όλα κινητοποιημένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροή με χαμηλές ταχύτητες μεν, αλλά υπάρχει ροή. Ναι. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Δείχνει ότι και πιο κάτω προφανώς
1: έχει ξεμπλοκάρει ή ρυθμίζεται η κατάσταση. Ναι. Κυρίως, δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν είναι κάθοδη ή άνοδη, είναι όλα τα σημεία μπλοκαρισμένα.
0: Είναι όλα τα σημεία, γιατί γενικότερα υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα φανάρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα
1: και
0: φανάρια.
1: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή στο τσακ πρόλαβα και ήρθα εγώ, γιατί στην άνοδο δεν είδα να υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ήρθα αρκετά αργότερα γιατί είχα ένα θέμα υγείας. Οπότε δεν είδα εγώ κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι έγινε μετά. Δηλαδή μιλάμε.
0: Όχι, δεν έχει πολύ ώρα, έχει περίπου μισή
1: πρέπει
0: ώρα.
1: Πρέπει να είναι τόσο, ναι.
0: Είναι
1: για, να δούμε. Έλεγε ο διοικητής της τροχέας, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, μας έλεγε νωρίτερα, Γιώργο, ότι θα βγουν έχουν βγει ήδη η συνεργεία της περιφέρειας για να μπορέσουν να πάνε στα ΚΑΦΑΟ και να ρυθμίζουν τους διακόπτες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά δεν ξέρω αν επαρκούν, πρέπει να βγουν κι άλλα, φαντάζομαι, εγώ με το μυαλό μου δηλαδή το φτωχό.
0: Το θέμα είναι ότι μάλλον ότι πιο ουσιαστική δουλειά θα πρέπει να την κάνουν συνεργεία που θα πάνε και στη πηγή του προβλήματος, δηλαδή βορειότερα, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αν τελικά ευθύνεται η πυρκαγιά όπως λέγεται.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κοβές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε παρών στο ρεπορτάζ και αμεσότατος. Να είσαι καλά, επίσης και σε σένα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 2 Σεπτεμβρίου. Ρωτούσα νωρίτερα τα παιδιά, έχουμε 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναι, μου λένε. Και τα παιδιά, όταν λέω, εννοώ τον Θάνο Τσιμέκα νωρίτερα και τώρα τη Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

Πολλά μηνύματα βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι τρομερά υποστηρικτικά. Εγώ δεν το είπα και τόσο για να προκαλέσω κάτι τέτοιο, αλλά έχετε όλοι δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο μου, δεν ισχύει απόλυτα. Απλώς δεν είναι πάντα εύκολο. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν, να μην επαρκεί το προσωπικό ή να είμαστε ακόμα εν μέσω αδειών. Καταλαβαίνεις. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Άγγελε, χαίρομαι που για το θέμα της ΔΥΠΑ που λέγαμε βρήκες κάποια τουλάχιστον έστω και θεωρητική ανταπόκριση, δηλαδή βρέθηκε άνθρωπος, υπάλληλος, ευγενικός να σου εξηγήσει το θέμα περί ηλικίας. Δεν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη με αυτό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δίκιο, καμιά φορά επαναλαμβάνω, νομίζουμε ότι είμαστε λίγο, ξέρετε, άτρωτοι, δεν ισχύει καθόλου. Angel, κάνεις πολύ ωραία λογοπαίγνια σήμερα, να είσαι καλά. Γιάννη, σε ευχαριστώ.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και γενικά στέλνετε στο Viber, στέλνετε στις πλατφόρμες και εδώ είμαστε εμείς. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε και πολύ λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

όπου παραδοσιακά θα ακολουθηθεί η διαδικασία που γνωρίζετε όλοι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό σίγουρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Στην υπόθεση της Κυψέλης τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει από τις ειδήσεις και τις εκπομπές. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον άντρα της οικογένειας και την 38χρονη σύζυγο για το νεκρό βρέφος. Παραπέμπεται στη δικαιοσύνη και η δεύτερη δικογραφία. Αυτό έλειπε, δίωξη για ανθρωποκτονία. Έχει βουήξει ο τόπος, έχουν γίνει πάρα πολλοί σχολιασμοί για μια ακόμα φορά σχετικά με τις δομές προστασίας των παιδιών, των βρεφών, από τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την εγκληματική δράση. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλό είναι να μην φτάνουμε σε αυτά τα φρικιαστικά. Εκεί λες σταματάνε τα όργανα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο άγριο θηρίο στη φύση, το πιο άγριο απ' όλα, και να είναι αυτό ο άνθρωπος.

Δεν ξέρω πώς τα έχετε πάει με την υπόθεση της ζέστης. Σήμερα τελικά ήταν η πιο ζεστή μέρα και παραμένει 37 βαθμοί ακατέβατη. Μαθαίνω ότι και στη Δυτική Πελοπόννησο και στο νομό Μεσσηνίας και στο νομό Λακωνίας η ζέστη σήμερα από το πρωί είναι ασφυκτική, γιατί υπάρχει, φυσάει και αυτός ο περίφημος ο Λίβας.

0: Και πάμε τώρα, όπως είπαμε, να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο γεύση ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πληροφορία, το δικό μας ρεπορτάζ μιλάει για πληρότητα των καταλυμάτων στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Πόλης, ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, είναι μαζί μας. Να δούμε αν θα μας το επιβεβαιώσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όπως
0: κάθε χρονιά, έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στα δύο Σαββατοκύριακα, έχουν την υψηλότερη κίνηση της χρονιάς, έτσι. Φυσιολογικό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Και λόγω εμπορικής κίνησης, λόγω του ενδιαφέροντος για την εμπορική πλευρά της έκθεσης.
1: Και φέτος είναι και το πολιτικό γεγονός, ότι είμαστε εν ώψη εκλογών, τέλος πάντων, και είναι προεκλογική χρονιά, άρα υπάρχει το ενδιαφέρον και αυτό, προστίθεται στα υπόλοιπα. Συνεπώς είναι η κίνηση λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες χρονιές. Εντάξει, μεσοβδόμαδα υπάρχουν ακόμα δωμάτια στην πόλη, τα Σαββατοκύριακα φαίνεται ότι είναι σχεδόν πουλημένα.
0: Ναι, για πείτε μας λίγο, σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή αν κάποιος τώρα, αύριο, σήμερα, αύριο θελήσει να ανέβει, δεν θα μπορέσει καθόλου?
1: Για Παρασκευή και Σάββατο θα πρέπει να βρεθεί στις παρυφές του κέντρου, γιατί μέσα στο κέντρο τα περισσότερα είναι κατηλημένα. Θα πρέπει να πάει λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει, να βρει κατάλημα.
0: Ναι. Γενικά πώς πήγε η κίνηση όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανδρίνε, όχι μόνο από άποψη Ελλήνων, εσωτερικού τουρισμού, αλλά και γενικότερη?
1: Ήταν στα ίδια νούμερα με πέρσι, ήταν πολύ κοντά, δηλαδή δύο χρόνια σε σχέση με πέρσι. Ένα μικρό κλικ λίγο πιο κάτω φαίνεται ότι είναι, και ένα κλικ λίγο πιο πάνω στα έσοδα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα όσον αφορά το κομμάτι, ένα μέρος των επισκεπτών, το οποίο φαίνεται ότι είναι σε πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Φέρνουν μαζί τους τις τροφές και ό,τι χρειάζονται, ακόμα και τα νερά από το εξωτερικό. Από αυτούς δεν μπορεί να περιμένει η πόλη κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, τέλος πάντων, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί στην ουσία αφήνει μόνο τα σκουπίδια τους στην πόλη. Έτσι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το είδαμε και στη Χαλκιδική το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ανθρώπους που μαζευόταν στις πλατείες σε ένα γυράδικο και όλα γύρω γύρω τα εστιατόρια ήταν άδεια. Οπότε πρέπει να είναι ισοάδεια, τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Γιατί στην ουσία δεν έρχονται με σκοπό να ξοδέψουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχονται μόνο και στην ουσία αφήνουν το σκουπίδι, όπως σας είπα.
0: Ναι, ναι, είναι τρομερό. Ο Έλληνας τουρίστας εξακολουθεί να είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομικής βοήθειας προς τον κλάδο και την πόλη?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν είναι όπως παλιά που ήταν πάνω από 50%, είναι κοντά στο 30-35%. Mm-hmm. Οι Αλβαποί είναι που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην πόλη. Οι Αμερικανοί είναι πρώτη σε εθνικότητα, ακολουθούν οι Τούρκοι. Είναι λίγο λιγότερη φέτος οι Ισραηλοί λόγω των γεγονότων.
0: Ναι,
1: και μετά
0: είναι
1: οι Βαλκάνοι.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Οι Βαλκάνοι, πολλές πτήσεις που έχουμε από Γερμανία. Με όλα αυτά τα δεδομένα, η πόλη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινείται. Η πόλη κινείται, έχει σταθερά βήματα ανόδου. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις. Μας χρειάζονται υπερατλαντικές πτήσεις. Δεν γίνεται να έχει Αθήνα 103 πτήσεις τη βδομάδα και εμείς να έχουμε 0. Θα πρέπει να γίνουν κάποια τέτοια βήματα, έτσι ώστε να συνεχιστεί η άνοδος, για να μην κολλήσει. Έχουμε μεγάλη ψαλίδα σε σχέση με την τουρκική ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδος. Mm-hmm. Κάνουμε βήματα να μειώσουμε την ψαλίδα, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε, δεν πρέπει να κολλήσουμε.
0: Καταλαβαίνω. Το γεγονός ότι, δεν ξέρω αν έχει σχέση βέβαια με εσάς, το γεγονός ότι προσπαθούν να βοηθήσουν τρομερά το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης, είτε με την επέκταση της λειτουργίας του μετρό, είτε με τη σύνδεση με δίκτυα λεωφορείων, έχει παίξει καθόλου ρόλο μέχρι τώρα, κύριε Μανδρίνε?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο η πόλη παρουσιάζει πραγματική ανάπτυξη. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι, θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι το flyover, γιατί το βλέπουμε και εμείς ότι στην ώρα του θα παραδοθεί, το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή μέρα με τη μέρα φαίνεται πώς το χωράει. Έχει παραδοθεί τώρα και το άλλο κομμάτι του μετρό που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες κατοίκους. Άρα και από εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί δεν θα παίρνουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο. Δεν έχουν κανένα λόγο όταν θα είσαι σε 12-13 λεπτά στο κέντρο να κάνεις μισή ώρα με το αυτοκίνητο, να πας και μισή ώρα να γυρίσεις. Συνεπώς θα έχουμε και από εκεί νέα βελτίωση, δηλαδή νέα μείωση κίνησης αυτοκινήτων στο κέντρο. Άρα σε ό,τι αφορά τις υποδομές της πόλης. Και όσον αφορά και τα σχέδια που υπάρχουν, όσον αφορά τη ΔΕΘ και το Μουσείο Ολοκαυτώματος και την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της, φαίνεται ότι έχει μπροστά της ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει. Έχουν δρομολογηθεί πράγματα τα οποία θα γίνουν, είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάει πίσω, μόνο μπροστά θα
1: αυτό,
0: θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ φορημένοι. Σίγουρα θα πάει μόνο μπροστά. Το θέμα είναι τα βήματα να είναι μεγάλα. Να είναι όπως αναπτύσσει τη χώρα και κάνει μεγάλα βήματα στην τουριστική ανάπτυξη, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κάνει και η Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό. Ο κλάδος είναι μεγάλος, έχει τα θέματα του. Από την άλλη, είναι απαραίτητος για την κεντρική πόλη του Βορρά. Οι ξενοδόχοι, εσείς δηλαδή. Και βέβαια έχετε και τουρισμό όλο το χρόνο, κύριε Μανδρίνη. Απλά τώρα είναι το κεντρικό, κομβικό, ας πούμε, θέμα, γεγονός. Από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 τουλάχιστον, έχετε αυτό που λέμε την τιμητική σας.
1: Ναι, να σας πω κάτι για αυτό. Οι ξενοδόχοι, ούτως ή άλλως, έχουν κίνηση, δεν έχουμε παράπονο οτιδήποτε, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτυχθεί και η πόλη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην μένει στάσιμη η εστίαση, τα καταστήματα της πόλης. Δηλαδή πρέπει να πάμε όσο πολύ μπορούμε πιο γρήγορα σε επισκέπτες με υψηλότερο οικονομικό επίπεδο, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη της υπόλοιπης πόλης. Δεν κοιτάζουμε μόνο επειδή γεμίζουν τα ξενοδοχεία να είναι εντάξει, ότι να είμαστε εντάξει. Όχι, εμείς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη της πόλης όλης και όχι μόνο των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα, κύριε Μανδρίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε μια ωραία εικόνα που τη χρειαζόμασταν. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, να μην ξεχνιόμαστε. Η περιφέρεια αλλά και άλλα κεντρικά σημεία της χώρας παίζουν το δικό τους, έχουν το δικό τους ρόλο, το σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

σας βλέπω, έχουν έρθει, έρχονται πάλι βροχή τα μηνύματα, λέει ο Τριαντάφυλλος. 20 βαθμοί είναι καλά και μου έχει ένα ωραίο θερμόμετρο. Τα μπέρδεψα λίγο, εγώ νόμιζα είναι θερμόμετρο για τη μέτρηση του σώματος, αλλά μόλις είδα τη φωτογραφία κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ καλά, Τριαντάφυλλε. Από ποια περιοχή μας στέλνεις και έχεις αυτή την πολύ ωραία ιδανική θερμοκρασία?

Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σου, να είσαι καλά. Περαστικά λέει, να ξέρεις δεν είσαι η μόνη που το κάνει. Κατάλαβα τι εννοείς. Τέλος πάντων, κινείται τώρα στην Ποσειδόνος με θερμοκρασία 36 βαθμούς. Δεν σας είπα εγώ, 36-37 ακατέβατα. Τα φανάρια εδώ λέει, ωστόσο, δουλεύουν κανονικά στην Ποσειδόνος. Πάλι καλά.

Λοιπόν, είχα και εγώ μπερδευτεί, γιατί έλεγε ότι φέτος συμπληρώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 100 χρόνια λειτουργίας, διότι λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1926. Λέω 100 χρόνια λειτουργίας, άρα θα μιλούσαμε για την 100η ΔΕΘ. Αλλά μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι, διότι 9 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μαύρου Εμφυλίου, τα μαύρα χρόνια του Εμφυλίου, καθώς και το 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν λειτουργήσε, παρέμεινε κλειστή. Οπότε, παρά το ότι θα έπρεπε να συμπληρώνει χρονολογικά τα 100 χρόνια, είμαστε ακόμα στο 90.

Έτσι λοιπόν, τιμόμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η οποία σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων, στο περίπτερο 13 με 25 εταιρείες και φορείς, θα παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Και στην πραγματικότητα αυτό που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας είναι το τακούμι. Δεν ξέρω αν το λέω καλά και ακούγεται σωστά λόγω της μάσκας. Το τακούμι λοιπόν, που μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι πολύ βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας, της σοφίας, της κινητήριας δύναμης και της ενσυναίσθησης.

Και έλεγα να κλείσω αυτή την πρώτη ώρα εκπομπής με την υπόθεση της Γερμανίας, παιδιά. Αυτό το πολύ σοβαρό που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, η επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία λοιπόν ταυτοποίησε 2 πρόσωπα για αυτή την επίθεση, καθώς υπάρχει υλικό που δείχνει καρέ-καρέ τον τρόπο δράσης τους. Αυτά τα 2 πρόσωπα είναι ένας Λετωνός υπήκος γεννημένος στη Ρωσία και ένας Ρώσος υπήκος από τη Λευκορωσία. Βέβαια αυτό μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα όπως η Süddeutsche Zeitung, η εφημερίδα, λέγοντας, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Γιατί, με ρωτήσετε. Το σίγουρο είναι ότι και οι 2 συλληφθέντες ή προσύλληψοι, έτοιμοι για σύλληψη, φαίνεται να έχουν διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Και εκεί είναι το ζουμί.

Βλέπω, στέλνετε θερμοκρασίες, 36 βαθμοί και στην Πάτρα, τώρα έχει πάει στην παραλία ο Παναγιώτης. Ο τριαντάφυλλος μας έβαλε το GPS του και είπε ότι βρίσκεται στην ορεινή Καρδίτσα, στους πρόποδες της Καράβας. Ωραία, πολύ ωραία. Μου αρέσει που δίνετε το στίγμα σας και το γεωγραφικό σας στίγμα πάνω απ' όλα. Ο Σπύρος επανέρχεται για να συμφωνήσει ότι ο άνθρωπος είναι με διαφορά το πιο βάρβαρο κτίνος και αναφέρεται στο τι συμβαίνει με το apartheid του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Έχει αυτή την οπτική και δεν τον αδικό. Ο Γεράσιμος, νομίζω σε ανέφερα Γεράσιμε, καλησπέρα λέει. Οι φιέστες της Θεσσαλονίκης, δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα αλλάξει το πρόγραμμά της. Too many problems, not enough players. Λοιπόν, πάμε με αυτό το τραγούδι το ωραίο να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να ακούσουμε το δελτίο στις 6 και να επανέλθουμε μετά για δεύτερη ώρα.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

πιο καλά. Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που να γριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε, και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ευζήν με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Ευζήν έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή ΕΦΖΙΝ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από όπου κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, στο Facebook Voice of Greece ΕΡΤ και στο Instagram Voice of Greece. Στην σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε δύο θέματα που αγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Στο πρώτο μέρος, με αφορμή και τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και την όλο και μεγαλύτερη παρουσία της ψηφιακής εικόνας στη ζωή μας, θα συζητήσουμε για τη ζωή πίσω από τα φίλτρα, για την επίδραση της ψηφιακής πραγματικότητας στην ψυχική μας υγεία και κυρίως βέβαια στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος, ο μήνας που μπήκε μόλις χθες, είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο των πολυκιστικών οθικών, θα συζητήσουμε για αυτό το σύνθετο σύνδρομο που αφορά εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Θα μάθουμε και για τις νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να φωτίσουν καλύτερα τη φύση και τις πολλαπλές διαστάσεις του συνδρόμου αυτού. Δύο συζητήσεις λοιπόν διαφορετικές, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό στόχο, περισσότερη γνώση, καλύτερη ενημέρωση και βέβαια μια πιο ουσιαστική φροντίδα για μας και την υγεία μας. Αυτό άλλωστε είναι και το FZ. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μείνετε μαζί μας.

0: Καταρχήν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εικόνα που δυστυχώς συναντώ πολύ συχνά, κυρίως παρατηρώντας νέα παιδιά. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει και εσάς, καθώς βλέπετε τις παρέες των παιδιών σας, των φίλων σας, να βλέπετε τους εφήβους να βιντεοσκοπούν, να φωτογραφίζουν, να ανεβάζουν στιγμές της καθημερινότητάς τους, αντί απλώς να ζουν τη ζωή τους. Ειδικά το κινητό τηλέφωνο, θα τολμούσαμε να πούμε ότι έχει πλέον γίνει προέκταση του χεριού των εφήβων. Το έχουν μαζί τους παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στις βόλτες με τους φίλους τους. Κάπου λοιπόν αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πόσο συχνά ζουν πραγματικά τη στιγμή και πόσο συχνά απλά τη βλέπουν μέσα από την οθόνη του κινητού τους. Γιατί στη νέα αυτή η ψηφιακή πραγματικότητα που όπως αυτή διαμορφώνεται, δεν αρκεί να ζούμε κάτι, δεν αρκεί να ζήσεις κάτι, νιώθουμε ότι χρειάζεται να το αποδείξουμε, να πρέπει να το καταγράψουμε, να το δημοσιεύσουμε, πρέπει να το δουν και οι άλλοι. Τότε το έχει ζήσει πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να το, και μάλιστα πριν το δημοσιεύσεις, θα πρέπει και να το βελτιώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα πρέπει να το βάλεις φίλτρα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε οδηγηθεί πλέον σε μια κατάσταση όπου η εικόνα που προβάλλουμε έχει ουσιαστικά μεγαλύτερη σημασία από την πραγματική μας ζωή. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο FC.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Μπουλούκου. Δεν είμαι πια, είμαι ομότιμος καθηγητής, άρα βοηθάω από μακριά στη διδασκαλία και όχι πια στις πανεπιστημιακές αίθουσες.
0: Έχετε όμως την πολύτιμη εμπειρία του καθηγητή και αυτήν ακριβώς θέλουμε να μας μεταφέρετε. Κύριε Στυλιανίδη, νιώθω ότι μεγαλώνουμε μια γενιά που φωτογραφίζει τη ζωή της αντί να τη ζει. Συχνά ουσιαστικά κοιτάζει τον εαυτό της μέσα από την οθόνη και μπορεί να έχει χιλιάδες ψηφιακές επαφές, αλλά να νιώθει μια βαθιά μοναξιά. Επιπλέον αυτή την εικόνα που βγάζει προς τα έξω μέσω του κινητού και κατά βάση θέλει και αυτή να την αλλάξει, να την διορθώσει, να την κάνει πιο τέλεια. Να βάλουμε με ή χωρίς εισαγωγικά. Πού οδηγούμαστε, πιστεύετε, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, είναι τόσο πολύπλοκο το, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα με το εξής. Ζούμε σε μια εποχή, κυρία Μπουλούκου, θα την έλεγα πολυκρίση. Πολύ κρίση, πολλά επίπεδα κρίσης. Και όταν λέω πολύπλοκο, δεν είναι να παριθμίσουμε λίγο τις κρίσεις που έχουμε περάσει, που περνούμε, γεωπολιτική, οικολογική, κλιματική, κοινωνικές ανισότητες, πόλεμοι, πανδημία. Όλα αυτά είναι πολλά επίπεδα κρίσεων. Μέσα σε αυτά μπαίνουν λοιπόν οι οθόνες, οι εικόνες που περιγράφατε και η ψηφιακή τεχνολογία. Το μεγάλο πρόβλημα για να καταλάβουμε τι γίνεται σε σχέση με την θέση των εφήβων και των νέων, και ξέρετε, θα προσέθετα και γιατί μιλάμε για γονεϊκότητα, θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και μετά για το ρόλο των γονέων, αλλά όταν οι ίδιοι γονείς είναι κολλημένοι στο σκρολάρισμα, τότε ποια έτσι εικόνα...
0: Απλά μιμούνται, κατά βάση μιμούνται τους γονείς.
1: Ακριβώς, ποια εικόνα να λάβουν τα παιδιά, όταν οι ίδιοι γονείς τους ποστάρουν τις παραμικρές ανούσιες, αν θέλετε, καθημερινές πράξεις σε σχέση με τη δικιά τους καθημερινότητα. Λοιπόν, έρχομαι. Πολυκρίση, πώς το ένα επίπεδο τροφοδοτεί το άλλο και πώς μια ψηφιακή επανάσταση, η τεχνολογία, που μπορεί να είναι, ας μην είμαστε τεχνοφοβικοί σε καμία περίπτωση, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Τώρα μιλάμε με τη βοήθεια τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε ένα στούντιο στην ΕΡΤ για να κάνουμε τη συζήτηση, πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι αλωτριωτική, καταστροφική των κοινωνικών δεσμών, της αυθεντικότητας και της ύπαρξης κάθε εφήβου. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι σε αυτό το περιβάλλον που κυριαρχεί η ψηφιακή επικοινωνία, οι οθόνες, οι εικόνες, η μουσική υπόκρουση, τα σύντομα μηνύματα περιορίζουν τη σωματική παρουσία, το βλέμμα, το άγγιγμα, τη σιωπή, τη χρονικότητα, το χρόνο που απαιτείται να σκεφτούμε τον άλλο, την καλλιέργεια των συναισθημάτων, και όλο αυτό απαιτεί μια άμεση ανταπόκριση στην πληροφορία, και το άτομο δέχεται μια μοιριάδα πληροφοριών χωρίς να μπορέσει να έχει το χρόνο να επεξεργαστεί τις σκέψεις, τις ιδέες, τις συγκινήσεις, τα συναισθήματά του. Θα έλεγα ότι ο νέος όλο και συχνότερα νιώθει ότι εκφράζεται λιγότερο και απλώς εκτίθεται. Και με αυτή την έννοια εγκαθίσταται μια μορφή, λέγατε πριν για την τέλεια εικόνα, πολύ σωστά, αυτοελέγχου και συγκράτησης. Δηλαδή, εάν αισθάνομαι ότι η εικόνα που προβάλλω προς τα έξω, στα social media μου εννοώ, δεν είναι η επιθυμητή, η τέλεια, σε εισαγωγικά όλα αυτά είναι πολλά εισαγωγικά, τότε το συναίσθημα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη σκέψη και δεν μπορεί να συνδεθεί με τον άλλο, με τη διαφορετικότητα του άλλου. Πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων το συναίσθημα να είναι διαχειρίσιμο, να είναι κατασκευασμένο, προβλέψιμο για να είναι αποδεκτό. Και όλο αυτό τι κάνει, είναι η εικόνα ενός σύγχρονου ναρκισιστικού πολιτισμού που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και στην απόδοση σε βάρος μιας εσωτερικής ζωής, ψυχικής ζωής, εσωτερικής διεργασίας. Για σκεφτείτε ότι ο άλλος γίνεται καθρέφτης επιβεβαίωσης και όχι ένα πρόσωπο επιβεβαίωσης δικής μας εννοώ, του εφήβου ή του νέου, και όχι ένα πρόσωπο με το οποίο μπορεί να γίνει μια γόνιμη πνευματική, συναισθηματική, ψυχική ανταλλαγή. Αποξηρενόμαστε δηλαδή συναισθηματικά και ψυχικά μέσα από την επικράτηση των οθονών, και ο άνθρωπος τίνει όλο και περισσότερο να καθορίζεται μέσα από την εικόνα και το βλέμμα του άλλου. Συχνά ισχύει δηλαδή το «είμαι ότι ποστάρω», αυτό που είπατε, μέσα από την ανάρτηση, την έκφραση γνώμης ή ακόμη για την πρόκληση, επιδιώκει να πει ο άλλος, να νιώσει ότι υπάρχει, ότι αναγνωρίζεται και ότι ανήκει κάπου, σε μια παρέα ομότιμων, μιλάω για τα chat rooms και τα λοιπά. Η συνεχής έκθεση λοιπόν, η ανάγκη για την ανταπόκριση και η ταχύτητα επικοινωνίας περιορίζουν κάτι δραματικά. Τον χρόνο για σκέψη, την δυνατότητα να είναι κανείς μόνος, να αναστοχάζεται, να σιωπά, περιορίζει τη φαντασία και περιορίζει και την ουσιαστική επεξεργασία των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή απουσία σώματος, βλέμματος, φυσικής παρουσίας που αποδυναμώνει την εμπειρία της σχέσης που μπορεί κανείς να έχει με τον άλλον. Και όλα αυτά τι κάνουν, ενισχύουν τη μοναξιά και το κομμάτιασμα, τον κατακερματισμό του εαυτού.
0: Και αυτό που βλέπουμε, κύριε καθηγητά, σε παρέες νέων παιδιών, γιατί είμαι και εγώ μητέρα ενός εφήβου, που είναι μαζεμένα, μπορεί να είναι σε μια πλατεία. Κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο και παίζουμε τα κινητά τους τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα. Αντί να μιλήσουν, ενώ μπορεί να σηκωθεί και να μιλήσει με το φίλο του, θα του στείλει μήνυμα, ενώ βρίσκεται στα δύο μέτρα δίπλα του. Mm-hmm. Αυτό το οξύμορο.
1: Αυτό το οξύμορο, ξέρετε, είναι και να το προτείνω, να το ενισχύσω ακόμη περισσότερο αυτό που λέτε για τα μηνύματα επικοινωνίας τα απλά. Φλερτάρουν μέσα από SMS. Τι σημαίνει φλερτάρω μέσα από SMS? Αφήστε που κάποιος μπορεί να στείλει το ίδιο SMS σε 10, 15, 20 διαφορετικά άτομα. Δεν μιλάω για το Facebook μόνο, μιλάω για το Instagram και τα λοιπά. Μπορεί να λέει «σε σκέφτομαι» ή «σε θέλω εδώ» σε 20 άτομα διαφορετικά. Μιλούσε πριν για κατακερματισμό. Τι σημαίνει φλερτάρω ή λέω το μήνυμα μέσα από SMS? Δεν παίρνω το ρίσκο να συναντήσω την αβεβαιότητα του βλέμματος του άλλου, την αίσθηση ότι υπάρχει ο άλλος δίπλα σε μένα και μπορεί να είναι διαφορετικός, και το SMS με προστατεύει από αυτή την πρώτον αβεβαιότητα της επαφής. Μπορεί να μην είναι πάντα πολύ επιτυχημένη η επαφή, η σύνδεση με τον άλλον, αλλά πρέπει να πάρουμε το ρίσκο για να συνδεθούμε με τον άλλον. Αν δεν υπάρχει ρίσκο και στον έρωτα, αυτό δεν είναι? Δεν πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο για να μπορούμε να βρούμε τη διαφορετικότητα του άλλου? Οι έφηβοι λοιπόν δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο. Θέλουν να έχουν τη σιγουριά ότι κάτι βέβαιο μέσα από το μήνυμα μπορεί να συμβεί. Ξέρετε, μιλάω για τη φοβερή αρχιτεκτονική των πλατφορμών, της Big Tech, των μεγάλων πλατφορμών που έγινε και πρόσφατα μάλιστα η δίκη της Meta, το ξέρετε, στην Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα και συνειδητά με στόχο να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους. Και μέρος του κατηγορητηρίου απέναντι στη Meta, την πλατφόρμα Μήτρα, έτσι, και του Facebook και του Instagram, καλά το λέω,
0: βεβαίως,
1: και το Instagram
0: ναι.
1: ανήκει στη Meta.
0: Ναι.
1: Έκρυψε εσωτερικές έρευνες για τον εθισμό ότι συνέλεγε παράνομα δεδομένα ανηλίκων. Ποιος ήταν ο στόχος, κύριε Μπουλούκ, αυτών των δεδομένων? Είναι να εχμαλωτίζουν το χρόνο, την προσοχή και την αιμονή αυτών των εφήβων. Και υπάρχει εδώ κάτι πολύ πιο διαστροφικό για την τροποποίηση του σχεδιασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος είναι ο στόχος των πλατφορμών? Να πετύχουν το ατέρμονο σκρολάρισμα, το infinite scroll και τις συνεχείς ειδοποίησεις, το push notifications. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ίδιος ο μηχανισμός πλατφόρμας, μέσα από την έκρηση επαρκούς ποσότητας δοπαμίνης στο μυαλό, στον εγκέφαλο των εφήβων, λειτουργεί σαν dealer, σαν πολιτής ναρκωτικών. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το τρομερό. Οι εργαζόμενοι στη Meta γράφουν ρητά ότι οι μικροί πελάτες τους, παιδιά και έφηβοι, είναι οι καλύτεροι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι ανατροφοδοτούν και με υλικό εκτός από
1: ακριβώς,
0: την κατανάλωση.
1: Ανατροφοδοτούν και υλικό και υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν έχουν μια ταυτότητα επαρκώς συγκροτημένη να πούνε μετά από 5 λεπτά, κάτσε ρε, τι μας πουλάει, τι μου βγάζεις.
0: Δεν έχουν και την κριτική ικανότητα.
1: Ειδοποίηση πάλι η πλατφόρμα, σταματάω εδώ. Όχι. Ακριβώς. Και επομένως ο ένας γίνεται pusher του άλλου. Το Instagram επομένως γίνεται ναρκωτικό και ο καθένας αποτελεί πολιτή της πραγμάτιας στον άλλο και στον άλλο έφηβο. Αυτό λοιπόν, όπως σχολίασε μια εισαγγελέα στη δίκη στην Αμερική, στο Κεντάκι, υποτίθεται ότι θα έπρεπε η πλατφόρμα να το είχε προειδοποιήσει. Αλλά είναι μια προειδοποίηση που δεν ήρθε ποτέ. Οι έφηβοι λοιπόν αποτελούν εδώ θυράματα ντοπαμίνης. Και να σας πω και δύο έρευνες έτσι που έχω άμεσα στο μυαλό μου. Πρόσφατη έρευνα σε 8.000 εφήβους αμερικάνικοι, 11 με 12 ετών, προσέξτε, 11 με 12 ετών, έδειξε ότι η προβληματική χρήση αυτών των μέσων, δηλαδή μιλάμε, έχει χαρακτηριστικά κλινικού εθισμού, παρουσιάζει σοβαρές πιθανότητες να οδηγήσει τους εφήβους σε κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, αυτοκτονικές συμπεριφορές, αυτοτραυματισμό και έναρξη χρήσης πραγματικών ουσιών. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνάει ο έφηβος με το κινητό, αλλά με τι είδους σχεδιασμό έρχεται αντιμέτωπος στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί. Εξού και η υπερκινητικότητα, η ΔΕΠΗ που λέμε, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και βεβαίως η ατέρμονη χρήση των πλατφορμών μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο των pushers που έλεγα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Όχι μόνο δημόσιας ψυχικής υγείας και δημόσιας υγείας. Έχουμε να κάνουμε με ισχυρούς dealers που εχμαλωτίζουν βέβαια την νευροβιολογική λειτουργία των εφήβων μας. Επομένως εδώ είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Πολιτικό, γεωπολιτικό και πώς η Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε Αμερική, θα μπορέσει να προτάξει με αποτελεσματικότητα αντίδοτα και ρύθμιση και ρυθμιστικό πλαίσιο νομικό και τεχνολογικό, λειτουργικό. Τα λογισμικά πρέπει να αλλάξουν σε αυτή την τεράστια θάλασσα του φαύλου κύκλου που έχουν υφιστεί οι έφηβοι μας.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά.
1: Πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία της αιμονής, την οικονομία της προσοχής, την ψυχική οικονομία των εφήβων.
0: Ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα λέγαμε στους γονείς, προτρέπαμε τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους, να χρησιμοποιούν μάλλον σωστά τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλλον πλέον έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε το ερώτημα και να ρωτάμε τι ευθύνη πλέον έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν αυτά τα περιβάλλοντα. Ή να το πω αλλιώς, μπορούμε να αναθέσουμε ουσιαστικά
1: πολύ
0: την προστασία του παιδιού σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος έχει συμφέρον να κρατά ακριβώς το παιδί όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα μπροστά στην οθόνη. Επομένως, πρέπει να το δούμε, καταλάβω, mm-hmm. σε παγκόσμια κλίμακα αυτό το θέμα. Και εσείς, ποια είναι η άποψή σας, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα
1: πάρουμε,
0: παιδιά
1: μας. Ας πάρουμε, κοιτάξτε, υπάρχει η μεγάλη εικόνα, αυτή που λέγαμε η παγκόσμια εικόνα, μια τεράστια γεωπολιτική εικόνα σε σχέση με τα υπερκέρδη των μεγάλων πλατφορμών. Αυτό είναι ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να, τουλάχιστον να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υπάρχει το εξής μεγάλο debate, όπως ξέρετε, συζήτηση παγκόσμια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η απαγόρευση των πλατφορμών κάτω από 16. Αυτοκριτικά μιλώντας, εγώ μιλάω αυτοκριτικά. Στην αρχή ήμουν πολύ υπέρ της απαγόρευσης, προσέξτε, όχι μόνο ως απαγόρευση, σε συνδυασμό με ένα reset του εκπαιδευτικού συστήματος, ψυχοεκπαίδευση των γονέων και πραγματικά να εχμαλωτήσουμε σε παραγωγικές ουσιαστικές δραστηριότητες, με φύση, με ομαδικές δραστηριότητες, με παιδαγωγικά αντικείμενα, με νόημα, τους ίδιους τους εφήβους. Δηλαδή να κάνουμε ένα αντίβαρο σε αυτό το τρίγωνο, εκπαίδευση, εκπαιδευτική, γονείς και παιδιά. Και ταυτόχρονα να υπήρχε η απαγόρευση πρόσβασης στις μεγάλες πλατφόρμες με ταυτοποίηση των παιδιών κάτω των 16. Νομίζω ότι εάν δεν λυθεί τεχνολογικά η μεγάλη διαπραγμάτευση με τις πλατφόρμες σε σχέση με τις κυβερνήσεις, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την αναμόρφωση, το reset, να ξαναζωντανέψουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογενειακή λειτουργία, τη γονεϊκή λειτουργία απέναντι στους εφήβους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με εκπαίδευση των ίδιων των γονέων. Πρέπει οι γονείς, ξέρετε, εκτός από αυτό που λέμε όρια, πρέπει να μπορούν να εμφυσίσουν μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα στα παιδιά τους επιθυμία. Η εκπαίδευση, κυρία Μπουλούκου, δεν είναι μόνο απαγόρευση και όριο, είναι να μπορεί να δώσει κανείς τη φωτιά της επιθυμίας να μάθει κάτι άλλο πέρα από το τελείωτο σκρολάρισμα. Εδώ λοιπόν μιλάω για μια πραγματική επανάσταση αναμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, αυτού που προσφέρουμε στα παιδιά ως ξερή, άνυδρη, χωρίς νόημα γνώση. Όλο αυτό πρέπει να ξαναγίνει, να το ξανασκεφτούμε από την αρχή. Επομένως βλέπετε πόσο σύνθετο είναι. Από τη μια η μεγάλη εικόνα, να δώσουμε τη μάχη απέναντι στις πλατφόρμες, που είναι μια πολιτική οικονομική μάχη με ρυθμιστικούς μηχανισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, να δώσουμε ο καθένας στην κοινότητά του αυτό που μπορεί.

0: Θα μπορούσαμε
1: γιατί βαριούνται? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει εμείς σαν κοινωνία, σαν κοινότητα.
0: Ολοκληρώστε. Απλά ήθελα να πω, αν μπορούσαμε να το θέσουμε πιο συγκεκριμένα, με ενδεχομένως γονείς μας ακούνε, παρακαλώ, κάτι πιο συγκεκριμένο για το τι θα μπορούσε πρακτικά να κάνει ένας γονιός. Το να, απλά να πάρει το κινητό από τα χέρια του παιδιού, νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο και μάλλον δεν έχει και ουσία.
1: Όχι, αυτό είναι μόνο, αυτό είναι μάχη. Αυτό είναι μάχη,
0: έτσι,
1: όχι.
0: Έτσι. Θα θέλετε έτσι να μας τα πείτε πιο, κάτι πιο στοχευμένο,
1: ναι,
0: πιο συγκεκριμένο.
1: Να σας πω δύο σκέψεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ κωδικοποιημένα, ναι. Καταρχάς να συνεννοηθούμε για το εξής. Ξέρετε, γιατί καμιά φορά υπάρχει ένα μπέρδεμα. Άλλο υπερβολική χρήση, άλλο προβληματική χρήση και άλλο εξάρτηση. Μιλάω για τα κινητά, για τα social media. Τι σημαίνει εξάρτηση? Όταν σε περίοδο 12 μηνών υπάρχουν τα ακόλουθα, και το λέω για τους γονείς που μας ακούνε. Έντονη ανασχόληση, το gaming ή το διαδίκτυο κυριαρχεί στη σκέψη και στην καθημερινότητα. Να υπάρχουν συμπτώματα στέρησης, και όταν διακόπτεται η πρόσβαση στο κινητό να υπάρχει θυμός, άγχος, δυσφορία και θλίψη. Τρίτον, να υπάρχει ανοχή, ανάγκη για όλο και περισσότερο online για να έχουμε επίπεδο ικανοποίησης, δηλαδή για να εκρηθεί ντοπαμίνη. Τέσσερα, αποτυχημένες προσπάθειες ελέγχου ή περιορισμού της χρήσης, αυτό που λέγατε. Ένα αδέξιο, με ένα αδέξιο τρόπο η μαμά ή ο μπαμπάς να πει τέρμα το κινητό, και να γίνεται σύγκρουση και κυριολεκτικά δράμα μέσα στην οικογένεια. Άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουν οι γονείς, την απώλεια ενδιαφέροντος που έχουν οι έφηβοι για προηγούμενες δραστηριότητες, χόμπι, κοινωνικές σχέσεις, αθλητισμό, και απόκρυψη προς την οικογένεια για την έκταση της χρήσης και των αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούνται όταν δεν είναι ο άλλος σε μια μόνιμη χρήση με το κινητό. Και βέβαια πτώση στην εκπαιδευτική επίδοση, στην εργασία ή σε άλλες σημαντικές ευκαιρίες κοινωνικών επαφών εξαιτίας της χρήσης. Αυτά είναι λοιπόν η εικόνα για την επιβλαβή χρήση, την εξάρτηση. Τώρα, τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά? Πρώτον, πρέπει να έχουμε detox ζώνες μέσα στην οικογένεια. Μιλάω για τα μικρά παιδιά, δεν μιλάω για τους ενήλικες 18 ετών. Ενήλικες είναι, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ένα δίωρο που κανείς δεν αγγίζει κινητό. Και μαμά και μπαμπάς και αδέρφια, όλη η οικογένεια. Δεύτερον, σε αυτό το δίωρο να βρίσκουμε ενδιαφέροντα πράγματα που να μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας. Τρίτον, να κάνουμε από κοινού κάποιες δραστηριότητες και έξω από το σπίτι. Σινεμά, θέατρο, μουσική, αθλητισμό, έκθεση, κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον που να τραβάει την επένδυση και το ενδιαφέρον όλων. Και επίσης να οργανώνονται τα παιδιά, και εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς, να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχουν ζωντανές δραστηριότητες σε κάθε σχολική κοινότητα. Πρέπει η κοινότητα, η σχολική, να αποκτήσει ξανά την φωτιά της επιθυμίας. Να επιθυμούν κάτι τα παιδιά για να πηγαίνουν σχολείο. Όχι να είναι μια απλή παράθεση, ξέρετε, της ύλης. Μηχανιστικά, χρηστικά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σαν αντίβαρο απέναντι σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα του φαύλου κύκλου, της ντοπαμίνης και του ατελείου του σκρολαρίσματος που κουβεντιάζαμε, κυρία Μπουλούκου.
0: Ουσιαστικά να ξαναμάθουμε τη χαρά της παρέας,
1: ναι,
0: του παιχνιδιού, της βαρεμάρας που μας είπατε, αλλά της γόνιμης βαρεμάρας, που τα παλαιότερα χρόνια, όταν δεν είχαμε...
1: Της γόνιμης βαρεμάρας, έτσι, καλά το λέτε.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θα ήθελα, αν θα θέλετε, να μας αφήσετε ένα μόνο μήνυμα σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ποιο θα ήταν?
1: Το μήνυμα είναι ότι, ξέρετε, έτσι αφόρμητα μου το ρωτάτε, σας το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Η ζωή έχει νόημα μέσα των άλλων. Και ο άλλος δεν είναι η ψηφιακή του εικόνα ή το ψηφιακό του αποτύπωμα. Ο άλλος είναι το σώμα, το συναίσθημα, η ψυχή, ο δεσμός που χτίζουμε με τον άλλον. Δεν υπάρχουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχουμε ως ναρκισιστικά αυτάρκη όντα. Υπάρχουμε μέσα στη σχέση, μέσα στον άλλον. Μέσα από τον άλλον. Και αυτές οι σχέσεις θέλουν δουλειά, επένδυση, χρόνο, ψυχή, συναίσθημα για να τα συνδέσουμε και να υπάρχουμε μέσα από τον άλλον.

0: Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τόσο ουσιαστική συζήτησή μας και τα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας. Σίγουρα το θέμα έχει και πολλές ακόμη προεκτάσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε αυτή την...
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου αυτές οι κουβέντες. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, καθηγητή, είπαμε, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας στο τμήμα ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το σύνδρομο των πολυκιστικών οθικών. Σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Μία ορμονική διαταραχή που επηρεάζει περίπου μία στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερες πτυχές της υγείας τους από όσες ίσως υποδηλώνει το όνομά της. Για πολλές γυναίκες η διάγνωση συνδέεται με διαταραχές του κύκλου, προβλήματα γονιμότητας ή με συμπτώματα όπως ακμή ή αυξημένη τριχοφυΐα. Η σύγχρονη επιστημονική γνώση ωστόσο αναδεικνύει και μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα, καθώς το σύνδρομο συνδέεται με ορμονικές και μεταβολικές λειτουργίες που μπορεί να επηρεάζουν συνολικά τον οργανισμό και την ποιότητα ζωής. Μάλιστα στην Διεθνή Επιστημονική Συζήτηση διατυπώνεται τελευταία μια πρόταση να αντικατασταθεί ο όρος σύνδρομο πολυκυστικών οθικών από τον όρο πολυενδοκρινικό μεταβολικό οθικικό σύνδρομο, ώστε η ονομασία ακριβώς να αποτυπώνει πληρέστερα αυτή την πολυδιάστατη φύση της κατάστασης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Μαστοράκο, που έχουμε την χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο ΕΦΖΙΝ.
1: Χαίρετε κύριε Μπουλούκου, χαίρομαι πολύ που σας μιλώ. Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
0: Βεβαίως, σας ακούμε εξαιρετικά. Να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά από τα βασικά, να μας εξηγήσετε τι είναι ακριβώς αυτό το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών και πόσο συχνό είναι στον γυναικείο πληθυσμό.
1: Καταρχάς, για να γίνουμε κατανοητοί, ας ξεκινήσουμε στη λέξη σύνδρομο. Είναι σύνδρομο γιατί δεν έχει μία συγκεκριμένη αιτία. Η πιθανότητα δεν θα την αποκτήσει ποτέ. Άρα είναι σύνδρομο επειδή συντρέχουν διάφορα χαρακτηριστικά, είτε συμπτώματα, είτε χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις εξετάσεις, για να συνθέσουν την τελική μας διάγνωση. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα τα τελευταία 100 χρόνια, γιατί σχεδόν πριν 100 χρόνια πρωτοπεριγράφηκε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποια γυναίκα πάσχει από αυτό το σύνδρομο και ποια δεν πάσχει. Και έτσι πολλές φορές έχουμε λανθασμένες διαγνώσεις. Πολλές φορές δηλαδή θεωρούμε ότι μια γυναίκα έχει σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, ενώ δεν έχει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου, για να μπορούμε να μιλάμε για κάτι που αξίζει πραγματικά τον κόπο παθολογικά να θεραπευτεί, είναι, το αναφέρατε, ανομαλίες του κύκλου, αλλά για να είμαι σαφής, όχι απλές ανομαλίες, πολύ αραιοί και ακατάστατοι κύκλοι. Ο ορισμός να έχουμε 8 ή λιγότερους κύκλους το χρόνο, όχι σε σταθερή απόσταση διαιρεμένα μεταξύ τους, αλλά το νούμερο 8 είναι ένα καλό νούμερο για να πούμε ότι έχουμε μια σοβαρή διαταραχή του κύκλου που ταιριάζει σε αυτό το σύνδρομο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες παρουσιάζουν συμπτώματα αυξημένων ανδρογόνων ή δράσης των ανδρογόνων, των ανδρικών ορμονών. Όλοι, και άνδρες και γυναίκες, έχουμε μεν άνδρες γυναικείες ορμόνες και δε γυναίκες έχουν ανδρικές ορμόνες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι ανδρικές ορμόνες αυτές οι γυναίκες είναι περισσότερο αυξημένες από αυτό που πρέπει. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι κυρίαρχα. Έτσι αυτές οι γυναίκες μπορούν να παρουσιάσουν μια εικόνα δράσης αυτών των ανδρικών ορμονών, μπορεί να παρουσιάσουν υπερτρίχωση, να παρουσιάσουν μάλλον τριχοφία σε σημεία που δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό επιστημονικά το λέμε δάση τριχισμό. Είναι πιο σωστός όρος από τον όρο υπερτρίχωση. Ή να παρουσιάσουν, όπως το είπατε και εσείς, στοιχεία ακμής, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και αραίωση του τριχωτού της κεφαλής, μια μορφή, θα λέγαμε, ανδρικού τύπου αλλοπαικία, για να το απλοποιήσω. Τώρα, σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που κυρίαρχα μας απασχολούσαν τα τελευταία 30 χρόνια, δημιουργήθηκε μεγάλη βιβλιογραφία που έδειξε ότι ειδικά οι γυναίκες που είναι υπέρβαρες και φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που παρουσιάζουν το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών είναι υπέρβαρες, αν όχι υπαρχίσαρκες, και αυτό το ποσοστό κινείται σε ποσοστό άνω του 70-80%, μπορεί να παρουσιάζουν και το φαινόμενο της αντίστασης στην ινσουλίνη. Δηλαδή η ινσουλίνη τους υπάρχει, αλλά δυσκολεύεται να δράσει στα κύτταρα περιφερικά στον οργανισμό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα καταλήξει στη δημιουργία ζαχάρου, ζαχαροδιαβήτη, όμως είναι μια σημαντική προδιάθεση, ειδικά όταν συνδυάζεται, όπως ανέφερα προηγουμένως, με υπέρβαρο υπαξιαρκία. Να θυμίσω ότι υπέρβαρο υπαξιαρκία εξαρτάται από το δίκτυμα ζασώματος που έχουμε.
0: Μπορεί, κύριε καθηγητά, η διαχείριση του βάρους να είναι δυσκολότερη όταν υπάρχει το συγκεκριμένο σύνδρομο?
1: Όχι. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, για να απλοποιήσουμε την προσέγγιση της έννοιας του συνδρόμου όπως το καταλαβαίνουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία τα κουβαλάμε μέσα στον οργανισμό μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε νοσήματα που κουβαλάνε τα γονίδια μας. Έτσι, το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών έχει αποδοθεί σε κάποια γονίδια, όχι μόνο σε ένα, σε αρκετά γονίδια, σε πολλά γονίδια, τα οποία μπορεί να προδιαθέτουν σε αυτό το σύνδρομο. Έτσι μπορεί να έχουμε μια αδύνατη κοπέλα ή μια λεπτόσωμη κοπέλα ή μια κοπέλα με φυσιολογικό βάρος που να παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτές οι κοπέλες είναι αυτές που έχουν πολύ ισχυρότερη πιθανότητα να κουβαλάνε στα γονίδια τους την προδιάθεση για το σύνδρομο. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν το χρώμα των ματιών τους. Αντίθετα, υπάρχουν νοσήματα τα οποία τα αποκτούμε στη διάρκεια της ζωής μας από τον τρόπο που επικοινωνεί το σώμα μας με το περιβάλλον μας. Αυτά λοιπόν τα νοσήματα πολλές φορές μπορεί να διορθωθούν απλώς με παρέμβαση, γιατί είναι νοσήματα που έχουν προκύψει λειτουργικά. Να γίνω πιο σαφής. Εάν μια γυναίκα που έχει φυσιολογικό βάρος αυξήσει το βάρος της σε ένα ποσοστό 10% ή 20%, αυτό μπορεί να την οδηγήσει στην εμφάνιση του συνδρόμου των πολυκυστικών αφικών. Αν αυτή η γυναίκα χάσει το βάρος της, το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών με τη μορφή που σας περιέγραψα δεν θα υπάρχει. Μπορεί να έχει την προδιάθεση εάν ξαναπαχύνει, εάν ξαναυξήσει το βάρος της, αλλά όσο το βάρος της ξαναγυρίσει σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν θα πάσει από αυτό το σύνδρομο. Άρα μπορούμε χοντρικά να έχουμε δύο έννοιες που να αφορούν αυτό το νόσημα, σύνδρομο. Είναι οι έννοιες που κουβαλάμε τα γονίδια και είναι οι έννοιες που η επικοινωνία με το περιβάλλον και το φαγητό ή η αύξηση του βάρους είναι ένα είδος επικοινωνίας με το περιβάλλον θα μας οδηγήσουν στην εμφάνιση του συνδρόμου. Βεβαίως, μπορεί να γίνει πιο πολύπλοκο όταν έχουμε συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων. Ναι, δηλαδή κάποια γυναίκα που να κουβαλάει κάποια γονίδια και να πάρει και βάρος.
0: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της γονιμότητας, γιατί πολλές γυναίκες που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο φοβούνται ότι αυτό συνδέεται σχεδόν αυτόματα με προβλήματα στη γονιμότητα. Ισχύει αυτό και τι θα πρέπει να γνωρίζουν?
1: Η έννοια της γονιμότητας είναι μια γενική έννοια που καταρχάς αντιμετωπίζεται από όλους όσους ασχολούμαστε με τη γονιμότητα ως αντικείμενο ζεύγους. Αυτό πρέπει να είναι πάντα κατανοητό. Δηλαδή, είτε ενδοκρινολόγος, είτε γυναικολόγος, είτε μοριακός, βιολόγος, γενετιστής, ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αντιμετωπίζει ταυτοχρόνως το ζευγάρι. Τώρα όμως, εξειδικεύοντας στο θέμα που έχουμε σήμερα, δηλαδή το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών, το σύνδρομο αυτό καθεαυτό, από το γεγονός ότι έχει αραιούς κύκλους, που σημαίνει ότι οι όθηλα και ορυξίες δεν μπορεί να προσδιοριστούν, δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε με κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές. Ή ακόμα και να κάνουμε ένα τεστ όθηλα και ορυξίες που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό και το παίρνουμε από τη φαρμακεία. Άρα αυτό ήδη βάζει από μόνο του μια παγίδα. Η δεύτερη παγίδα που μπαίνει είναι το υπέρβαρο, η παχυσαρκία. Αυτό καθεαυτό το υπέρβαρο, η παχυσαρκία, ακόμα και σε γυναίκες που δεν πάσχουν από σύνδρομο πολυκυστικών οφικών, δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι, μευτήρες γυναικολόγοι, σωστά συμβουλεύουν κυρίες, κοπέλες που θέλουν να μείνουν έγκυες να προσπαθήσουν να μειώσουν το βάρος τους πριν κάνουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η γενική μας τάση τώρα. Άρα το ίδιο το σύνδρομο, αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικά, δεν σημαίνει ότι το άριο που βγάζει αυτή η γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να γονιμοποιηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά οι παράμετροι που αφορούν την δυνατότητα να βρεθούν μαζί το άριο με το σπερματοζωάριο, η δυσκολία που ανέφερα προηγουμένως ότι έχουμε άστατο κύκλο. Και καθώς επίσης οι παράμετροι που αφορούν την εμφύτευση αυτού του συνθήσματος, το λέμε λαϊκά, αυτού του παντρεμένου αυγού με το σπερματοζωάριο, του ζυγότη όπως τον λέμε πιο επιστημονικά, να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο, μπορεί να υποστεί δυσκολίες από το γεγονός ότι υπάρχει η παχυσαρκία και όλα τα μεταβολικά προβλήματα που τη συνοδεύουν. Μέσα σε αυτά, ξαναλέω, είναι και η αντίσταση στην ινσουλίνη.
0: Επομένως, υπάρχουν σήμερα κάποιες δυνατότητες που αντιμετωπίζετε το θέμα τουλάχιστον της υπογονιμότητας ή των δυσκολιών στην σύλληψη.
1: Κοιτάξτε, το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών δεν είναι απλό στην έννοιά του, γιατί μπορεί να παρουσιάσει γενικότερες επιπλοκές. Το είπατε με πολύ σωστό τρόπο στην εισαγωγή σας, γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις που να έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό, έχουν να κάνουν με το ζάχαρο, το ζαχαροδιαβήτη, να έχουν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με το αγκιακό μας σύστημα και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που ακόμα έχουν διαπιστωθεί ακόμα και μετά την εμεινόπαυση. Συνεπώς, δεν είναι απλώς η γονιμότητα που θα μας απασχολούσε, παρόλο που είναι το κυρίαρχο ερώτημα. Αυτό είναι αλήθεια. Η πρώτη λοιπόν και μεγάλη συμβουλή που δίνουμε σε αυτές τις γυναίκες, εφόσον είναι υπέρβαρες οι παχύσαρκες, είναι να μειώσουν το βάρος τους. Αυτό είναι κυρίαρχο. Η δεύτερη, σε ό,τι αφορά την γονιμότητα, εφόσον έχουμε βελτιώσει όσο μπορούμε τις συνθήκες, είναι να αποτανθούν στους κατάλληλους συναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται με την γονιμότητα και να βοηθήσουμε με διέγερση, με διαφόρους τρόπους. Αυτές είναι οι τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά απλώς μπορεί να διεγείρουμε την οθήκη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε περισσότερα οάρια ή να έχουμε συγκεκριμένη όθηλα και οριξία για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η γονιμοποίηση. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε δύσκολο, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια χάρη στις ικανότητες των συναδέλφων με ευθύνων γυναικολόγων κυρίως και βιολόγων γενετιστών που ασχολούνται για να βοηθήσουν τις κυρίες, σε συνεργασία βεβαίως με εμάς τους ενδοκρινολόγους.
0: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε λίγο και στη νέα επιστημονική πρόταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για αλλαγή ακόμα και της ονομασίας του συνδρόμου από σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που το λέμε μέχρι τώρα, σε πολυενδοκρινικό μεταβολικό οθικικό σύνδρομο. Για ποιο λόγο προτείνεται αυτή η αλλαγή? Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο? Είναι θέμα απλά ορολογίας ή υπάρχει και πιο ουσιαστικός λόγος κρύβεται από πίσω?
1: Θα σας πρότεινα να μην βιαστείτε να ανακοινώσετε την πιθανότητα αυτής της αλλαγής, διότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επιβληθεί. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες θεωρούν ότι ήδη, όπως ακούσατε τη μετάφρασή του από τον τρόπο που την κάνατε, το κάνει ιδιαίτερα πολύπλοκο, αν όχι πιο πολύπλοκο από τον προηγούμενο ρυθμό.
0: Αυτό είναι το πόνο σίγουρο, μάλιστα.
1: Το πρόβλημα του συνδρόμου είναι ότι είναι σύνδρομο και άρα για να το κατανοήσουμε πρέπει να προσπαθούμε κάθε φορά με τον ορισμό του να εκφράζουμε τις γνώσεις που αποκτούμε στις δεκαετίες που περνάνε. Έτσι, είχαμε ένα καταπληκτικό ορισμό τη δεκαετία του 90, άλλαξε, έγινε άλλος ορισμός το 2000, εννοώ τα διαγνωστικά κριτήρια. Τώρα προτάθηκε μια ονομασία χωρίς να έχουν επανεξεταστεί τα κριτήρια 20 χρόνια μετά που προτάθηκαν τα προηγούμενα κριτήρια, 20-25 χρόνια. Άρα αυτό το θεωρούμε πολύ προθύστερο και έχουμε συγγράψει γι' αυτό και σύντομα θα υπάρξουν τα κείμενά μας σε διεθνή περιοδικά. Η ομάδα που ασχολείται με το Σύνολο Πολυκυστικών Οθικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονολογικής Εταιρείας, της οποίας είμαι μέλος, έχει ήδη συγγράψει σε δύο διεθνή ευρωπαϊκά περιοδικά για να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Είναι σωστό να αλλάξει η παλιά ορολογία, ναι, είναι σωστό, γιατί παραδείγματος χάρη ο όρος πολυκυστικός που χρησιμοποιείται είναι μάλλον λανθασμένος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, ειδικά όταν είναι κοντά στην εφηβεία ή μετά την εφηβεία, που έχουν κατά καιρούς εμφάνιση ενός ικανού αρκετού αριθμού κύστεων στις οθήκες τους και παρά τα αυτά δεν πάσχουν από το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους ασθενείς.
0: Επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι δίνει και την εντύπωση ότι πρόκειται κυρίως για γυναικολογικό πρόβλημα. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι είναι και ενδοκρινολογικό.
1: σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν διαχωρίζουμε μεταξύ μας, ξέρετε, την έννοια του γυναικολογικού και του ενδοκρινολογικού, γιατί είναι αυτό το κοινό αντικείμενο που καλύπτει και τις δύο ειδικότητες. Και αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει φανεί ότι το σύνδρομο μπορεί να απασχολήσει, σας μίλησα για γονίδια λίγο πριν, μπορεί να απασχολήσει και μέλη άρενα των οικογενειών που πάσχουν από σύνδρομο πολιτιστικών οθικών. Δηλαδή έχουν γίνει περιγραφές αρένων μελών της οικογένειας της κοπέλας που πάσχει από σύνδρομο πολιτιστικών οθικών, και αυτά τα μέλη να παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά αυξημένη δράση ανδρογόνων, να έχουν μεγαλύτερη χάρη απώλεια μαλλιών του τριχωτού της κεφαλής, να παρουσιάζουν στοιχεία αντίσταση ινσουλίνης, μεγαλύτερη ευκολία που οδηγείται από την παχυσαρκία. Καταλάβατε.
0: Κύριε Καλλιτά, ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ναι, όχι, το κλείνω εδώ. Και απλώς δίνω δίκιο στην παρατήρησή σας. Μάλιστα. Ότι δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Η συγκεκριμένη καινούργια ορολογία είναι ένα από τα λάθη της, γιατί διατηρεί τον όρο οθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Ένα από τις κριτικές που ασκούμε στη νέα ορολογία είναι ότι, μα αφού έχουμε αλλάξει την αντίληψή μας, σωστά μιλάτε για μεταβολικό πρόβλημα αφού υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, γιατί διατηρείτε την οθήκη και το περιορίζετε, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ διαφωτιστική κουβέντα. Νομίζω ότι κατανοήσαμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Βουλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη Ευζήν φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλες και όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκη. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα σε δέσουνε. Ελένη Βιτάλη από το άλμπουμ 7 και να μ' αγαπάς ακούσαμε το Καράβια Αραγμένα και το ταξίδι συνεχίζεται. Γεια χαρά σας παιδιά, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι σας καλά και να περνάτε ακόμα πιο ωραία και παρόλο που έχουμε πει σε ρυθμούς πλέον με τις διακοπές μας, έχουμε επιστρέψει στους πάγκους μας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, να είσαστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και τι να πούμε, είμαστε εδώ συνεπέστατοι για ακόμα ένα σαλπάρισμα, για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, για ένα ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, εδώ στην Αγία Παρασκευή είμαστε και ταξιδεύουμε με την εκπομπή μας, Καλές Θάλασσες. Η εκπομπή και η ώρα αυτή είναι η ώρα του ναυτικού, της ναυτοσύνης, της αρμύρας και της θάλασσας. Είναι η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη στους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν τη θάλασσα, την ναυτιλία τόσα και τόσα χρόνια, κάνοντας την παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Από τους ναύτες μέχρι τους πλειοκτήτες, από τους μηχανικούς και καπετάνιους μέχρι τους ανθρώπους των γραφείων και τόσων άλλων επαγγελμάτων που στελεχώνουν, που πλαισιώνουν όλο αυτό το ναυτιλιακό κλάστερ που λέμε κιόλας. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Προς το παρόν να κάνουμε τις συστάσεις, είναι ο Κωνσταντίνος ασυρματιστής Λούβαρης ακριβώς απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, επιμελείται τον ήχο για σας. Γεια σας, καλημέρα κύριε ασυρματιστά. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι λύσαμε τους κάβους και καλές θάλασσες.

Νάσια Κονιτοπούλου, θα πάρω μια ψαρόβαρκα. Και τι άλλο, είναι του Γιώργου, το αείμνες του Γιώργου Κονιτόπουλου, παραδοσιακό. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, σιγοψιθυρίσει, χορέψει αυτό το τραγούδι. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, να πάω να βγω στην Πάρο, να πάω να βρω τον Μάουκα και μαζί του να καλάρω. Και τι ωραία θα ήταν να ήμασταν στην Πάρο, σε κάποιο άλλο νησί. Ακόμα το ελληνικό καλοκαίρι καλά κρατεί και μας αρέσει να συνεχίζουμε την αρρύθμιση, λέγοντας ότι είναι πόσες σήμερα, 3, οπότε είναι 31 και 1 και 3, 34 Αυγούστου σήμερα λοιπόν, και συνεχίζεται η αρρύθμιση μέχρι να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο όμορφος, ωραίος καιρός, το ελληνικό καλοκαίρι. Και μεταλλευτείτε το όσο μπορείτε, και εμείς που δεν μπορούμε κάνουμε όνειρα θερινής νυχτός. Όμως έχουμε την είδηση με 2 νεκρούς ναυτικούς σε επίθεση στο σαουδαραβικό τάνκερ Σίντρ στα στενά του Ορμούς. 2 Φιλιππινέζοι ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό ασφαλείας στο σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Σίντρ, το οποίο δέχτηκε επίθεση κατά την διέλευσή του από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας και της διαχειρίστριας εταιρείας Μπαχρή. Το Σίντρ, διοκτησίας της Εθνικής Ναυτιλιακής Εταιρείας Μπαχρή, ήταν ένα από τα 2 υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δέχτηκαν επίθεση αργά χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούς. Η Μπαχρή ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 παρά 20 τοπική ώρα και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 Φιλιππινέζων μελών του πληρώματος. Με βαθιά θλίψη, η Μπαχρή επιβεβαιώνει την απώλεια 2 Φιλιππινέζων ναυτικών ως αποτέλεσμα του συμβάντος, ανέφερε η εταιρεία, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες τους οικείους και τους συναδέλφους των θυμάτων. Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι παρέχει πλήρη υποστήριξη στις οικογένειες και στους συναδέλφους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία του προσωπικού της παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα και ότι συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την ίδια ώρα, η εταιρεία, η United Kingdom Maritime Trade Organization, επιβεβαίωσε ότι έλαβε καθυστερημένη αναφορά για το περιστατικό στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την οποία το δεξαμενόπλιο ενεπλάκη σε συμβάν ασφάλειας με 2 θύματα. Όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας απέδωσε την επίθεση στο Ιράν, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και σεβασμού της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοείας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

1970, Γιάννης Πουλόπουλος μας τραγούδησε το «Έχω μια βάρκα με πανιά» σε μουσική του Κώστα Κωνσταντακόπουλου και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη από το άλμπουμ «Γιάννης Πουλόπουλος 4». «Έχω μια βάρκα που χωρά, πέντε φιλιά και μια χαρά, μια πίκρα σαν θα πάρει, θα γύρει, θα μπατάρει». Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ποιων άλλων Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες του κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. «Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούς. Κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση το βράδυ προχθές και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης. Το Ιράν από την πλευρά του εξαπέλυσε επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορχίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε, ενώ χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου τους βομβαρδισμούς στη γαμήλια δεξίωση που αναφερθήκαμε και χθες. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ιορδανίας, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες πρότεινε να μετανομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ, αν έχετε το Θεό σας. Παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομά του από στενά του Ορμούς, λέει, σε στενά Τραμπ, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Από το άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη να μας τραγουδάει το τραγούδι με τίτλο «Η Βάρκα» σε στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου. «Βάρκα που έχει τόσα δίχτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια» κλπ. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Πέρα από τα μεγάλα κατοικημένα νησιά του αρχιπελάγου, του Αιγαίου μας, απλώνεται η σιωπηλή επικράτεια των βραχονεσίδων, κουκίδες γης που ξεμητίζουν από τη θάλασσα, συχνά ξεχασμένες, συμπυκνώνουν την άγραφη ιστορία του αρχιπελάγους. Μια ιστορία πειρατών και μοναχών ναυαγίων, μοναδικών βιότοπων, μοναχικών φάρων, θρύλων και φαντασμάτων. Η σιωπηλή επικράτεια των βραχονεσίδων κρύβει ιστορίες για πειρατές και μοναχούς, ναυάγια και ναυαγούς, μοναχικούς και στοιχειωμένους φάρους, θρύλους και θησαυρούς. Αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτά τις βραχονεσίδες και σήμερα θα πάμε που στη βραχονεσίδα Νάτα. Η σημασία αυτού του βράχου, ο πατέρας του σύγχρονου φαρικού μας δικτύου, ο ερμοπολίτης αντινάβαρχος Στυλιανός Λικούδης, ετείται το καλοκαίρι του 1912 από το Υπουργείο επί των Ναυτικών, όπως τοποθετηθεί φανώς στη βραχονησίδα της Νάτας στα ανοιχτά της Σύρου. Το επόμενο καλοκαίρι έγινε η τοποθέτηση μιας σιδηρόπλεκτου κατασκευής επί τετραγώνου θυλακίου και έκτοτε αυτό το μικροσκοπικό νησάκι που μοιάζει με ορμητήριο πειρατών φωτίζεται. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1887, είχε ναυαγήσει εκεί ένα ρωσικό ατμόπλιο που μετέφερε προσκυνητές στους Άγιους Τόπους. Σήμερα η νησίδα Νάτα, που οι Συριανοί το αποκαλούν Εξαμήλη επειδή απέχει 6 ναυτικά μίλια από την Αζόλυμνο και την Βάρη, στέκεται σαν πετρωμένο υποβρύχιο στη μέση της απόστασης ανάμεσα στη Σύρο και την Πάρο. Ζωντανεύει μόνο κατά τη δύση του ηλίου όταν το μικρό φανάρι της αρχίζει να προειδοποιεί ότι εκεί γύρω υπάρχουν ξέρες. Αυτά λίγα λόγια για τη βραχονησίδα Νάτα, ανοιχτά τη Σύρου, κάπου μεταξύ Σύρου και Πάρου.

0: Έβραζε το κύμα του γαρμπί, είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στον χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Η Εμιλία Σαρή μας τραγούδισε το τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι «Σταυρός του Νότου» του Νίκου Καβαδία και μουσική του Θάνου Μικρούτσικο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 με το ομώνυμο τίτλο «Ο Σταυρός του Νότου», το άλμπουμ αυτό. Και είμαστε εδώ, η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και οι καλές θάλασσες. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες στο 24ωρο έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια και είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την Ομογένεια, με τη Διασπορά και φυσικά και με τους Έλληνες ναυτικούς μας που επί σειρά ετών, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, είναι η παρέα, η συντροφιά, η διασκέδαση, η ενημέρωση για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και να το πείτε στους γνωστούς και φίλους σας και στους ανθρώπους της θάλασσας, μπορούν να συντονίζονται και φυσικά σε όλα τα μέρη του κόσμου διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.gr, σε Ελλάδα και Κύπρο, από τις τηλεοράσεις σας, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από το Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο thevoiceofgreece@papaki.gr. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-815 έως και 16 ή στο 210-6066-238. Είμαστε και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Να χαιρετήσουμε όλους τους ναυτικούς μας και ειδικά σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Στάθη Αυγερινό από το Μεγανήσι, στον καπετά Στέλιο Φραντζεσκάκη στα Χανιά, στην πρόεδρο της Vista Ελλάς, την κυρία Βιβί Κολιοπούλου, στην ασυρματίστρια Ευαγγελία Ανδρικοπούλου από τη Χίο, στον μάστρο Βασίλη Νοταρά από την Κάρπαθο, στον καπετάν Αδαμάντιο Ζωγραφάκη από τη Θεσσαλονίκη, στον μάστρο Πέτρο Δρόσο από την Αίγινα και στον αυλομεσίτη και καλό μας φίλο τον καπετά Νικόλα Πενθερουδάκη. Τέλος, στους δικούς μου εκεί κάτω στην Κάσο, στον καλό μου φίλο Μιχάλη Ιωάννου Ρούφα, στον καπετά Μιχάλη Καρβουνά, επίσης καλό μου φίλο, στον ηλεκτρολόγο Ντίνο Κωσταρά και στον μάστρο Νικήτα Μισό εκεί από το καστέλι της Αγίας Μαρίνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Φυσικά, τι άλλο, ένα μαχαίρι από το άλμπουμ «Ο Σταυρός του Νότου», ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, τραγούδι και αυτό του 1979. Μας τραγούδισε το «Ένα μαχαίρι απάνω μου, έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα παλιό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι», όπως αυτά που συνηθούν να, και παίζουν οι αραπάδες που από έναν γέρο έμπορο αγόρασα στα Αλγέρι. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η κουμπή «Καλές Θάλασσες». Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε βάλει 2-3 τραγούδια του μεγάλου Νίκου Καβαδία και θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια. Έχουμε ακούσει για το τη Βάρδια, έχουμε ακούσει για το Μαύρο Θερμαστή, για τη Φάτα Μοργκάνα και για το μαχαίρι, όπως πριν από λίγο, γιατί στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία θα αναφερθούμε τώρα, καθώς μια όμορφη εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 6 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου, για μια μνήμη αισθημάτων και μελωδιών και να θυμηθεί ο κόσμος και να τιμήσει το έργο και τη ζωή του μεγάλου Νίκου Καβαδία. Για το λόγο αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή μας φίλη από την Χίο, την κυρία Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος με διδακτορικό στην θεατρολογία, όπου είναι υπεύθυνη για όλη αυτή την εκδήλωση, τη σειρά εκδηλώσεων που γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια με τις ομυρίδες. Σωστά τα λέω, κυρία Τσιροπινά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα από τη Χίο. Βέβαια, τα λέτε πολύ σωστά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά και είμαστε στην προετοιμασία και της εκδήλωσης για τον Καβαδία, mm-hmm. με τίτλο «Βάρδια», τη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία, mm-hmm. και αμέσως μετά για το φεστιβάλ που είναι η πέμπτη φορά που πραγματοποιείται, για το φεστιβάλ «Νέοι Ομυρίδες».
0: Α, φεστιβάλ «Νέοι Ομυρίδες». Πείτε μας δύο λόγια για το φεστιβάλ και μετά θα καταλήξουμε στην εκδήλωση της Κυριακής με τίτλο «Βάρδια».
1: Ωραία. Το φεστιβάλ «Νέοι Ομυρίδες» ξεκίνησε το 2022 και από τότε πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλο κόπο βέβαια, αλλά και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι κάθε Σεπτέμβρη, κάθε τρίτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, mm-hmm. έρχονται στη Χίο ομάδες γυμνασίων και λυκείων από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Έχουμε, ας πούμε, μία ομάδα σταθερή από την επαρχία Λόρκα της Ισπανίας, μία ηλικιακή ομάδα, mm-hmm. Που όλες αυτές οι ομάδες καλούνται να εμπνευστούν από τα ομυρικά έπι, είτε από τις ραψοδίες της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, και μπορούν με το δικό τους τρόπο, τον θεατρικό, τον μουσικό, τον μουσικοθεατρικό, τον χορογραφικό, να παρουσιάσουν αυτούσια αποσπάσματα, mm-hmm. είτε να μας παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν εμπνευστεί από την ομυρική ποίηση, είτε ακόμη και συνθέσεις δικές τους. Και θέλω να σας πω, και το λέω με συγκίνηση μεγάλη, ότι τα 4 προηγούμενα χρόνια έχουμε εντυπωσιαστεί και έχουμε θαυμάσει αυτές τις υπέροχες δουλειές, οι οποίες είναι βιωματικές. Για μένα που δίδαξα πάρα πολλά χρόνια τα ομυρικά έπι στο γυμνάσιο, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε επαφή με αυτό το υπέροχο παρελθόν, το οποίο είναι διεθνές. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το χρόνο συζητάμε για την ταινία του Νόλαν, mm-hmm. ο οποίος εμπνέεται από τον Όμηρο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν διεθνής ο Όμηρος, είναι ο πρώτος αφηγητής, αυτός που εδραιώνει την ιστορία και την ποίηση και την αφήγηση μαζί, ουσιαστικά αξιοποιώντας παραμύθια, την ιστορία, τις αφηγήσεις για τους θαλασσινούς, η φοβερή παράδοση που υπήρχε ήδη μέχρι την εποχή του στο κομμάτι της ναυτικής, ας το πούμε, πλοήγησης, mm-hmm. τότε Μεσόγειο θάλασσα. Είναι λοιπόν ο Όμηρος μια απίθμενη και ανεξάντλητη θάλασσα που οφείλουμε εμείς εδώ στοιχείο που γνωρίζετε ίσως ότι είναι μία από τις 7 περιοχές
0: που, διεκδικούν...
1: που φιλονικούν, ναι, για τη Ρίζα του Ομήρου. Βεβαίως οι φιλόλογοι και οι μελετητές δεν έχουν, ακόμη δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για αυτό το εμβληματικό έργο και για τον δημιουργό του, γιατί ο ίδιος δεν έχει αφήσει στοιχεία βιογραφίας και αυτοβιογραφικά. Ωστόσο, λέγεται ότι αυτός ο ποιητής, εφόσον υπήρξε και δημιούργησε, θα πρέπει να δημιούργησε στο χώρο της Ιωνίας, δηλαδή από την απέναντι Σμύρνη, στο χώρο αυτό, την περιοχή την ευρύτερη της Ιωνίας, αλλά και στοιχείο. Φυσικά, παραδόσεις και θρύλοι στοιχείο εδραιώνουν αυτή την παρουσία και αυτό το πέρασμα, και αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που ειδικά φέτος στην 5η διοργάνωση των Νέων Ομηριδών θα το αναδείξουμε κιόλας με μια περιπατητική διαδρομή που σχεδιάζουμε να κάνουμε, και έχει τίτλο «Από τα Πέτρωτα στα Ομήρικα». Ομήρικα είναι ονομασία περιοχής, δηλαδή όλα αυτά, όλες αυτές οι παραδόσεις, όλοι αυτοί οι θρύλοι που υπάρχουν, ναι, κρατεώνουν εκατοντάδες χρόνια τώρα μία παρουσία. Και ξέρετε, όταν στο στόμα του λαού υπάρχουν τοπονύμια, όπως ας πούμε δασκαλόπετρα, όπως δασκάλου γελιές, όπως ομήρικα, αυτό σημαίνει
0: ότι κάτι, κάτι ναι, υπάρχει, ας πούμε.
1: Γιατί πριν από την εδραίωση της γραπτής προφορικής γλώσσας, της γραπτής γλώσσας, η ιστορία μας ήταν προφορική.
0: Ο λόγος, βέβαια.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν κάτι. Οι νέοι ομηρίδες αναδεικνύουν όλη αυτή την ομορφιά, όλη αυτή τη συγκίνηση, όλους αυτούς τους συμβολισμούς, με έναν τρόπο που είναι πραγματικά ιδιαίτερος για την κάθε ομάδα. Φέτος έχουμε ομάδες από την γειτονική Λέσβο, φυσικά από τη Χίο, έχουμε από την Αττική, έχουμε από την Θεσσαλία, από Μακεδονία, και βέβαια έχουμε και την Ισπανική αυτή ομάδα, η οποία κινητικά μας ακολουθεί.
0: Μπράβο.
1: Με έργα πρωτότυπα κάθε χρονιά, εδώ και 4 χρόνια. Και πραγματικά η παρακολούθηση της δουλειάς της είναι κάτι το οποίο είναι για μας οδηγός και παράδειγμα. Μάλιστα. Γιατί αφού μπαίνει στη διαδικασία μια ομάδα ηλικιακή με πρωτότυπο έργο κάθε χρονιά που εμπνέεται από τον Όμηρο, είναι για μας κατά κάποιο τρόπο επιταγή και χρέος να συνεχίζουμε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο
0: καλά κάνετε, ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα, και συνδιοργανώνεται με το Δήμο Χίου και την Δημοτική Κοινότητα του Βροντάδου, εξαιρετικά ναυτική κοινότητα. Και βέβαια και με την υποστήριξη της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, αλλά και με τη συνδρομή και τη συμβολή την πάρα πολύ σημαντική του Μουσείου Μαστίχας Χίου, διότι οι ομάδες εκτός Χίου ξεναγούνται και περιηγούνται το Μουσείο Μαστίχας, δεξιώνονται εκεί. Φέτος μάλιστα έχουμε και προσκεκλημένη μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα Χιώτισσα, την κυρία Μάρθα Φωκά, η οποία είναι σκηνογράφος και μασκοποιός, για να μοιήσει στα παιδιά στη θεατρική μάσκα, γιατί στα ομηρικά έπι η μεταμόρφωση είναι πάντοτε παρούσα. Δηλαδή η Αθηνά πολύ εύκολα μεταμορφώνεται σε αυτό που θέλει για να καθοδηγήσει είτε τον Τηλέμαχο είτε τον Οδυσσέα.
0: Οδυσσέα, μάλιστα. Τι ωραία, είναι πολύ όμορφα.
1: Δηλαδή,
0: και όλα αυτά τα παρουσιάζουμε.
1: Να μιλήσουμε 15 εκπομπές γι' αυτό.
0: Έτσι, πολύ ωραία, κυρία Τσιροπινά. Και όλα αυτά τα παρουσιάζουν οι ηλικιακές αυτές ομάδες, εμπνευσμένες με τα έργα του μεγάλου μας του Ομήρου, από τα έργα του, τα οποία τα προσαρμόζουν στο δικό τους τρόπο και να, να προσελκύσουν και να, μάλλον να καταπλήξουν όσο γίνεται τους θεατές που θα το παρακολουθήσουν αυτό το φεστιβάλ που γίνεται, είπατε, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι, να πω μόνο κάτι τελευταίο, γιατί μπορεί να ξενήσει ο τίτλος «Νέοι Ομηρίδες». Ξέρετε, οι Ομηρίδες ήταν οι απόγονοι του Ομήρου, ακόμα και αυτό είναι ένα στοιχείο που εδραιώνει ενδεχομένως την ύπαρξη του Ομήρου, και ήταν αυτοί οι οποίοι οργανωμένοι σε συντεχνίες διατήρησαν τη μνήμη των επών, διότι τα απήγγυλαν ως ραψοδί, ως προσκεκλημένοι ραψοδί στις αυλές των τότε αρχόντων κτλ. Και έτσι διασώθηκαν, συνέβαλαν δηλαδή στην διάσωσή τους μέχρι να καταγραφούν τότε από τον Πισίστρατο. Οπότε λοιπόν οι νέοι Ομηρίδες στην πραγματικότητα αναλαμβάνουν αυτή την ελκυστική εργασία, και να διασώζουν τη μνήμη αλλά και να την εμπεδώνουν με έναν τρόπο καλλιτεχνικό.
0: Μάλιστα.
1: Και καθόλου βέβαια επιβεβλημένο. Δηλαδή, ναι, τα κάνουμε τα ομηρικά έπι στο σχολείο, αλλά ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να εξετάζεσαι σε αυτά και να βαθμολογήσει, και άλλο πράγμα να λες θα ασχοληθώ με τον Όμηρο επειδή η ψυχούλα μου το θέλει.
0: Μάλιστα. Και αυτοί λοιπόν οι Ομηρίδες με το δικό τους τρόπο, με το λόγο κυρίως, διατήρησαν τα έπι όλα αυτά μέχρι να καταγραφούν και να διασωθούν μέχρι και σήμερα. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Πολύ όμορφα μας τα μεταφέρατε και είναι κάτι καινούριο που μαθαίνουμε, γιατί δεν τα ξέρει κανείς όλα αυτά, και έχει ενδιαφέρον να τα ακούει από σας, κυρία Τσιροπινά, ως φιλόλογος και ως διδακτορικός στη θεατρολογία. Πάμε όμως τώρα, αν μπορούμε, να πούμε και δύο λόγια για την βραδιά αυτή που θα γίνει. Θα ακουστούν έργα λοιπόν στο Βροντάδο, έτσι. Θα ακουστούν και έργα τώρα μιλήσαμε για το φεστιβάλ Νέοι Ομηρίδες, αν μιλήσουμε για τη βραδιά με τίτλο Βάρδια στο Βροντάδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν θα γίνει στο Βροντάδο. Αυτό ακόμα είναι μία ακόμη ευτυχή συγκυρία. Θα φιλοξενηθεί αυτή η εκδήλωση στο Ναυτικό Μουσείο Χίου, το οποίο είναι στην καρδιά της πόλης. Είναι ένα υπέροχο μουσείο, το οποίο πραγματικά είναι μία κυβωτός της ιστορικής μνήμης και της ναυτικής παράδοσης του τόπου μας. Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, ανήκε στην οικογένεια πατέρα και είναι δωρεά των αείμνηστων Αναστάσιου και Μαρουκός πατέρα. Τώρα λοιπόν στεγάζεται εκεί το Ναυτικό Μουσείο Χίου με καταπληκτικές συλλογές, με έμφαση στη μεταπολεμική ελληνική ναυτιλία και στα Λίμπερτις, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα,
0: βέβαια.
1: Αποτέλεσαν την αφετηρία
0: αυτής της
1: αλματόδους ανάπτυξης με εξαιρετικές οροφογραφίες. Για μένα πάρα πολύ συγκινητικό είναι και το μνημείο το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από τον Αλέξανδρο Κόκκινο στο Προάβλιο. Είναι μια διάκριτη πλώρη πλοίου που εκεί είναι αναγεγραμμένα όλα τα ονόματα των απολεσθέντων ναυτικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από τη Χίο, τις Ινούσες και τα Ψαρά. Ας πούμε, από τη δική μας οικογένεια είναι δύο ονόματα εκεί. Μια που μου είπατε.
0: Είσαστε ναυτική οικογένεια, βέβαια. Έχετε
1: και τον είναι ο θείος, ο αδελφός του πατέρα μου, Παντελής Τσιροπινάς, του οποίου πλειοχάθηκε άφθαντρο, και ο σύζυγος της αδελφής του πατέρα μου, Νικόλαος Κουτούρας, ο οποίος επίσης χάθηκε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Ωραία, γιατί... ωραία. Απλώς, κυρία, ναι, ολοκληρώστε για να πούμε και δύο λόγια για τη βάρδια.
1: Ανακοινεί τις μνήμες, οι οποίες, ξέρετε, αν δεν τις βλέπουμε μπροστά μας, κάπως καταγεγραμμένες, χάνονται σιγά σιγά. Όλα αυτά πρέπει να τα διασφαλίζουμε, γιατί η εποχή μας είναι και πάρα πολύ γρήγορη. Ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, στις 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίο η εκδήλωση, η μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία στην εκδήλωση Βάρδια θα λάβει χώρα και θα ακουστούν όλα τα περισσότερα έργα του Νίκου Καβαδία σε μια όμορφη βραδιά.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε πριν σας αποδεσμεύσουμε? Ένα χαιρετισμό να στείλετε, κυρία Τυροπινά, στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτή. Τι θα θέλατε να τους πείτε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να τους πω ότι ο Νίκος Καβαδίας είναι αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει τον αγώνα τους και την πνευματική αναζήτηση. Για μένα είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα αυτού του ευτυχού συνδυασμού και γι' αυτό το Έθνος Αιγαίου που εκπροσωπώ μαζί με τους συνεργάτες, τους μουσικούς και όλους αυτούς που δουλέψαμε για αυτή την εκδήλωση πραγματικά αποτείει φόρο τιμής στο θαλασσινό άνθρωπο αλλά και στο πνευματικό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά ο αγώνας της ζωής χρειάζεται και αγώνα πνευματικό. Μάλιστα. Για να φτάνει σε ένα σημείο υψηλό.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιροπινά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας μεταφέρατε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ Νέοι Ομηρίδες και στη βραδιά Βάρδια την Κυριακή το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετίσματα στην όμορφη Ναυτομάνα Χίο. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε.
1: Να χαίρετε ότι εμείς σας ευχαριστούμε περισσότερο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ήταν η κυρία Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος και υπεύθυνη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Χίο. Την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας. Βάρδια Σαββάτου, το Σάββατο στις 8. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα και βγαίνουμε έτσι γρήγορα γρήγορα σήμερα, γιατί θέλουμε τόσο πολύ να ακούσετε ό,τι έχει ετοιμαστεί εδώ, άρχισαν τα σαρδάν πρωί πρωί, από την καταπληκτική ομάδα που υπάρχει, που έχει έρθει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην υπέροχη, μοναδική και αξεπέραστη σωτηρία μας, τη σωτηρία Μπέλου. Είναι εδώ κοντά μας και θα παίξουν ζωντανά η Ελένη Λαζάρου, καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η Αγγελική Λαζάρου, αδερφή της Ελένης που ήρθε από τη Θήβα.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Και η Ελένη, βέβαια, είναι αδερφή της Αγγελικής, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Ο Θάνος Μπουκουβάλας που είναι στην κιθάρα.
3: Καλημέρα.
0: Και ο Σταύρος Μαραγκός που είναι στο μπουζούκι.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας, παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό θαύμα. Μέχρι ακριβώς και 10, δηλαδή 53 λεπτά. Εγώ λέω να μην μιλήσω καθόλου, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι καθόλου, όχι καθόλου.
0: Καθόλου, μωρέ, εντάξει. Εσείς πρέπει να μιλήσετε τώρα με τα όργανα, με τη φωνή. Για να αποτυπωθεί μια φωνή η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια και αγέροχη πάντα η σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, και προχωράμε με το πρόγραμμα. Μας λέτε και τι έχετε ετοιμάσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε
2: ετοιμάσει καταρχάς ένα πρόγραμμα, το οποίο προσπάθησα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να συμπεριλάβω όλες τις περιόδους, τις μουσικολογικές, έτσι, τις χρονικές μουσικές περιόδους που έχει αποτυπωθεί η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου στη δισκογραφία. Όπως επίσης και την πολυποικιλότητα, να το πω έτσι, των ηχοχρωμάτων που έχει αποτυπώσει η φωνή της. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει τη Σωτηρία Μπέλου σαν την τραγουδίστρια της έντεχνης, πώς να το πω, περίοδου, εντάξει, στους νεότεροι δεν ξέρουν την ιστορία της Μπέλου από παλιά μέχρι την έντεχνη περίοδο. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει σε αυτό το πρόγραμμα μέσα να συμπεριλάβουμε από το πρώτο τραγούδι ως και τις τελευταίες της παρουσίες, τουλάχιστον στη δισκογραφία. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου στη δισκογραφία. Ήταν το 1947. Είναι φυσικά πιανού άλλου του Βασίλη Τσιτσάνη η σύνθεση. Η διεύθυνση της ορχήστρας είναι του Σέμψη, παρακαλώ. Να πούμε και αυτή την πληροφορία, είναι το 1947 το Νοέμβριο. Η άλλη πλευρά του δίσκου έχει το «Παιδί που είχες φίλο». Είναι τα δύο πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου. Αυτό το τραγούδι θα μας το πει η Αγγελική.

0: Ευχαριστούμε.
1: Χειροκρότημα.
0: Θέλουμε, παρακαλούμε το κοινό να είναι λίγο, πώς το λένε, μαζί μας. Βρες μου τη λέξη.
2: Επίοικες.
0: Ευχαριστώ, Σταυρό. Γιατί είναι πρωί, έχουμε σηκωθεί από πολύ νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τα όργανα λίγο. Οι φωνές λίγο.
1: Εμείς ακούμε μια υπέροχη ηχητική εικόνα, τέλος.
0: Δεν υπήρχε χρόνος για πρόβες, τέλος πάντων το κάναμε. Όπως μπορέσαμε, το κάναμε. Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στο 1948. Να ακούσουμε ένα άγνωστο τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Λέγεται «Η Θεατρίνα». Είναι πάλι σε στίχους, αυτή τη φορά και μουσική πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και έκανα αυτή την επιλογή για ποιο λόγο? Γιατί αφενός είναι άγνωστο τραγούδι και του Τσιτσάνη και της Μπέλου, αφετέρου είναι πολύ ωραίο στιχουργικά. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την δυνότητα του Τσιτσάνη ως συνθέτη, διότι έχει γράψει ένα ρεμπέτικο blues jazz, θα το πω εγώ. Ως μουσικός δηλαδή, έτσι τα ακούω στα αυτιά μου. Και φυσικά και της Μπέλου την ερμηνευτική ικανότητα, έτσι, που ό,τι και να τη βάλεις θα το πει. Θα το πει. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, τη Θεάτρινα.

0: Σας άρεσε αυτό? Δεν το ξέρατε, το ξέρατε?
1: Οφείλω να ομολογήσει. Άντε, σκάρτα, να το έχουμε ακούσει καμιά δύο φορά.
0: Που είσαι από παλιά, που γνωριζόμαστε 30 χρόνια από τη Νέα Υόρκη, που είσαι γνωστός ρεμπετοφάν και γνωστός ρεμπετοεξερευνητής. Δεν το ήξερες.
1: Άντε, να το έχω ακούσει σκάρτα καμιά φορά.
0: Άντε,
1: να το φορά.
0: Άντε, μια φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Υπέροχο. Είναι blues, όπως το είπα. Είναι, το ακούσατε. Λοιπόν, υπέροχο. Και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι. Η Μπέλου έχει πει και ελαφρό τραγούδι. Όταν ξεκίνησε η Μπέλου, όλοι ξέρουν, όσοι ξέρουν την ιστορία της, ότι ξεκίνησε με μία κιθάρα τραγουδώντας βέμπο και άλλα ελαφρά στις ταβέρνες. Δεν ξεκίνησε.
1: Την οποία θαύμαζε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Και όλες αυτές τις παλιές τραγουδίστρες του ελαφρού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συμπεριλάβει να πούμε και τον Τραμπαρίφα. Το γνωστό Τραμπαρίφα, το κορίτσι θέλει θάλασσα αλλιώς, άλλος τίτλος, δεύτερος τίτλος, ηχογραφημένο, η πρώτη του εκτέλεση είναι το 1951 με το τρίο κιτάρα, αλλά υπάρχει δεύτερη εκτέλεση η οποία έγινε και το μεγάλο μπαμ με τη Σωτηρία Μπέλου το 1954, στίχη Σακελάριος Γιανακόπουλος, μουσική Σογιούλ. Πάμε να ακούσουμε τον Τραμπαρίφα από την Αγγελική.

0: Λοιπόν, με την Ελένη που είπε νωρίτερα για Νέα Υόρκη, να πω ότι έχουμε συναντηθεί δεκαετία του 90 στη Νέα Υόρκη.
1: Πριν 30 χρόνια ακριβώς, το 1996. Να σου θυμίσω.
2: Τώρα πρόσφατα.
1: Να σου θυμίσω.
0: Είμαστε νέα παιδιά και πώς παραμένουμε περάσαμε, ακόμα περισσότερο νέοι.
1: Πώς περάσαμε.
0: Λοιπόν, είχαμε φτιάξει ένα φοβερό συγκρότημα μαζί και με τον Δημήτρη Μαραγκό και άλλα παιδιά.
1: Ο οποίος μας ακούει, να στείλουμε πολλά χαιρετισμάτα στη Σύρο, να στείλουμε χαιρετισμάτα στη Λαμία, στη Θήβα, στη Λάρισα.
3: Παντού.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη που πιθανόν μας ακούν και από εκεί.
2: Στην Αίγινα.
1: Στην Αίγινα.
0: Στην Αίγινα, να ξεχάσουμε.
1: Παντού,
0: λοιπόν,
1: παντού, παντού,
0: και το συγκρότημα λεγόταν Παλαιολιθική. Έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι και είμαι συγκινημένος γιατί δεν το περίμενα αυτό που έχει στηθεί τώρα εδώ.
1: Γι' αυτό σου
0: ακουστικά,
1: λέω, trust me.
0: Το βλέπω και έχει βγει.
1: I told
0: ένα...
1: you, trust me. Let me do it for you.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Η Μπέλου γενικά δεν έχει πει πολύ Χιώτη, έχει πει λίγα πράγματα από Χιώτη. Για μένα το πιο αγαπημένο μου, το πιο διαμαντάκι μου, για μένα προσωπικά, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέγεται «Καρδιά μου πάψε να πονάς και να παραπονιέσαι». Σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει μαζί με το Χιώτη, σε διφωνία η Σωτηρία Μπέλου. Το έχει κάνει και επανεκτέλεση βέβαια, σε πιο λαϊκό θέμα. Εμείς εδώ θα σας το παίξουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στην πρώτη εκτέλεση, σε διφωνία εδώ με την Αγγελική.

0: Ελένη και Αγγελική, πόσα χρόνια έχετε να ανταμώσετε έτσι,
1: μουσικά, ναι. Στο ραδιόφωνο, εννοείς?
0: Ναι, γενικά.
1: Στο ραδιόφωνο έχουμε από τη δεκαετία του 90 πάλι.
2: Ναι.
1: Πάλι στην ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Πάλι για μια εκπομπή για το συγχωρεμένο τον Αντρέα του Τσουκαλά, πλέον μας έφυγε κι αυτός, τον χάσαμε. Που είχαμε πάει μαζί να του κάνουμε φωνητικά και τα λοιπά από το 92, νομίζω, 93. Από το 1993.
0: 34 χρόνια πίσω.
1: Κάτι λίγα.
0: Παραπάνω,
1: ναι. Κάπου, λοιπόν, εκεί, κάπου εκεί.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενο. Είπα να σβήσω τα παλιά. Εδώ είμαστε τώρα πάλι, πάμε στο 1951. Έχουμε φυσικά Απόστολο Καλδάρα. Έχει πει διαμάντια του Καλδάρα. Έχει πει αυτό, έχει πει το Λαϊκό Τσιγάρο. Ωραία, λοιπόν, σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη. Γνωστό και αγαπημένο. Είπα να σβήσω τα παλιά, να κλείσω τα τευτέρια. Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, να δώσουμε τα χέρια, θα μας το πει η Αγγελικούλα μας.

0: Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Η Μάη Ραξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τα λέμε και αυτά γιατί είναι πολύ βασικό. Αυτό όλο που ακούτε έχει μία υπογραφή, όπως έχει και την υπογραφή των παιδιών. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και Ελένη, πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό, για την
1: Καλύβα. Έκαψα την Καλύβα μου. Μισό λεπτό γιατί.
0: Ναι.
1: Αχ, ήταν δύσκολο αυτό στις ανάσες, ναι. Βγήκαν κάτι φαλτσάκια. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Αγνοήστε τα. Λοιπόν, 1900.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε
1: 50...
0: τίποτα.
1: Ξέρω, εγώ το λέω, εγώ τα λέω, γιατί πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που θα βγουν μετά και θα σχολιάζουν. Λοιπόν,
2: τώρα,
1: δεν πειράζει. Άστος, ναι, κοιμούνται τώρα που λέει.
2: Δεν ακούνε τώρα.
1: 1952. Μπάμπης Μπακάλης. Έχει πει αρκετά του Μπακάλη. Τα περισσότερα είναι μαύρα, dark. Δηλαδή, άνοιξε το κελί, παπά, να με ξεμολογήσεις. Ο Χαλκάς είναι βαρύς. Οπότε διαλέξαμε ένα πιο έτσι.

0: Χαρούμενο. Ναι. Εντάξει, είναι Μπάμπης Μπακάλης, είναι 1952. Μέσα τραγουδάει εδώ και ο Ζαγοραίος. Κάνει ορχήστρα, φωνητικά. Κάνει φωνητικά. Αχα. Ο γνωστός Ζαγοραίος. Στις πρώτες του εμφανίσεις δισκογραφικά.
1: Μ' αρέσει που λέει για βόμβες με φτερά και τελικά.
0: Ναι, γιατί είναι τις
1: εποχές πίσω
0: και πώς ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Η επιλογή των τραγουδιών σήμερα δεν έγινε τυχαία και μόνο για την Μπέλου κτλ.
1: Εμπιστευόμαστε Ελένη Λαζά.
0: Εντάξει, όλα έχουν σχέση και όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, για να δείξουμε πάλι και τη διαχρονικότητα δυστυχώς των θεμάτων του πολέμου. Εν προκειμένου, εντάξει. Δυστυχώς. Και να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε για να τρέξουμε. Βέβαια,
0: ωραία.
1: Να προλάβουμε.
0: Ας πέθαινες να γλίτωνα.
2: Αμήν.
0: Όχι εσύ Παναγία μου, κούφια η ώρα.
1: Όχι,
0: 1951 του Γιώργου Μανισαλή σε στίχους πάλι του Γιαννακόπουλου, παιδιά. Που έγραφε επιθεωρησιακά, έγραφε ελαφρά. Και έχει γράψει εδώ ο άνθρωπος, ας πέθαινες να γλίτωνα. Πάμε, Αγγελικούλα. Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου. Πάμε λίγο πίσω, 1950. Κώστας Μάνες στη στίχη, Γιάννης Παπαϊωάννου μουσική, Καλέργης στα φωνητικά μαζί με την Μπέλου. Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, όμορφή μου πιτσιρίκα.
1: Όχι μη.
0: Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, σόλ γιζάζ. Παιδιά, λάθος, συγγνώμη. Όπα. Μπερδέψαμε τους τίμιρα, τραγούδια.

0: Τα τρέχουμε για να προλάβουμε κιόλας. Έτσι,
1: ναι, εντάξει. Όψη τα τραγούδια. Μη μας κατηγοράτε για να τα χωρέσουμε όλα. Τώρα πάμε Μίχη Τζαζ για να παίξουμε. Χαλάλη σου για πάρτι σου, του Γιώργου Ροβερτάκη, 1958, σε στίχους του Περιστέρη, παρακαλώ, του Σπυρίδωνα. Πάμε να γκαρσιλάμα, να βάλω και λίγα κουταλάκια, λίγα έτσι.

0: για πάρτι σας.
1: Μέχρι και η Μαρία Κάλλας από πίσω χειροκροτάει, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο, για το κοπλιμάν. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα τραγούδι του Μιτσάκη, παιδιά, το παιδί που μπήκε μέσα. Λοιπόν, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο ίδιος ο Μιτσάκης και το έχει πει το παιδί που μπήκε τώρα. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, να μας το πούν οι ερευνητές και οι μελετητές αυτό, ότι το τραγούδι δεν έγινε τόσο μεγάλο μπαμ όταν βγήκε με το Μιτσάκη σε πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω έτσι την δημοτικότητά του. Όταν όμως το είπε η Μπέλου, έγινε ένα χαμός.
2: Να κάνω μια παράσταση.
0: Βεβαίως,
2: νομίζω υπάρχει μια επανεκτέλεση με τον Πιθικότσι.
0: Α, αυτό ναι, δεν το είδα.
2: Και νομίζω ότι
0: δεν
2: με τον Πιθικότσι έγινε.
0: Είναι πρώτης Μπέλου αυτό.
2: Πρέπει να είναι πρώτης Μπέλου.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Είναι δεκαετία 60. Okay. Και συνήθως όταν κάνανε επανεκτελέσεις, κάνανε τραγούδια που, ήταν πιο, που είχαν κάνει λίγο
0: αίσθηση. Θα πρέπει να το δω αυτό για να το διασταυρώσουμε, για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, ποια εκτέλεση είναι πρώτα του Πιθικότσι ή της Μπέλου, εντάξει. Μετά το Μιτσάκι, εννοώντας.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάμε, παιδιά, δεν το έχω ξαναπεί. Ο Θεός βοηθός και η Μπέλου βοηθός. Πού σε δώσω πείρα μου, να την βλέπω. Με εμπνέει.

πέφτει σε λάθη. Τσιτσάνης Μπέλου, πάλι 1949.

και συνεχίζουμε. Άσε με στη βαθιά σκοτούρα. Γιάννης Παπαϊωάννου, 1900, Οκτώβρης του 1948. Σας λέω και μήνα συγκεκριμένο. Τι άλλο θέλετε, πάμε παιδιά.

Και συνεχίζουμε με την έντεχνη περίοδο της σωτηρίας Μπέλου. 1981, Μούτσης Τριπολίτης, το φράγμα, η Νταλίκα.

0: Λοιπόν, από μένα ένα τραγούδι, να κάνω εγώ την αποφώνηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι η Μάιρα Ξίδη ήταν και είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ, το κουαρτέτο το φοβερό, την Αγγελική Λαζάρου, την Ελένη Λαζάρου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Σωτηρία Μπέλου πρώτα απ' όλα που μας έχει δώσει όλα αυτά.
1: Που ήταν ο λόγος και
0: το Θάνο Μπουκουβάλα στην κιθάρα και το Σταύρο Μαραγκό στο μπουζούκι. Παιδιά,
2: ευχαριστούμε.
0: Και τώρα μια τραγουδάρα τελευταία, έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε από τον Άι Λαό του Λάγιου και του Μπουρμπούλη, σύνθεση Λάγιος Μιχάλης Μπουρμπούρης, λαϊκή ποιήση, ωραία. Σακατεμένη μου γενιά. Και το διάλεξα τελευταίο, γιατί θα ακούσετε το στίχο και θα καταλάβετε γιατί το επέλεξα για τελευταίο. Και το μήνυμα που θέλω εγώ να πω μέσα από αυτή την εκπομπή, εντάξει, είναι ότι ποιο μήνυμα μας έδωσε η Μπέλου, πέρα ότι είπε ότι τη ζωή της, τους αγώνες της κτλ. Να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό το μήνυμα έχω πάρει προσωπικά και στη δική μου προσωπική ζωή. Έτσι, από την Μπέλου τη Σωτηρία. Να μην τα παρατάμε, ό,τι και να μας συμβεί. Πάμε, παιδιά.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε στην καθημερινή συνήθεια της Πέμπτης και Παρασκευής, την πρωινή συνήθεια της Πέμπτης και Παρασκευής, να πούμε καλύτερα, με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» μέσα στο Σεπτέμβρη. Εμείς τον καλό μήνα τον έχουμε πει την Τρίτη στην εκπομπή στο χωριό, όμως για τους πρωινούς ακροατές της Φωνής της Ελλάδας εδώ στις γνώριμες ψηφιακές συχνότητες, στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν το σήμα της Ελλάδας. Επιστρέφουμε για πρώτη φορά μέσα στο Σεπτέμβριο, μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο που σας λείψαμε, θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι σας λείψαμε. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, η Λία Ταρούση στο συντονισμό και την δημοσιογραφική παραγωγή, και σχεδόν πάντα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος και αυτός μετά από κάποιες ολιγοήμερες διακοπές έδωσε ραντεβού εδώ με τη γνωστή παρέα, την πρωινή, για την Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί από όπου και αν μας ακούτε είναι αλήθεια ότι οι ώρες σας είναι πολύ διαφορετικές. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και σήμερα. Θα δούμε της επικαιρότητας της ημέρας, θα κάνουμε την κουβέντα μας εδώ για τα όσα συμβαίνουν, για τις προσδοκίες που υπάρχουν για την επόμενη χρονιά, μάλλον για τη σεζόν που ξεκινάει, θα λέγαμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή η συνήθεια δεν έχει αλλάξει, δηλαδή η θερινή ραστόνη του Αυγούστου που αναγκάζει ακόμη και αυτούς που δεν έχουν τέτοιο σκοπό να ξεκουραστούν για μερικές μέρες, να φορτίσουν τις μπαταρίες και να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους. Αυτό ισχύει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για τους πολιτικούς αρχηγούς αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, καθώς η Θεσσαλονίκη είναι ο τόπος που δίνουν το ραντεβού τους. Είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει τη δική του δίνει τη δική του παρουσία εκεί, να παρουσιάζει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ένα κυβερνητικό σχέδιο που το ονομάζει νέα εθνική στρατηγική, που σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια, αυξάνει την παραγωγική ικανότητα της χώρας και επιταχύνει τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συζητήθηκαν πάρα πολύ αυτά που είπε, ήδη δηλαδή έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα. Είναι φυσικό, το έχουμε πει αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας να έχει απέναντί του σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γιατί όλους τους επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και την κυβέρνηση φυσικά, καθώς δημοσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζεται ακόμη σαν το αντίπαλο δέος. Επειδή ακριβώς διεκδικεί και για την ώρα τουλάχιστον δείχνει ότι κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση, επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά τουλάχιστον, αντιμετωπίζεται έτσι δυναμικά, όσο είναι δυνατό αυτό, και από το ΠΑΣΟΚ, που πίστευε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι θα έχει αυτός τον πρώτο λόγο για τον δεύτερο πόλο, τον πολιτικό αυτή τη στιγμή εν ώψη των εκλογών, εκλογές οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα πάνε όσο γίνεται πιο πίσω, και όλα δείχνουν πλέον ότι μιλάμε για την άνοιξη προς το τέλος της άνοιξης του 2027. Με αυτό ως ορόσημο, ο Αλέξης Τσίπρας χθες μίλησε για μια ηθική επανάσταση με τρίπτυχο τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Μίλησε για συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τομείς της ελληνικής οικονομίας που θεωρεί πως μπορεί να γίνουν ανατροπές. Για την ενέργεια και τον αγροτικό τομέα έκανε λόγο για καθαρότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη ενέργεια και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, ίδρυση τράπεζας γης για μίσθωση δημόσιων εκτάσεων σε νέους αγρότες
με πολυετή συμβάση παραγωγής και υποχρεωτική ίχνη λασιμότητα για την πάταξη των ελληνοποιήσεων. Στον τομέα των υποδομών και της ναυτιλίας, απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου, πριν την αύξηση των ταχυτήτων, με πλήρη λειτουργία της σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, πιστοποίηση προσωπικού, ανασυγκρότηση της ναύπηγο επισκευαστικής βιομηχανίας. Γιατί τα θέματα της δημόσιας διοίκησης, διοικητική αποκέντρωση, μεταφορά εξουσίας, ευθύνης και πόρων στη περιφέρεια και σταδιακή μετακίνηση 5 υπουργείων εκτός Αττικής, της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, της αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, του τουρισμού στο Ηράκλειο, της νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, της ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Έκανε λόγο για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ένα που θυμόμαστε και που έχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γίνεται γύρω από αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση, με ποιο τρόπο και πώς και αν βεβαίως αυτό το πράγμα θα μπορούσε να ξεφορτώσει από τις οικογένειες, από τους γονείς βάρη για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης 1% στα πολύ υψηλά εισοδήματα και πολλά πολλά άλλα. Τέλος πάντων, αν θέλετε να δείτε αναλυτικά, θα τα διαβάσετε και στο earthnews.gr αλλά και γενικά στο διαδίκτυο. Ένα μεγάλο κομμάτι των ιστοσελίδων είναι αφιερωμένο στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες βεβαίως ήδη έχουν, όπως είπαμε, προκαλέσει αντιδράσεις από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, με βασικό άξονα των αντιδράσεων αυτών το κόστος των προτάσεων Τσίπρα με την κυβέρνηση να βάζει μπροστά το Υπουργείο Οικονομικών και να κάνει λόγο ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα μέτρα αυτά κοστολογούνται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι βεβαίως που, όπως είναι φυσικό, το αρνείται ο Αλέξης Τσίπρας, που έτσι τοποθετεί το κόστος πολύ πολύ χαμηλότερα. Θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ημέρες. Σήμερα στην εκπομπή μας θα συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει επίσης με την επικαιρότητα. Μιλάμε βεβαίως για τη συμφωνία που έγινε μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ και των παραγωγών για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ κυρίως είναι στο τραπέζι για αυτή την κουβέντα που γίνεται. Θα είδατε τις τελευταίες ημέρες, όσοι πήγατε να ψωνίσετε, ότι υπάρχουν καρτελάκια στα ράφια που αναφέρονται στις τιμές στους κωδικούς αυτούς των προϊόντων, 1600 είναι περίπου νομίζω συνολικά, στους οποίους έγιναν συμφωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ ότι ποσοστιαία μιλάμε για ένα μικρό μέρος των προϊόντων. Ωστόσο, αυτό το οποίο συζητιέται πάρα πολύ από την ώρα που έγιναν αυτές οι μειώσεις και παρουσιάστηκαν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, εάν και κατά πόσον αυτές είναι πραγματικές μειώσεις ή έχουν προηγηθεί ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι αυξήσεις στις τιμές και οι μειώσεις ουσιαστικά είναι πάνω στις αυξήσεις που έγιναν, θα προσπαθήσουμε αυτό να το διερευνήσουμε. Θα έχουμε τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του τα τελευταία χρόνια να κάνει ακριβώς αυτό, έρευνα. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή, μια πολύ δύσκολη υπόθεση να κατορθώσεις να ψάχνεις τόσο καλά, να κρατάς ένα τόσο καλό αρχείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, τουλάχιστον στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, έτσι ώστε να μπορείς όταν θα έρχεται αυτή η στιγμή, όπως τις τελευταίες ημέρες που συζητάμε, για μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς και να αποδείξεις αν αυτές οι μειώσεις είναι ή όχι πραγματικές. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα είναι μαζί μας με τις διεθνείς ειδήσεις. Εκεί υπάρχει κάτι που μας πονάει πάρα πολύ και είναι
ο τρόπος με τον οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό που γίνεται στην σύγκρουσή του, στη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών στο Νοέμβριο, επειδή το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό, είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω και να φανεί ότι ιτήθηκε σε αυτό τον πόλεμο, φοβούμαστε όλοι πάρα πολύ ότι θα κάνει μία τελευταία απόπειρα να επιτεθεί στο Ιράν, μήπως κερδίσει κάτι από όλη αυτή την υπόθεση εν ώψη, επαναλαμβάνω, των ενδιάμεσων εκλογών, για τις οποίες βεβαίως όλες οι έρευνες, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου έχει πέσει πάρα πολύ και ότι θα υποστεί ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό που διαβάζουμε λοιπόν και στο Earth News σήμερα είναι ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Την ίδια στιγμή όμως ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Έχει συζητήσει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανώτερους συνεργάτες του το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να ευνοεί, πιστεύοντας ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Ωστόσο, οι αναλυτές φοβούνται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα κάνει πίσω τόσο εύκολα και ότι είναι πιθανόν να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τελικής, όσο γίνεται πιο δυναμικής επέμβασης, για να δείξει τουλάχιστον, κλείνοντας αυτό το κύκλο της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, ότι κάτι έχει κερδίσει, ότι βγαίνει η Αμερική, βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδισμένες από όλο αυτό το βατερλό, έτσι, κατάλους που υπέστη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και με την Ιβάνα Τζόρτζεβης λοιπόν λίγο πριν τις 11 και τη δεύτερη ώρα. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τηλεφωνικές απάτες, αυτό θα διερευνήσουμε τη δεύτερη ώρα. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και πώς όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να περάσει στα σχολεία, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εγκληματίες έχουν βάλει στο στόχαστρο ακόμη και παιδιά. Παιδιά δηλαδή σε εφηβική ηλικία, τα οποία βρίσκονται στο σπίτι το καλοκαίρι, βρέθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα μόνα τους εκ των πραγμάτων, γιατί οι γονείς τους εργάζονταν, γιατί τα παιδιά ήταν σε ηλικία που πίστευαν ότι μπορούσαν να τα αφήσουν μόνα τους στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι βέβαια που επίσης πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ ως κοινωνία αυτό, έτσι. Τη δυνατότητα των γονέων να έχουν την επίβλεψη των παιδιών τους ακόμα και αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, και βάζουν λοιπόν στο στόχαστρο παιδιά και κατορθώνουν να τα εξαπατούν και να δίνουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες τους να παίρνουν, να κλέβουν κοσμήματα, να κλέβουν χρήματα, να κλέβουν άλλα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια των παιδιών αυτών που παραπλανώνται. Επίσης βεβαίως εξαπατώνται και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Πολλές φορές όμως πέφτουν στη παγίδα αυτή ακόμα και άνθρωποι που δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει. Κι όμως έχουν τον τρόπο, έχουν εξετάσει τον τρόπο, τους μηχανισμούς, την ψυχοσύνθεση που θα μπορούσε να έχει ένας και νεότερος σε ηλικία άνθρωπος, έτσι ώστε να παραπλανηθεί και να δώσει τη δυνατότητα στον εγκληματία, στον απατεώνα, να βάλει στο χέρι περιουσιακά στοιχεία. Αμέσως μετά αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, που είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία, δικαστικός γραφολόγος και ειδικός σε θέματα κύβερνο εγκλήματος.
Στη συνέχεια, ο Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, θα μας μιλήσει για το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε ημερολογιακά τουλάχιστον και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα για την τουριστική κίνηση εντός και εκτός συνόρων. Και βεβαίως εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το πώς κινήθηκαν οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί. Στο τέλος, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο, η Νικολέτα Τσιτζανού Δημαλίδη, κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα του θερινού Πανεπιστημίου Ελληνικής Γλώσσας που θα γίνει στην Αυστραλία φέτος, στο Σίδνεϊ, και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι που πλέον γίνεται θεσμός και που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να μάθουν περισσότερα για την δυναμική της ελληνικής γλώσσας και το πώς μπορούν να βοηθήσουν και τα παιδιά που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς να μείνουν κοντά στην ελληνική γλώσσα και την ελληνική ταυτότητα κατ' επέκταση. Και θα κλείσουμε βεβαίως με τις αθλητικές ειδήσεις λίγο πριν τις 12. Αυτά σήμερα στο πρόγραμμα της εκπομπής. Βεβαίως σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για για τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε την επικαιρότητα μέχρι μέσα από τα πρωτοσέλιδα και αμέσως μετά να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη.

Ακούσαμε την Έλλη Λαμπέτη που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1983, μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς. Δεν τραγούδησε πολλά τραγούδια. Αυτό από την παράσταση Γλυκιά Ήρμα, το ομώνυμο τραγούδι Ήρμα η Γλυκιά, από την Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1983 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Φανταστείτε πόσα άλλα πράγματα θα μας είχε προσφέρει αν είχε έτσι μεγαλύτερη διάρκεια στο βίο της, έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα, όλες της τις επιδιώξεις. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη και το Πασόκ Σύσσωμο βρίσκεται στην Κρήτη. Θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης μεγάλη συγκέντρωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτή την εκστρατεία που κάνει στη Μεγαλόνησο ποντάρει πάρα πολλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό, στην προσπάθεια που κάνει να καταφέρει να προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα, να βγει πάνω από την Ελλάς στις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ και να αποκτήσει ξανά δυναμική αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση βεβαίως, και από εκεί και πέρα βεβαίως ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τις εκλογές, ίσως τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη, να καταφέρει να κοντράρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να βγει μπροστά σαν την εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στα οποία θα διαβάσουμε και για την σημερινή επέτειο, όπως είναι φυσικό. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ειδού και τα ντοκουμέντα, ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσεις για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειες με 2 γονείς του ίδιου φύλου. Για τα σχολικά βιβλία, βεβαίως, ο λόγος εδώ στη Δημοκρατία. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Walk Agenda, ειδού και τα ντοκουμέντα. Έτσι αντιμετωπίζει η εφημερίδα Δημοκρατία το συγκεκριμένο θέμα. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φεντιγέ Κάς. Και ο Ερντογάν ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και βεβαίως έχει βάλει σε περιπέτειες και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προκλητικότητα και φαίνεται ότι η περίοδος των ήρεμων νερών μένει οριστικά στο παρελθόν. Ελεύθερος Τύπος, νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Στα νέα, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις, γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Επίσης από το πρωτοσέλιδο των νέων, ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Και ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Επίσης στην εφημερίδα Νέα τα Νέα, Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία, ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας, υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Στην εφημερίδα Εστία, πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας, το χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Ο τύπος, η πολιτική και η εθνική ανεξαρτησία είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη σήμερα στην εφημερίδα Εστία. Σε δεινή θέση η Ελλάς στην ελευθερία του τύπου, στο αξίζει να διαβάσετε της εφημερίδας. Στην Εσπρέσο, TV Star έκδισε τον πρώην του. Το θύμα κάνει λόγο και για σωματική λεκτική βία. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη Μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες. Στην εφημερίδα των Συντακτών, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε.

περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Αυτά από την Εφημερίδα των Συντακτών, που είναι γνωστό ότι ανοιχτά στηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό στον αγώνα του να αναδειχθεί σε δύναμη διακυβέρνηση στο νέο κόμμα που παρουσίασε. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974 για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο με μια φωτογραφία ψηφιακή, με τη φωτορεαλιστική απεικόνηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπεγράφει χθες. Το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί το Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2007. Το 75% της έκθεσης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης, ενώ το πάρκο θα περιλαμβάνει χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Θα σχολίαζα εγώ ένα αντίβαρο στο τσιμέντο πάρκο που βλέπουμε να γεννιέται στο ελληνικό και μας θλίβει η εικόνα αυτή. Περιμένοντας βεβαίως, κρατάμε μία επιφύλαξη να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτό που βλέπουμε να γεννιέται εκεί στην περιοχή του ελληνικού, πάνω από τη θάλασσα, θα έχει και πράσινο αρκετό ώστε να προσφέρει ανάσα σε όσους το επισκέπτονται και σε όσους βεβαίως ζουν στη γύρω περιοχή. Στην κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της εργασικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια δέσμη κοστολογημένων προτάσεων υλοποίησης των οποίων μέσα σε μια τετραετία μπορεί να συνδυάσει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη. Reuters, πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029, με μια φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη. Κλιμακώνει η Άγκυρα στο Αιγαίο, ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών επαναφέρει ο Σουλτάνος. Πάμε στην εφημερίδα Ποντίκη που κυκλοφορεί σήμερα όπως κάθε Πέμπτη. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, τα πολιτικά και τα οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει η Δέθο Μητσοτάκης. Στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στο λόγο, ούτε βήμα πίσω, κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Οριακή μείωση 0,15%. Κατέγραψαν οι τιμές. Θα μας τα πει ο κύριος Λεχουρίτης σε λίγο. Στην Political. Αυτοδύναμη ακρίβεια. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Καταλήτη των εκλογών οι τιμές στο ράφι. Τα τρία θέματα που κοστίζουν την κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη, διευρύνεται η διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, αντέχει το Πασόκ κινητικότητα στην κεντροαριστερά. Στην εφημερίδα Μανιφέστο, αμετανόητος ο τρομοκράτης, αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα, δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζας. Και Predator, ιστορίες για μικρά παιδιά. Πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της σύζυγου του. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν υποπαρακολούθηση γιατί σύμφωνα με το ντοκουμέντο παρακολουθούσε από την υπηρεσία επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο, στην Πάτρα αλλά και ποινικούς. Πρόκειται για κάτι που δεν γινόταν απαραίτητα με την άδεια της ΕΕΠ. One Voice Business and Politics, 4 βλάβες σε 12 μήνες, διεθνές ραζιλίκη, Ryanair. Ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση και καταγγέλει τη χώρα στην Κομισιόν. Η One Voice φωνάζει για τα ραντάρ της ΗΠΑ εδώ και 2,5 χρόνια. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Και πώς το Αέναον αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα.
Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας, νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση το εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λέμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Λοιπόν, συμφωνία κυρίων. Πρώτα απ' όλα εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω, έτσι για να σας δώσω πάσα. Θεωρώ πως οι συμφωνίες αυτού του τύπου δεν θα έπρεπε να έχουν θέση σε μία αγορά η οποία είναι ζούγκλα εδώ και αρκετά χρόνια, ζούγκλα για τους καταναλωτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτές τις πρακτικές με τις τριγωνικές συναλλαγές που γίνονται και που έχουν ως αποτέλεσμα από το χωράφι μέχρι το ράφι οι αυξήσεις στις τιμές να είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να νομοθετείται στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς που διαμορφώνεται με βάση τον ανταγωνισμό, όπως λέμε, αλλά δεν θα έπρεπε να μας κάνουν τη χάρη οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ να μειώνουν τις τιμές σε κάποιους κωδικούς που, από ό,τι διαπιστώνω πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των χιλιάδων κωδικών που υπάρχουν στα ράφια.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, ο Υπουργός και η κυβέρνηση Εθνική Συμφωνία. Εθνική Συμφωνία σημαίνει να συμμετέχουν όλοι οι παραγωγικοί φορείς της χώρας. Δηλαδή να συμμετέχει και το μεγάλο σούπερ μάρκετ και το μικρότερο και το πιο μικρό και ο Χασάπης και ο Ψαράς και το Μανάδικο και το Μπακάλικο και γενικά όλη η αγορά. Γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως καθαριστικά, είδη περιποίηση. Είναι και στα είδη υγιεινής, είναι και στα ηλεκτρονικά, είναι και στα ηλεκτρικά, είναι και στα οικοδομικά υλικά, είναι γενικά σε όλη την αγορά. Γιατί έχουμε πολλές φορές παρεξηγήσει πολλά πράγματα. Και γιατί τα έχουν παρεξηγήσει όχι εμείς οι πολίτες καταναλωτές, αλλά οι κυβερνώντες. Δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, γενικά μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που πηγαίνουν κόντρα στα συμφέροντα των πολιτών καταναλωτών. Ή αυτό έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας, είτε να έχει να κάνει με τα εισιτήρια, με τα αυτοπλοϊκά, με τα διόδια, με γενικά. Άρα βλέπουμε μια γενική εικόνα ακρίβειας σε όλη την επικράτεια. Έρχεται λοιπόν και συζητάει, μιας και το αναφέρατε, συμφωνία κυρίων. Συμφωνία κυρίων σε μια κυβέρνηση που μπορεί να νομοθετήσει και να επιβάλλει τους δικούς της όρους, εάν το θέλει, γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει.
0: Ναι, τι μπορεί όμως να νομοθετήσει στην ελεύθερη αγορά που διαμορφώνεται με βάση τους νόμους του ανταγωνισμού που λέμε.
1: Θα σας πω λοιπόν τι μπορεί να νομοθετήσει μια κυβέρνηση. Αυτή τη δεδομένη στιγμή έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ πουθενά στην αγορά. Ναι ή όχι? Ναι. Άλλες χώρες έχουν μειώσει το ΦΠΑ.
0: Εντάξει, με μια όμως δικαιολογία ότι αυτό δεν θα περάσει τελικά στον καταναλωτή, αλλά θα κερδίσουν πάλι οι επιτίδιοι.
1: Συμφωνώ. Θα σας εξηγήσω γιατί, πού το πάω. Εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυβέρνησης, αφού δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς να ελέγξει αν θα πάει ο ΦΠΑ υπέρ του καταναλωτή ή υπέρ του επιχειρηματία, δεν το κάνει. Όμως από την άλλη πλευρά είμαστε μάλλον σε πολλές περιπτώσεις δύο ταχυτήτων πολίτες. Κάποιοι στο Ανατολικό Αιγαίο, νησιά, μειώθηκε ο ΦΠΑ κατά 30%. Εκεί ήλεγξε από το 24% αν θα πάει στο 17% ο ΦΠΑ. Γιατί το έχει πράξει. Δεν είναι ότι δεν το έχει κάνει. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, η διαφορά τιμών που παρατηρείται στην ενδοχώρα με τις νησιωτικές περιοχές και η επίκληση ότι αν μειώσω το ΦΠΑ θα το εκμεταλλευτούν τα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, άρα το κράτος θα χάσει έσοδα. Εσείς τι λέτε να γίνεται? Κάποιος Έλληνας που ζει στη Φολέγανδρο και εργάζεται και μένει 12 μήνες το χρόνο, πληρώνει και αυτός τον τουρισμό βαπορίσια όπως τον πληρώνει και ο τουρίστας. Είτε λέγεται μακαρόνι, είτε λέγεται σουβλάκι, είτε λέγεται σαλάτα, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόν. Άρα αυτός έχει μια διαφορετική μεταχείριση από ό,τι έχει ο τουρίστας? Όχι. Με λίγα λόγια, είσαι ξένος στη χώρα σου. Τουρίστας εννοώ.
0: Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, λοιπόν. Αυτό βάζετε σαν πρώτο, πρώτη προτεραιότητα, σαν πρώτη επιλογή.
1: Λοιπόν, τι άλλο λοιπόν κάνεις από τη στιγμή που δεν μπορώ να ελέγξω την αγορά στη μείωση, τι κάνω, μειώνω στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, μειώνω το ΦΠΑ στο ρεύμα. Μειώνω το ΦΠΑ στο νερό που, των δημοτικών υπηρεσιών, ΔΕΙΑ ή της ΕΙΔΑΠ. Τι άλλο μπορώ να κάνω, μειώνω το ΦΠΑ στην κινητή τηλεφωνία ή στη σταθερή τηλεφωνία. Με λίγα λόγια, εκεί που μπορείς να ελέγξεις αν όντως θα μειωθεί ο ΦΠΑ και θα πάει στον καταναλωτή, ίσως και λύζεις το χαμένο από τα τρόφιμα και τις άλλες υπηρεσίες και το αφαιρείς από κάπου αλλού. Η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, δεν μειώνει το ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καύσιμα που πληρώνουμε, βαπορίσκια τα καύσιμα, ή με λες και είμαστε μία από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη και έχουμε πανάκριβο καύσιμο, γιατί το καύσιμο είναι και ο φορέας που ανεβάζει και τις τιμές στα προϊόντα. Όπως είναι και η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ρωτήθηκε ένας κρεοπόλης, γιατί εσύ δεν θα ρίξεις την τιμή στο κρέας ενώ τα σούπερ μάρκετ θα τη ρίξουν? Η απάντηση του κρεοπόλη είναι: πλήρωνα 700 ευρώ το μήνα ρεύμα και τώρα πληρώνω 3.000 ρεύμα. Ποιος θα μου τα πληρώσει εμένα?
0: Τώρα το άλλο, κύριε Λεχουρίδη, να ρωτήσω συγκεκριμένα. Το άλλο που, στο οποίο αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου, που έχει να κάνει με τις τριγωνικές συναλλαγές, είναι κάτι που μπορεί με κάποιο τρόπο, γιατί δείχνει δύσκολο, να υπάρξει παρέμβαση κυβερνητική, να βρούμε δηλαδή ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσες τα σούπερ μάρκετ για να αγοράζουν φτηνά και να ανεβάζουν την τιμή στη συνέχεια στα δικά τους τιμολόγια.
1: Πάσα σε εξηγήσω. Καταρχάς, η συμφωνία κυρίων δεν ήταν συμφωνία με πρόταση της κυβέρνησης, ήταν με πρόταση των σούπερ μάρκετ. Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω γιατί. Δεν μπορεί τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, το μακαρόνι να έχει ένα 39 συγκεκριμένο μακαρόνι και τώρα να έχει με μείωση τιμής ένα 73. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, το ίδιο σημαίνει και σε άλλα πολλά προϊόντα. Δηλαδή ανέβασαν την τελική τιμή του προϊόντος και ενώ έβρισκες μακαρόνι επώνυμης μάρκας, μεγάλης εταιρείας, με ένα 05, 088, 095, τώρα το βρίσκεις με χαμηλή τιμή ένα 43. Με λίγα λόγια, ανέβασαν την τιμή του προϊόντος εκεί που έπρεπε να πωλείται χωρίς προσφορές και το πουλάνε με δήθεν μειωμένη τιμή. Αυτό είναι παραπλάνηση. Είναι εξαπάτηση του καταναλωτή. Τι δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση? Τώρα, για τις τριγωνικές συναλλαγές που είπατε, σαφέστατα, κάθε σούπερ μάρκετ έχει 3 και 4 εταιρείες. Άρα τι κάνεις? Ξεκινάς από την τελική τιμή που είναι στο ράφι. Πας λοιπόν και λες, δώσ' μου το τιμολόγιο που αγόρασες το προϊόν λεμόνι. Σου δίνει το τιμολόγιο. Πας μετά στο επόμενο. Ποιος είναι? Ο χι έμπορας. Πόσο το αγόρασες τόσο? Όταν μεσολαβούν 3 και 4 μεσάζοντες από τον παραγωγό στον καταναλωτή, οι οποίοι αυτοί μεσάζοντες είναι εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, έχετε την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει η κυβέρνηση? Απλώς κλείνει τα μάτια, γιατί μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων εισπράττει πολλαπλάσια χρήματα και βάζει στα κρατικά ταμεία και βεβαίως μετά μας λέει ότι εγώ ενδιαφέρομαι για την προστασία και την ευημερία των πολιτών. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι αυτή η αλήθεια.
0: Εσείς
1: γιατί
0: τώρα...
1: δεν είναι αυτή η αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια? Γιατί κάποιοι ενημερώνουν λάθος την ηγεσία, είτε του Υπουργείου είτε του Πρωθυπουργού. Όταν χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε μειώνεται η ηλεκτρική ενέργεια από μια δημόσια υπηρεσία που λέγεται ΔΕΗ, χθες πήγα λοιπόν εγώ στη ΔΕΗ και ζήτησα να ενταχθώ στο μπλε τιμολόγιο που πληρώνω 0,145 την κιλοβατόρα στο 11, τόσο που είπε ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του καταστήματος της ΔΕΗ? Δεν αφορά εσάς, αφορά αυτούς που θα δώσουν πάγια εντολή για πληρωμή του λογαριασμού και όχι μέσα από τα γραφεία των καταστημάτων της ΔΕΗ. Μάλιστα. Αλλά μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτά είναι αδιανόητα.
0: Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε
1: είναι
0: γιατί τα αντιμετωπίζουμε
1: πράγματα,
0: και ως καταναλωτές. Ναι. Και βεβαίως ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα η ΔΕΗ είχε το ακριβότερο τιμολόγιο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και είχε και έχει το ακριβότερο τιμολόγιο.
0: Ναι, και εξακολουθεί να το έχει.
1: Άρα δεν μπορεί να μου λες ότι έχει έκπτωση, ενώ επί της ουσίας είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ζητάμε κάτι το διαφορετικό, κύριε Αγγελόπουλο. Ζητάμε την αλήθεια. Ζητάμε αυτά τα οποία διεκδικούμε ως πολίτες καταναλωτές. Και μιας και σήμερα είναι σημαδιακή ημέρα για το ΙΝΚΑ, να σας πω, συμπληρώνουμε 57 χρόνια ιστορία.
0: Γιορτάζετε μαζί με το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Όχι, γιορτάζουμε, θα έλεγα, μαζί με την, με την απέτηση του 1843 δημιουργία συντάγματος. Γιατί αν μην ξεχνάτε, η 3η του Σεπτέμβρη ήταν
0: σωστά,
1: η απέτηση.
0: Έχετε
1: των
0: δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Για τη δημιουργία του συντάγματος στην Ελλάδα.
0: Απλώς σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει τον πρώτο λόγο στα μέσα ενημέρωσης.
1: Σωστά, αλλά από την άλλη πλευρά όμως προηγηθήκαμε τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Τελευταίο έτσι λοιπόν, για να πάμε στο συμπέρασμα. Πήγατε στα σούπερ μάρκετ λοιπόν αυτές τις δύο μέρες, 2-3 μέρες, πόσο ισχύει αυτή η συμφωνία. Τι είδατε, ποια είναι τα συμπερασματά σας με δύο λόγια?
1: Με δύο λόγια, ίδια κοροϊδία στο 90% και είδα και μειώσεις τιμών στο 10%. Όταν τα σούπερ μάρκετ, κύριε Αγγελόπουλε, κάνουν δικές τους προσφορές τιμών και μειώνουν, παραδείγματος χάρη σήμερα είδα κοτόπουλο επώνυμο 2,69 το κιλό.
0: Ναι.
1: Όταν η αρχική του τιμή είναι 4,5 ευρώ, γιατί να μπει στη διαδικασία της μείωσης τιμής, όταν το ίδιο το σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία μειώνουν τις τιμές με βάση τα φυλάδια που εκδίδουν. Αν με ρωτάτε λοιπόν, τι συνταγή θα έδινα σε αυτούς τους πολίτες καταναλωτές που μας ακούνε, θα τους έλεγα, συνεχίστε να αγοράζετε όπως αγοράζατε, κάνοντας έρευνα αγοράς και ψηφίστε την μείωση τιμών στα ταμπελάκια, γιατί είναι παραπλανητική προωθητική ενέργεια.
0: Μακάρι, κύριε Λεχουρίτη, να είχαν όλη αυτή τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα αγοράς, γιατί για αυτούς που δεν την έχουν, επειδή ο καταναλωτής είναι και εργαζόμενος και πολλές φορές δεν του περισσεύει χρόνος, θα έπρεπε να έχουν την προστασία από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από τις δικές σας βεβαίως τις οργανώσεις που κάνετε την προσπάθειά σας, αλλά από χρηματοδότηση γνωρίζω ότι τα πράγματα είναι περιορισμένα, τα έχουμε συζητήσει αυτά.
1: Ναι. Ανύπαρκτα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ.
0: Έχετε δίκιο.
1: Επιχορήγηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο του ευρώ η επιχορήγηση. Η κυβέρνηση, αν ήθελε πράγματι και το πίστευε, για να ρίξει τις τιμές στην αγορά, θα μπορούσε σε συνεργασία με τις οργανώσεις καταναλωτών να τριμοδοτεί, να αγκαλιάζει τα μποϊκοτάζ που κάνουμε ανά καιρούς και όχι να είναι απέναντί μας
0: και αντίπαλος. Θα στεκόμουν κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε στην πρώτη ώρα με τις διεθνείς ειδήσεις και θα τη ζητήσουμε να μείνει στη γραμμή στη συνέχεια για τη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε και για τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, στον κόσμο, τελευταία είδηση είναι οι ιρανικές επιτέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ μετά τις φοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών από το Ιούλιο μήνα. Επίσης, ο κύριος Τραμπ προτείνει τα στενά του Ορμούς να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο στα σύνορα με το Καναδά σε λίμνη Αμερικής. Η Τεχεράνη έχει κλείσει το Ορμούς στρατηγικής σημασίας από την αρχή του πολέμου 28 Φεβρουαρίου. Δύο τάνκερ στις φλόγγες στα στενά του Ορμούς. Και όπως επιβεβαίωσε η Σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Μπαχρή, δύο νεκροί Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος στο προχτεσινό επεισόδιο στο Ορμούζ. Μία άλλη διάσταση του Μεσανατολικού είναι ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο εδώ και 10 χρόνια και δήλωσε στον Αιγύπτιο ομόλογό του Αλ Σίσι ότι η εξωτερική ανάμειξη στη Μέση Ανατολή πρέπει να αποκρουστεί και ότι οι ξένες δυνάμεις οφείλουν να εγκαταλείψουν την αρχή της εφαρμογής των 2 μέτρων και σταθμών στην περιοχή, μετέδωσαν τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά από τις πρώτες συνομιλίες ανάμεσα σε 2 ηγέτες στο Καϊρό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από την Γάζα, από τις ζώνες ελέγχου και ελέγχει το 60% της Γάζας. Επιμένει ότι οι στρατιώτες θα παραμένουν στη θέση τους μέχρι να επαληθευτεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει να απομακρύνει τους Παλαιστινίους από τη Γάζα, κάνοντας λόγο για μεταφορές διαταλάσσης και αεροπορικός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν το πράσινο φως. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχου πληθυσμού αποτελεί έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επίσης και ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών Σμότριτς νωρίτερα είχε προτείνει κάτι τέτοιο και για τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης. Στο Ουκρανικό, η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιν και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να ενισχύσουν τη στήριξή τους μπρος στην Ουκρανία. Η κυρία φον ντερ Λάιν τόνισε ότι το τελευταίο περιστατικό με τα ντρόν στη Λειψία στην Γερμανία συνιστά μια νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέδωσε ευθύνες στη Ρωσία. Από την Γερμανία η είδηση ότι ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για τις επιτέσεις με ντρόν στη Λειψία, αλλά δεν έχουμε μάθει αν τους βρήκανε τελικά και τους προφυλάκησαν. Οι λεπτομέρειες δηλαδή δεν είναι γνωστές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Πάτριοτ, τους οποίους χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούσει τις ρωσικές επιτέσεις. Ωστόσο αυτή δεν είναι μία άμεση λύση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και είπε ότι δεν θα λυθεί πραγματικά το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί.
0: Ιβάνα,
2: και επίσης μία τελευταία είδηση να αναφέρουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ όπως και ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν θα ήθελε σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν ειρηνευτική συμφωνία.
0: Λοιπόν, πάμε Ιβάνα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τις ειδήσεις από Βαλκάνια.
2: Βεβαίως.
0: Σε δελτίο λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολυαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα επιρροτικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε
2: η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά, 7 λεπτά. Δείχνει το ρολόι μετά τις 11 εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Ακούτε την φωνή της Ελλάδας. Πάρε το χρόνο σου. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Πασόκ, Ίνκα. Και από εκεί και πέρα σε όσους χαίρονται για το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα σχολεία, γιατί υπάρχουν και αυτοί, έτσι. Η Βάνα Τζόρτζεβιτς, έχουμε αφήσει εκκρεμότητα από την πρώτη ώρα με τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Και καλή σου μέρα και πάλι, Βάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια, από τη Ρουμανία, ο εκτελών χρέη του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, Ηλία Μπολοζάν, δήλωσε ότι ελπίζει ότι το κράτος σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει μια σταθερή κυβέρνηση, συμπληρώνοντας ότι η μελλοντική κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Οι δηλώσεις αυτές, όπως μεταδίδει το ρουμάνικο πρακτορείο Ager Press, έγιναν στην ετήσια συνάντηση της ρουμάνικης διπλωματίας και ο κύριος Μπολοζάν εκτίμησε ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Σε σχέση με το Κωσοβοπέδιο, στις 16 Σεπτεμβρίου στη Χάγη αναμένεται να υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την δίκη των 4 πρώην αρχηγών του UCK, Τάτσι, Βέσελη, Σελίμι και Κρασνίτσι, και ήδη υπάρχει μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Από την πλευρά της Σερβίας εκτιμάνε ότι τίποτα δεν θα γίνει, δεν θα είναι ίδιο μετά τις 16 Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ότι έχουν γίνει μεγάλα εγκλήματα κατά των Σέρβων και η σερβική πλευρά περιμένει να υπάρχουν καταδίκες. Από την άλλη πλευρά, στο Κωσοβοπέδιο δημιουργείται μία ατμόσφαιρα ότι πρόκειται για το Day D, δηλαδή όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν βάλει και ένα ρολόι στην Πρίστινα το οποίο δείχνει πόσα λεπτά είναι μέχρι την απόφαση αυτή. Υπάρχουν απειλές ότι τα κάψουν τα πάντα εάν τυχόν καταδικαστούν πρώην αρχηγοί του UCK. Υπάρχει μεγάλη πίεση από την πλευρά των Αλβανών και από την άλλη πλευρά τα γεγονότα δείχνουν ότι έχουν γίνει φρικτά εγκλήματα, άρα κάποιος πρέπει να είναι και υπεύθυνος για αυτά τα εγκλήματα. Κατά τα άλλα υπάρχει μια κατάσταση ανομίας, διότι μετά τις εκλογές το διάστημα 30 ημερών έπρεπε να σχηματιστεί η κυβέρνηση και έχουν περάσει περισσότερες από 50 ημέρες και δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Μία υπηρεσιακή κυβέρνηση συνεχίζει εδώ και 6 χρόνια να κυβερνάει ο κύριος Κούρτη χωρίς να έχει την νομιμότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Κωσοβοπέδιο η αξία της σερβικής περιουσίας, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για κράτος, είτε για εκκλησία, είναι 200 δισεκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα οι Σέρβοι, είτε ιδιώτες, είτε κράτος, είτε εκκλησία, κατέχουν, είναι ιδιοκτήτες του 58% του εδάφους του Κωσοβοπεδίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τα θέματα της δεύτερης ώρας.

0: Λοιπόν, είπαμε δεύτερη ώρα με θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο, γιατί το ζήτημα με τις τηλεφωνικές απάτες έχει πάρει τέτοια διάσταση που νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε έτσι σαν κομμάτια από το καθημερινό ειδησιογραφικό δελτίο. Πρέπει να στοχεύσουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και με τέτοιο τρόπο που να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Μιλάω για ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που δεν υπάρχει κανείς σήμερα στη χώρα που ζούμε που να μην έχει στο κοντινό του περιβάλλον τουλάχιστον, στο φιλικό περιβάλλον, στο συγγενικό περιβάλλον, ή να μην έχει τύχει και στον ίδιο μία απόπειρα ή ακόμη και μία επιτυχημένη εξαπάτηση, γιατί φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο οι επιτίδοι, οι εγκληματίες, να μην χρειάζεται δικά μας περιουσιακά στοιχεία να εισβάλλουν στο σπίτι μας, να κάνουν διάρρηξη δηλαδή, αλλά να παραπλανούν μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, παιδιά, εφήβους και ανθρώπους και διάμεσων ηλικιών, που πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα καλά είναι δυνατόν να πίστεψε αυτόν που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Κι όμως έχουν βρει τον τρόπο, έχουν βρει τους μηχανισμούς, έχουν μελετήσει την ψυχοσύνθεση των συμπολιτών τους. Πολλές φορές το γεγονός ότι ζούμε σε μια καθημερινότητα που μας πιέζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κοιτάμε να βγάλουμε τη μέρα και τις υποχρεώσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που έχουν κατορθώσει να αποκομίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, άλλα περιουσιακά στοιχεία, να μπουν βεβαίως και σε λογαριασμούς τραπεζικούς, και αυτό το πράγμα έχει πάρει διάσταση επιδημίας, νομίζω, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, που είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία, δικαστικός γραφολόγος και ειδικός σε θέματα κύβερνο εγκλήματος, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, αγαπητέ Προκόπη. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αφού το κανάλι λέγεται Φωνή της Ελλάδος. Οπότε έτσι καλημερίζουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Και θα έλεγα, να αφορμή την εισαγωγή σας, ότι το αδίκημα της απάτης που είναι συνηθέστερο στο υβριδικό περιβάλλον που ζούμε, δηλαδή ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον ταυτόχρονα, θα έλεγα χαρακτηρίζεται ως το αδίκημα όλων των τόπων και όλων των ανθρώπων, θα το λέγαμε στην απλά λέξη.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία που να δείχνουν, φαντάζομαι πως υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πόσο έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα εγκλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Θα σας πω καταρχήν για να το καταλάβουμε, για να το σχηματοποιήσουμε δηλαδή μέσα από το λόγο μας. Πρώτα απ' όλα, το έγκλημα στο κυβερνοχώρο γενικότερα συνιστά αυτή τη στιγμή την τρίτη παγκόσμια οικονομία που προσεγγίζει περίπου τα 11-3 μετά την οικονομία στα ΗΠΑ και της Κίνας. Σε ό,τι αφορά, όπως σας προανέφερα, το αδίκημα αυτό που είναι το συνθέστερο, σημαίνει πρακτικά πάνω από το 50% των περιστατικών που καταγγέλλονται για εγκλήματα του κυβερνοχώρου αφορούν απάτες σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και οι τηλεφωνικές απάτες, έτσι είπα αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Σημαντικότερο αντίκτυπο γύρω από τις απάτες αυτές έχουν οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Αυτές που δηλαδή έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνονται δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες πολλές φορές ευρώ ή δολάρια, οικονομίες μιας ζωής, ό,τι αυτό συνιστά. Πολλοί εκμεταλλεύονται τις άλλες μορφές απάτης, την ευαλωτότητα ομάδων, κοινωνικών ομάδων. Αλλά θα ήθελα λίγο να προσέξουμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν απεικονίζει απόλυτα, δηλαδή τα στατιστικά μεγέθη δεν μπορεί να είναι απόλυτα για τον εξής απλούστατο λόγο. Πρώτον, οι μικροαπάτες ή τα ποσά ή οι απόπειρες απάτες πολλές φορές δεν καταγγέλνονται, άρα δεν καταγράφονται. Αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, είναι γενική παρατήρηση. Πολλές φορές ο κόσμος αγνοεί το μηχανισμό, θα έλεγα, καταγραφής ή αναφοράς ενός περιστατικού, πώς θα το χειριστεί αυτό ένα σημείο. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση.
0: Τώρα, τι είναι αυτό, πιστεύετε, που κάνει τόσο αποτελεσματική αυτού του τύπου την εξαπάτηση, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το τηλέφωνο, πού ποντάρουν αυτοί οι άνθρωποι και προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες, την ώρα μάλιστα που υποτίθεται ότι ο δημόσιος χώρος είναι καλυμμένος πλέον με κάμερες σε κάθε γειτονιά, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, υπάρχει και σύγχρονη τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσαν να αποτελούν πολύ δυνατά ισχυρά όπλα στα χέρια των διοκτικών αρχών.
1: Βεβαίως, και δεν σημαίνει αυτό ότι οι διοκτικές αρχές ή οι αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν την ενέργεια μα δεν χρησιμοποιούν οι ίδιες τεχνολογία. Απέναντίον, θα έλεγα, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν. Όμως, το συντριπτικό πλεονέκτημα, το ότι το έχουν πάντοτε το οργανωμένο έγκλημα, γιατί αναφερόμαστε για μορφή οργανωμένου έγκληματος της ουσίας, χρησιμοποιούν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να είναι πιο αληθοφανής στις προσεγγίσεις. Γιατί το πρώτο στάδιο, το βασικό, που είναι απαραίτητο για να τελεστεί οποιαδήποτε απάτη και για να είμαστε προβλέψιμοι ως θύματα, αντιλαμβάνεστε, για τους κυβερνηματίες, είναι η αλίευση των δεδομένων. Η αλίευση των δεδομένων, χωρίς την αλίευση των δεδομένων, το γνωστό phishing, ας πούμε, που μας έρχεται πολλές φορές, κατακλειδόμαστε από μηνύματα SMS, μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βεβαίως, στη συνέχεια έχουμε εκδηλώνει και οι λεγόμενες τηλεφωνικές απάτες σε άλλη μορφή, ως υποκατηγορία τα λέγαμε. Προηγείται όμως το phishing. Χωρίς το phishing, χωρίς την αλίευση των δεδομένων, δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος τους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα παραπλανητικά αυτά μηνύματα, πολλές φορές, ο τρόπος δράσης, το modus operandi, μας οδηγεί στο να κατευθύνουν σε αληθοφανείς σελίδες, όπου μας ζητούν να συμπληρώσουν στοιχεία, ευαίσθητα δεδομένα, στοιχεία καρτών μας, ακόμη και τους κωδικούς πρόσβασης, τους λογαριασμούς που έχουμε, με αποτέλεσμα σε λίγη ώρα, είτε οι ίδιοι αυτοί οι αλλιευτές των δεδομένων, είτε τις παραχωρούν σε ένα δεύτερο στάδιο κάπου αλλού, σε άλλη κατηγορία των εγκληματιών, προβαίνουν και ολοκληρώνουν την απάτη. Με τα ποσά που επικοινωνούνται. Τώρα, το ζητούμενο είναι το εξής. Εύλογο είναι το ερώτημα. Τι κάνουν οι χώρες όλες, τι γίνεται και στη χώρα μας και τι κάνουν οι φορείς στην κατεύθυνση αυτή. Για μένα, δύο πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενημέρωση. Η υπεύθυνη ενημέρωση. Αυτό που κάνετε και εσείς αυτή την ώρα που μιλάμε. Και αυτό που προσπαθούν και οι αρχές με επίσημες ανακοινώσεις και η Εθνική Αρχή Κυπρών Ασφαλείας και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το Υπουργείο της Ένωσης Αστυνομίας, πάρα πολλοί φορείς τονίζουν, επισημαίνουν όλες αυτές τις καλές πρακτικές που πρέπει να έχουμε. Δυστυχώς, πολλές φορές το μήνυμα αυτό δεν φτάνει και δεν φτάνει κυρίως στις ευάλωτες ομάδες. Να σας πω χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών απατών ότι ένα σημαντικό ποσοστό αφορούν άτομα της τρίτης ηλικίας. Πολλές φορές ζουν και μόνα τους, μακριά είναι τα παιδιά τους μακριά ή δεν υπάρχουν συντηρητικά πρόσωπα δίπλα τους πολλές φορές ή όταν υπάρχουν δεν γίνεται αντικείμενο συζήτησης τα περιστατικά αυτά. Αυτά που λέει ο λαός μας πολύ σοφά, παθήματα. Πάθαμε κάτι. Για να το ξαναπάθουμε είναι πρόβλημα.
0: Πρέπει να το γνωστοποιήσουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Να μην σιωπούμε. Δεύτερο, να το αναφέρουμε. Υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε πολύ σημαντική πλατφόρμα, θα έλεγα ίσως. Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα λέγαμε, η δυνατότητα που δίνεται από τη χώρα μας είναι πρωτοπορία. Και την είχαμε κάνει, την είχαμε υλοποιήσει με τους συνεργάτες αυτό το πράγμα. Που υπάρχει πλατφόρμα στον κόμπο που μπορούμε σε δευτερόλεπτα από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και από το εξωτερικό που είμαστε, όταν αφορά Ελλήνες πολίτες ή αφορά δικαιώματα που έχουν τελεστεί εδώ, ή ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας, να το καταγγείλουν. Βεβαίως πρέπει να γίνουν βήματα για να ολοκληρωθεί αυτή η εικόνα εξυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου. Να υπάρχει ειδικό δικαστικό λειτουργό να λειτουργεί σε πλάσματα δευτερολέπτου. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο να φτιάξω μια πλατφόρμα, θα θέλω να το αξιοποιήσω. Στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αναφέρομαι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Αγγελόπουλε. είναι ότι η τεχνολογία ενώ τρέχει με δυναμικό τρόπο, με μεγάλη ταχύτητα, η θεσμική θωράκιση, η αποτύπωση και η ενίσχυση μηχανισμών κατάλληλων όλα αυτά σε χρόνο ψυστερεί. Και αυτό είναι παγκόσμιο το θέμα. Χαρακτηριστικά θα σας επικαλεστώ την πολύ εύστοχη παρατήρηση του Γενικού Γραμματέα των ΕΕ αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι τρέχει με ταχύτητα, αλλά οι χώρες δεν έχουν την ίδια ταχύτητα να ανταποκριθούν στη θεσμική, θα λέγα, αποτύπωση και αντίδραση στην σωστή κατεύθυνση για να χειριστούν τα θέματα που προκύπτουν και τις προκλήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ και με τις απάτες κλπ. Βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, έχουμε επανειλημμένα κρούσματα σε τράπεζες, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε ώρες ασυνήθιστες συναλλαγές κλπ. Αυτά θα πρέπει να μπλοκάρονται. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή με την δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία να μην χρησιμοποιούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό το πράγμα. Και φυσικά να συνεργαζόμαστε, να το αναφέρουμε. Εμείς οι πολίτες να αναφέρουμε στις αρχές, έτσι ώστε να μπορούν να είναι και πιο αποτελεσματικές.
0: Μα ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι η τεχνολογία που μας λύνει τα χέρια, που μας διευκολύνει στην καθημερινότητά μας, για παράδειγμα το e-banking ας πούμε, να το θεωρούμε παράγοντα κινδύνου, αντί να είναι κάτι έτσι πολύ θετικό στην διαχείριση του χρόνου μας καθημερινά. Γιατί φαίνεται πως ανοίγονται παραθυράκια. Βεβαίως με τη δική μας πολλές φορές απροσεξία ή αφέλεια ας πούμε, για να χάνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Και πολλές φορές λέτε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Βάζω και αυτό στην κουβέντα που κάνουμε. Μαθαίνουμε πλέον ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία που έχουν στα χέρια τους οι απατεώνες, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου και γενικά και μέσα από τα τηλέφωνα και το φυσικό χώρο όπως λέτε, που χρησιμοποιούν εφαρμογές που αλλάζουν τη φωνή τους και ομοιάζει με ενός δικούς μας αγαπημένου ανθρώπου ας πούμε, όταν σε παίρνει τηλέφωνο ένα μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο, μια φωνή που είναι ίδια με τη φωνή του γιού σου ή της κόρης σου, μα είναι πόσο εύκολο είναι αυτός ο άνθρωπος να υποψιαστεί ότι αυτό που ακούει δεν είναι αυτό που ακούει τελικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις αυτές όντως είναι πραγματική πρόκληση και για τους ειδικούς. Δηλαδή δεν ξέρετε κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα και γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αντιλαμβάνεστε, για αυτό είπα. Είναι θέμα και ενίσχυσης και της ψυχιακής παιδείας. Μια που ξεκινάει και το σχολικό έτος, θα λέγαμε, θα πρέπει η παιδεία του σήμερα να ανταποκρίνεται, να απαντάει η ψηφιακή παιδεία, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε.
0: Δεν πρέπει να πάρουν και οι άνθρωποι οι μεγαλύτερης ηλικίας, για παράδειγμα, τώρα για τους οποίους συζητάμε και που είναι τα συνηθέστερα θύματα αυτών των εξαπατήσεων, να πάρουν εργαλεία στα χέρια τους. Δηλαδή, να έχει, για παράδειγμα, ο μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος τη δυνατότητα, πατώντας ένα κουμπί, ένα εικονίδιο στο κινητό του τηλέφωνο, να ενημερώσει, να ειδοποιήσει ότι την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη μία απόπειρα εξαπάτησης.
1: Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να είναι σύμμαχος σε αυτό και φυσικά εδώ θέλει ενεργοποίηση όλων των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρω χαρακτηριστικά, και άλλων θεσμών. Δεν είναι μόνο της πολιτείας με τη στενή του όρου έννοια, αντιλαμβάνεστε, αλλά και ενεργοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. Είπα προηγουμένως ότι το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να ενδιαφέρεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα βλέπουμε.
0: Πείτε μου έτσι απλώς συνοπτικά για να κλείσουμε και με αυτό τη κουβέντα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε όταν συμβαίνει κάτι. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θα έλεγα τα μηνύματα σοκ, αυτά του εφνιδιασμού, η επιμονή τους πολλές φορές. Η ασυνήθιστη θα έλεγα, η προβλέψιμη καμιά φορά κατεύθυνση. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βάλουν σε σκέψη και να σκεφτόμαστε πριν κλικάρουμε το οτιδήποτε. Μην δίνουμε δεδομένα.
0: Όταν λέτε μήνυμα σοκ, τι εννοείτε, δηλαδή τι θα
1: διαβάσουμε. Ότι τραυματίστηκε το παιδί μας, ότι έπαθε κάτι, ένα συγκινητικό μας πρόσωπο, σας λέω πρακτικά πράγματα που συμβαίνουν.
0: Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν για να προσπαθήσουν να μας εξαπατήσουν, τι θα πρέπει να μας θορυβήσει.
1: Διακόπτουμε την επικοινωνία και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με ασφαλή τρόπο με μέλη της οικογένειάς μας ή οτιδήποτε, με ανθρώπους που έχουμε επεξεργαστεί αυτό το σενάριο, και επίσης παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία και όχι ότι μας εμφανίζεται. Αυτό μεγάλη προσοχή.
0: Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ΔΔΕ ως βιτρίνα.
1: Διάφορους οργανισμούς, όχι, ναι. Δεν είναι μόνο ΔΔΕ.
0: Ξέρετε, με το ΔΔΕ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε υπάλληλοι του ΔΔΕ, γιατί είναι μια υπηρεσία που την έχουμε πολύ κοντά μας. Είναι μια υπηρεσία που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σαν βιτρίνα για να εξαπατήσουν.

0: παιδιά να προσαρμοστούν στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και βέβαια με τη δική τους τη σειρά, βέβαια, τα παιδιά να πάνε στον παππού και στη γιαγιά και να τους ενημερώσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Όλοι μαζί, από κοντά να σου
0: πει. Σωστά.
1: Ναι, ναι, έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λίσανδρος Τσιλίδης για τη συνέχεια, γιατί ήρθε η ώρα νομίζω να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση για το καλοκαίρι που έκλεισε ημερολογιακά πριν από λίγα 24 ώρα στα τουριστικά πράγματα της χώρας, με μια έτσι δική μου ας πούμε παρατήρηση και από αυτά που είδα στα λίγα ταξίδια που έκανα, αλλά και από αυτά που άκουσα και ακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι από ανθρώπους του τουρισμού, ότι κρατήθηκαν σε καλό επίπεδο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, οι αφίξεις, ωστόσο έπεσε η κατανάλωση και αυξήθηκε ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ας πούμε μια επικεφαλίδα. Λίσανδρος Τσιλίδης λοιπόν, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι τίτλος επικεφαλίδα και άρθρο ολόκληρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ακριβώς την περιγράψατε. Ναι, υπήρξε κινητικότητα, αλλά κανείς δεν αναλύει το πραγματικό γεγονός. Ότι μέχρι και τον Ιούνιο βεβαιωθήκαμε για μια ακόμη φορά, όταν όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν, αποδεικνύεται τώρα ότι το πρώτο εξάμεινο αναγνωρίζουν ότι ναι, δεν πήγαινε καλά. Τώρα πανηγυρίζουμε για τις αφήξεις του Αυγούστου που έχουν μια μεγάλη κινητικότητα, αλλά κανείς δεν λέει την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Όταν ο κόσμος κινείται και μετακινείται και υπάρχουν πάμφινες τιμές στα αεροπορικά, αυτά προτρέπουν τον κάθε ταξιδιώτη που λέγαμε κάποια στιγμή το last minute. Last minute υπάρχει σε δύο κατηγορίες ταξιδιωτών. Του οργανωμένου τουρισμού που πολλούν το προϊόν, οργανωμένο πακέτο, οι διοργανωτές εκδομών, τα γραφεία ταξιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υπάρχει το last minute, αυτό το ευκαιριακό, που ό,τι δίδεται σε καλή τιμή, κάποια στιγμή αγοράζεται. Αυτά λοιπόν συνδυάστηκαν το καλοκαίρι τον Αύγουστο ταυτόχρονα. Όταν λέμε ότι έχουμε αφήξεις τον Αύγουστο, δεν λέμε κανονικά τι είδους αφήξεις έχουμε, μιλάμε για αριθμούς. Και θα επαναλάβω, όταν ταξιδεύουν Έλληνες στο εξωτερικό και επιστρέφουν, αυτοί θεωρούνται αφήξεις. Όταν ταξιδεύουν εκπρόσωποι της πολιτείας για να πάνε στην Ευρώπη, στην Κομισιόν, σε αποστολές διάφορες ανά τον κόσμο, την επιστροφή θεωρούνται αφήξεις. Όταν ομάδες έχουν και ομάδες αθλητικές, ποδοσφαιρού, μπάσκετ, κλασικό, στίβο, μεσογειακούς, πανευρωπαϊκούς, όσοι επιστρέφουν, καταγράφονται ως αφήξεις. Άρα, το φαινόμενο των αφήξεων είναι δεδομένο ότι εφόσον υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην αερομεταφορά και δίδονται μεγάλη.

0: χάρη προσφορές και ευκαιρίες. Βεβαίως αυτό θα το βλέπουμε πάντα και αυτό θα είναι την επόμενη δεκαετία ένα ιδιαίτερο φαινόμενο μετακίνησης του κόσμου. Σε αυτό τον κόσμο πρέπει να
1: υπολογίσουμε. Κόσμος πάει και έρχεται λοιπόν, έτσι κι αλλιώς. Αυτό λέμε.
0: Ακριβώς κόσμος.
1: Χωρίς αυτό να είναι τόσο πολύ ουσιώδες για το ζητούμενο που είναι η αύξηση στο τζίρο των επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε τώρα πολλούς κλάδους που είναι μετά από το δικό μας. Εμείς είμαστε στο ΑΕΠ με πολλαπλασιαστή 4. Δηλαδή, ένα ευρώ δικό μας μεταφέρεται 4 φορές σε άλλους κλάδους, οι οποίοι είναι οι δέκτες του δυτικού προϊόντος που παράγουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μακάρι να υπήρχαν και άλλοι κλάδοι σαν για εμάς στον ΑΕΠ για να γινόταν ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα στη χώρα. Όταν λοιπόν έχουμε χιλιάδες εκατοντάδες κρεβάτια, τη βραχυχρόνια μίσθωση που δεν την κατηγορώ, εφόσον ήρθε και έμεινε και είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Ή θα το θεωρούμε τουριστικό δρόμενο, ή δεν θα το θεωρούμε. Δεν θα παίρνουμε τα μεγέθη των αφήξεων αυτής της κατηγορίας που πάνε στους σούπερ μάρκετ και θα λέμε ο κόσμος πήγε σε σούπερ μάρκετ, και επειδή όλοι αυτοί λέγονται είναι ξένοι, λογικό είναι να τους ονομάζουμε τουρίστες, διότι αν ήταν ξένοι και δεν τους λέγαμε τουρίστες, θα τους λέγαμε μετανάστες. Άρα δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε μόνο γιατί μεγαλώνει η πίτα. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η Ισπανία και η Τουρκία ανάλογα έχουν από 80-85 εκατομμύρια αφήξεις. Έχουν μεταξύ τους μία αντιπαράθεση, αν είναι 25,4 ή 25,5 εκατομμύρια από το σύνολο των επισκεπτών, οι προγραμμένου τουρισμού πλάτες. Άρα βλέπουμε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν να βρουν το πραγματικό δεδομένο των πακέτων, των τουριστών των πραγματικών. Διότι το να έρθει κάποιος εδώ και να πάει σε ένα σπίτι και να κοιμηθεί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πόσα πήρανε Golden Visa σπίτια και Κινέζοι και Ισραηλοί και διάφορες άλλες φυλές του κόσμου. Τουρκοί. Όσοι θέλουν να πάρουν Visa. Πήρανε. Μπράβο. Αυτοί έχουν σπίτια. Έχουν. Αυτοί ή θα τα κάνουν εκμετάλλευση. Και αν δεν τα κάνουν εκμετάλλευση, θα φιλοξενήσουν όσους τους έχουν, θα πάρουν τα λεφτά τους χέρι με χέρι, δεν τα δηλώσουν.
1: Σωστά.
0: Όσοι φιλοξενούμε, όσοι τα λεφτά.
1: Υπάρχει και αυτό, βέβαια.
0: Αυτοί δεν είναι αφήξεις στο αεροδρόμιο. Ποιος τους ελέγχει τι είναι αυτό? Άρα, επειδή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε τα αυθεντικά αποτυπώματα, ποιος είσαι και από πού είσαι, για να έχεις λεφτά ή δεν έχεις να έρθεις, πρέπει να δεχθούμε κάποια πράγματα. Η παραδοχή ότι ο μαζικός τουρισμός δουλεύει στα οργανωμένα all inclusive. Έχει τα πακέτα που κάνει κλασικούς γύρους, κάνει θρησκευτικό τουρισμό, κάνει πολιτιστικό τουρισμό, κάνει την κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι ένας μεγάλος αριθμός αφήξεων που έρχονται σε αεροδρόμιο και πάνε στο λιμάνι για να επιβιβαστούν στο πλοίο, επειδή επηρεάζει είναι home porting, και αυτοί ουσιαστικά είναι transit πελάτες. Πάνε γύρω-γύρω με το πλοίο στα νησιά, που είναι μια υπέροχη υπηρεσία το κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα πλωτό ξενοδοχείο και πολύ καλύτερα και περισσότερα.
1: Άρα τα περισσότερα λεφτά μένουν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Πολύ καλά κάνουν και είναι μια άλλη δουλειά, είναι ένα ναυτιλιακό το έσοδο.
1: Ναι.
0: Πώς το υπολογίζουμε αυτό? Το υπολογίζουμε. Δηλαδή, βλέπετε, όλες οι υπηρεσίες έχουν μια χαραγμένη γραμμή, κυρίως πρέπει να είναι και πολιτική γραμμή αυτό. Και το κάνουν κατά διαστήματα και μας βάζουν σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον κόνοπα. Είναι τραγικό. Μπορούμε να λέμε τα καλά, μπορούμε να λέμε ότι ναι, αυτά είναι δεδομένα, αλλά δεν μπορούν να πανηγυρίζουν κάθε φορά και να λένε κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν ούτε ένα τιμολόγιο για πελάτη. Ούτε ένα επαγγελματικό ταξίδι για μια αποστολή να έρθει κόσμο στην Ελλάδα. Αυτά κάνουμε εμείς. Και να είμαστε παρακαλώντας τα συναρμόδια υπουργεία να κλείσουν εκκρεμότητες που δεν τις κλείνουν. Πρώτον, το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάζει τουριστικές βίζες. Βίζες. Μεγάλες καθυστερήσεις ανετιολόγητα. Δεύτερον, συναρμόδια υπουργεία. Νομοδότηση νομικού συμβουλίου του κράτους. Απόφαση νομικού συμβουλίου του κράτους. Πρέπει να συνυπογραφούν τα συναρμόδια. Ένα υπουργείο που είναι συναρμόδιο και είναι το δικό μας. Υπογράφει ένα άλλο που είναι συναρμόδιο και δεν πρέπει να είναι καν συναρμόδιο, δεν υπογράφει. Δηλαδή η διχογνωμία στην πολιτική ηγεσία και με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητή. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο κατάρων άκυρα. Δυστυχώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Γιατί να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι τα χιλιάδες μικρά προβλήματα που θα αλλάξουν την εικόνα όλη τη διαδικασία, εξακολουθούμε να μεμψημυρούμε, δυστυχώς.
1: Αυτό τώρα το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει πλέον ξεκάθαρη αποτύπωση στις συνέπειες για τον κλάδο των ξενοδοχειακών στην Ελλάδα? Δηλαδή κλείνουν ξενοδοχεία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια?
0: Όχι, δεν κλείνουν ξενοδοχεία. Ίσα-ίσα. Ανοίγουν πολλά κλειστά κτίρια παλιά, ναι. Επαγγελματικοί χώροι που μετατρέπονται και γίνονται τέτοια μικρά καταλήματα άλλα είναι ένα κτίριο ολόκληρο. Το δεχόμενο μίσθωση όσο και το πλήρωνε σε διαμερίζουν ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Δεν γίνονται υποδομές και δομές και κατασκευές κτιρίων για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αξιοποιούν κάτι που έχουν στα χέρια τους.
1: Άρα η αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ψωμί για όλους που λέμε, και για τη βραχυχρόνια μίσθωση και για τον κλάδο των ξενοδοχειακών των επίσημων.
0: Ασφαλώς.
1: Για την ώρα τουλάχιστον αυτό συμβαίνει.
0: Εντάξει, όπως είναι. Αν κάποιοι έχουν τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη δηλώνουν στη φορολογική εισοδήματος μισθώματα από έσοδα από μισθωτικές πράξεις, από ενοικιάσεις διαμερισμάτων, ασφαλώς και έχουν και αυτά ένα πλεονέκτημα, διότι καταβάλουν κάποιο φόρο. Τώρα, αν κάποιοι δεν δηλώνουν τίποτα ή γίνονται κάποια πίθανα και εγκλήματα πολλές φορές και εμπορίες άλλων ειδών διαδικασίες, αυτά πάντα συμβαίνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, οποιαδήποτε χώρα και οποιοδήποτε προϊόν. Να το βγάλουμε από τη συζήτηση. Ναι. Αλλά να μην υποτιμήσουμε ότι όταν θα προσμετράμε τα ωφέλη σε μία αγορά ή θα είναι όλα συμπεριλαμβανόμενα και θα λειτουργούμε επαγγελματικούς όρους τουριστικής διαδικασίας όπως επιβάλλει και το προεκτικό διάταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα είμαστε πάτε σκύλια λέστε. Δυστυχώς. Ναι.
1: Τελικά είναι η εστίαση ο μεγάλος χαμένος του φετινού καλοκαιριού στην Ελλάδα.
0: Ναι, να σας πω. Επειδή το ζω το κομμάτι αυτό. Έχουμε κι εμείς πολλούς πελάτες, οι οποίοι βεβαίως τους πηγαίνουμε και σε εστιατόρια να φάνε οργανωμένα. Κάποιοι πάνε μεμονωμένα, έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας κίνησης. Ναι, βλέπουμε στο σύνολο και στην υπηρετική χώρα, αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα, που έχω κάνει μια ειδική περίοδο φέτος για να έχω προσωπική άποψη. Ναι, υπάρχει κάμψη. Και γιατί υπάρχει κάμψη? Γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται και πανηγυρίζουμε δεν έχουν λεφτά να διαθέσουν. Κακό δεν κάνει που δεν έχουν να διαθέσουν. Δεν μπορώ να επιβάλλω σε κάποιον που έχει στη χώρα μου να ξοδέψει όσα θέλω εγώ για να ζήσω εγώ. Θα δεχτώ αυτό που φέρνει. Ό,τι φέρνει είναι θετικό. Ναι, υπάρχει μια οικονομική αδυναμία στους καταναλωτές όλου του κόσμου. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη μορφή. Υπάρχει μια ανησυχία με τις πολεμικές διαδικασίες. Υπάρχει μια διαδικασία άλλη, η οποία, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα σπίτια μας. Όλα αυτά φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ταξιδιώτη καταναλωτή. Ποιος και αυτός είναι πολίτης σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άσχετα αν παίρνει μια άλλη μισθοδοσία, άλλα λεφτά στη χώρα του και άλλα είναι στη δικιά μας. Ο καθένας τη φτώχεια του τη μετράει για την τσέπη του.
1: Φαίνεται όμως ότι και αυτοί που παίρνουν περισσότερα λεφτά, καλύτερους μισθούς, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που έρχονται στην Ελλάδα, όλοι θεωρούν ακριβή μια σαλάτα χωριάτικη 15 ευρώ ή 14 ευρώ, ας πούμε.
0: Εντάξει, αν σα πω, το ότι είναι 15 ευρώ μια σαλάτα και είναι ακριβή η φτηνή, αυτό θα μας το πούνε και αυτοί που την παράγουν.
1: Ναι, λέω πώς τη βλέπει ο επισκέπτης. Και ο Ευρωπαίος δηλαδή περίμενε αλλιώς τα πράγματα. Πίστευε ότι θα έχει μεγαλύτερη έτσι, άπλα εδώ, οικονομικά τουλάχιστον. Θα τα βρει καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτό, κύριε Παυλόπουλο, που είχε παλιά, όταν ήταν πάρα πολύ φτηνή η Ελλάδα και λέγαμε ότι το έξω ξενοδοχειακό κόστος ήταν πάρα πολύ φθηνό. Οι πελάτες έμεναν στα ξενοδοχεία και έβγαιναν έξω να φάνε και να πιούνε, παρόλο που ήταν όλα πληρωμένα. Γιατί ήταν φθηνό το έξω και το δοκίμαζαν και δεν τους πήγαν. Τώρα το έξω από το οργανωμένο πακέτο είναι ακριβό. Άρα, αν ένας είναι με μια οικογένεια 4 άτομα, αντιλαμβάνεστε πώς θα πρέπει να ξοδέψει την ημέρα, το απόγευμα και το βράδυ να πάρει μια βόλτα σε ένα καφέ, σε ένα μπαράκι. Θα ξοδέψει πολλά λεφτά. Άρα, αυτό για να το κάνει κάποιος, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Όταν ο μαζικός τουρισμός, όπως το λέει η λέξη, απαρτίζεται από μάζες. Από εκατομμύρια ανθρώπους που είτε είναι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, σε εταιρείες. Δεν υπολογίζει τα στελέχη κάποιων εταιριών που μπορεί οι εταιρείες αυτές να είναι μεγάλες, δακτυλοδεικτούμενες και να έχουν μεγάλους μισθούς. Προς Θεού. Άλλο λέω ότι αυτοί που έχουν, καλά κάνουν και έχουν, αλλά αυτοί δεν είναι ο μεγάλος αριθμός. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε για αυτούς που δεν είναι ο μεγάλος αριθμός ότι αυτοί στηρίζουν την οικονομία. Ναι, καλό θα ήταν να είχαμε μόνο τέτοιο τουρισμό, αλλά θα έπρεπε να μιλάμε σε επίπεδο Μονακό. Κάθε μικρό μας νησί να ήταν ένα μικρό Μονακό. Να έχει άλλες προδιαγραφές, να έχει άλλες υποδομές, να έχει χτιστεί διαφορετικά και να ήταν και διαφορετικό. Αυτό λοιπόν έχει γίνει αχταρμάς. Έχει από όλα ο μπαξέρ σε κάθε μέρος όπου και αν πας. Μικρό νησί, μεγάλο νησί, όπου και αν πας, το ίδιο πράγμα βλέπεις. Υπάρχει και το πεντάρι, το ξενοδοχείο, το τεσσάρι, το τριάρι, η ποιότητα, το μαζικό, το φτηνό μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο, η βραχία, η βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν όλα τα είδη. Γιατί αυτά θέλει να επιλέξει το τουριστικό μάρκετ.
1: Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Yeah.

0: 46 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή Πάρε το Χρόνο. Σου Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα, στους ήχους. Και η Ηλία Ταρούση συντονίζει και έχει τη μουσιογραφική παραγωγή. Πάμε Αυστραλία μέσω Ιωαννίνων. Θα έλεγα. Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και ο λόγος για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ, που φέτος πηγαίνει στο Down Under που λένε οι Αυστραλοί, εκεί στη μακρινή Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, όπου χτυπά βεβαίως η καρδιά της ελληνικής ομογένειας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελόπουλε και ευχαριστούμε θερμά για την τόσο γούρικη κάθε φορά παρέμβαση που κάνουμε στην εκπομπή σας και έτσι προχωράμε, έχω να πω.
0: Σας και συναντάμε είμαστε... εκεί, είστε στο Σίδνεϊ.
1: Είμαι λίγο πριν την αναχώρηση, δηλαδή το ετοίμασμα της βαλίτσας, φεύγουμε χαράματα αύριο το πρωί για να δώσουμε το παρόν μαζί με περισσότερους από 100 πανεπιστημιακούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους κοινοτήτων της Ομογένειας και διαφόρους άλλους εκπροσώπους διεθνών φορέων. Και φυσικά ερευνητές από δεκάδες πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας, όλοι μαζί θα συναντηθούμε στο Σίδνεϊ, εκεί όπου σύμφωνα με τον ομογενειακό τύπο πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο συνέδριο που έγινε ποτέ για την ελληνική γλώσσα.
0: Μας έχετε στείλει και το πρόγραμμα. Πείτε μας έτσι λίγο, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, τι θα παρακολουθήσουν όσοι θα βρεθούν στο Σίδνεϊ 6 με 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Θα παρακολουθήσουν μία σειρά συνεδριών στις οποίες θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί αλλά και διευθυντές μέσων ενημέρωσης και από την Ελλάδα αλλά και από την Αυστραλία και την Αμερική, να το υπογραμμίσουμε αυτό. Θα παρακολουθήσουν επίσης εργαστήρια και μία σειρά βιωματικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα έρθουν ουσιαστικά να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που θα πολλαπλασιάσει αυτό που λέμε διαδικασία μάθησης, αυτό που λέμε διαδικασία της ελληνικής γλώσσας. Το πρωτοποριακό στοιχείο αυτού του προγράμματος και το καινούργιο, αυτό δηλαδή που επιχειρούμε, έχει να κάνει με τις πολλές στρογγυλές τράπεζες, δύο από τις οποίες, κύριε Αγγελόπουλε, θα εστιάσουν στο ρόλο του επιχειρήν ως προς την διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας. Τολμάμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα αυτό που λέμε πανεπιστημιακό συνέδριο και να εμπλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερο την κοινότητα και την επιχειρηματική επομένως κοινότητα, ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε συνέργεια δυνάμεων, συνένωση δυνάμεων και φυσικά προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί θα αναρωτηθεί κανείς τι σχέση μπορεί να έχει το επιχειρήν με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Αλλά υποθέτω πως το γεγονός ότι στηρίζεται ένα μέρος σημαντικό του συνεδρίου σε αυτή τη θεματική, κάτι παραπάνω θα γνωρίζετε για να το κάνετε.
1: Η γλώσσα είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι σίγουρα οικονομία. Όλα όσα κάνουμε έτσι και αλλιώς στηρίζονται σε αυτό που λέμε εκδόσεις, σε αυτό που λέμε βιβλιοπολία, σε αυτό που λέμε διάχυση γνώσης, σε αυτό που λέμε τεχνολογία. Δεν μπορεί κανείς τώρα, κύριε Αγγελόπουλε, να λειτουργήσει πια με τους όρους του χθες. Πρέπει να εντάξουμε και να ενσωματώσουμε σε μια εξόχως ανταγωνιστική εποχή και εξόχως θα έλεγα και πολυπολιτισμική. Βρισκόμαστε στην Αυστραλία που είναι καθαρά πολυπολιτισμική κοινωνία. Επομένως, οφείλουμε να συστρατευτούμε, να ακούσουμε τι λένε για παράδειγμα οι γενικοί διευθυντές ή οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι CEO όπως έτσι χαρακτηριστικά τους αναφέρουμε, των μεγάλων εταιριών. Πώς μπορούν να βοηθήσουν σε σχέση με την ανάπτυξη των προγραμμάτων, πώς μπορούν να εμπλακούν. Είναι ένα τραπέζι, δύο τράπεζες για την ακρίβεια, οι οποίες θα οργανωθούν για πρώτη φορά. Και περιμένουμε και εμείς, συμμετέχουν τα τεχνολογικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά εργαστήρια από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι. Θέλουμε και εμείς να δούμε, ουσιαστικά είναι μια διερευνητική, αν θέλετε, πρωτοβουλία, ώστε να καταγράψουμε διαθέσεις, προθέσεις και από εκεί και πέρα, εφόσον τα πράγματα είναι ευίωνα, να δούμε αν μπορούμε να σχεδιάσουμε τέτοια προγράμματα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Συμμετέχει, όπως σας είπα, η Unity in Philia και το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Και το χαρακτηριστικό αυτής της τράπεζας είναι ότι κυρίως την αποτελούν, των τραπεζών μάλλον, γιατί είναι δύο, όπως σας είπα, νέοι άνθρωποι. Θέλω να ακούω πάντοτε τους νέους ανθρώπους. Έχουν φρέσκες ιδέες, τολμηρές ιδέες και μένει να τις μελετήσουμε και να τις διαπραγματευτούμε συνολικά στο Rex Bauer Theater του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.
0: Κάτι τελευταίο, μια αναφορά στη φωτογραφία που βλέπουμε στην αφίσα του φετινού 12ου Διεθνού Στερινού Πανεπιστημίου.
1: Είναι η πολύ αγαπημένη, είναι μια κυρία 82 ετών σήμερα, η κυρία Παπατσιάρη, η οποία, η κυρία Στέλλα, η οποία βρίσκεται στην Αυστραλία, ένα από τα παιδιά οικογένειας που μετανάστευσε χρόνια πίσω. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η ακριβής χρονολογία και μας παραχώρησε την οικογενειακή της φωτογραφία, μια φωτογραφία που ουσιαστικά στην οποία αποτυπώνονται οι προσδοκίες, οι ελπίδες, οι αναμονές εκείνου του ζευγαριού από την Ελλάδα που έφυγε και πήγε στην Αυστραλία προκειμένου να κάνει προκοπή, προκειμένου να δουλέψει και να προσφέρει στα παιδιά που θα ερχόντουσαν στη συνέχεια. Νομίζω ότι η συγκίνηση περισσεύει και θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί θα την αγκαλιάσουμε αυτή τη γυναίκα και θα την έχουμε μαζί μας στο πρόγραμμα. Και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ συγκινητικό, κυρία Αγγελόφυλλα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή ερχόμαστε από τη Βοστόνη την περσινή χρονιά, οι άνθρωποι με τους οποίους συνδεθήκαμε στη Βοστόνη, όπως για παράδειγμα και η κυρία Κουρκουντή από το Μαλλιώτη Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά και μια σειρά δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες πανεπιστημιακοί, συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα της Αυστραλίας. Συνομιλεί δηλαδή και η Αυστραλία με την Αμερική μέσα από αυτό το πρόγραμμα που ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ενώνουμε τις υπήρους, ενώνουμε αυτές τις δυνάμεις και βλέπουμε τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και σε απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους. Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να ευχηθώ λοιπόν, και θα τα πούμε επιστρέφοντας για να μάθουμε έτσι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και να δώσουμε κάποια έτσι από τα σημεία που θα καταγραφούν και εκεί στο Σίδνεϊ τις επόμενες ημέρες.
1: Ερχόμαστε, φεύγουμε για την Αυστραλία με τις βαλίτες μας γεμάτες βιβλία, κύριος κύριε Αγγελόπουλε. Ελπίζω επιστρέφοντας, επειδή θα τα προσφέρουμε εκεί όλα αυτά, επιστρέφοντας να έχουμε καρπούς αυτής της συνεργασίας, να πυροδοτηθούν καινούργιες συνέργειες και να έχουμε να πούμε πραγματικά ουσιαστικά πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για όλη τη στήριξη.
0: Καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, για το τέλος αθλητικά, αθλητική επικαιρότητα, ο Βασίλης Μότσης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Προκόπη, και στους φίλους ακροατές. Έχουμε αρκετά θέματα για να συζητήσουμε.
0: Νομίζω ότι τα μεταγραφικά έχουν τον πρώτο λόγο, γιατί φαίνεται πως φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα θα υπάρχει παρέλαση αστέρων. Ενισχύθηκαν πάρα πολύ οι ομάδες και κυρίως οι μεγάλες βέβαια ομάδες. Και περιμένουμε πάρα πολλά και εντός συνόρων και εκτός συνόρων.
1: Η αλήθεια είναι ότι δώσανε πολλά χρήματα από το δεδομένο. Τώρα θα φανεί και ξέρεις τι θα δώσουν οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, αλλά όντως είναι αστέρες.
0: Και πώς θα δέσουν βέβαια και όλοι αυτοί έτσι. Εκεί στον Ολυμπιακό, κύριος με τη Λίμπαρ, δεν θα έχει, θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά. Άντε τώρα να τους χωρέσεις όλους αυτούς.
1: Ο 7 παίκτες μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινά και όταν και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο, δηλαδή το τελευταίο 20ήμερο, το πούμε έτσι. Πάντως για να τα πούμε έτσι επιγραμματικά. Ο Παναθηναϊκός θες απέκτησε τον Ουνάη. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, γιατί θα δώσουν οι πράσινοι ένα ποσό που θα φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ήταν αποθυμένο ο Ουνάη. Εντάξει.
1: Ήταν αποθυμένο του Γιάννη Αλαφούζου, σίγουρα, ειδικά. Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος έκανε καταπληκτικό παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Μαρόκου και σίγουρα μπορεί να ανεβάσει επίπεδο του Παναθηναϊκού. Τον έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Έχει φορέσει στο παρελθόν, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, τη φανέλα του Τριφυλιού. Έδωσε στην Τζιρόνα και Χιρόνα, ανάλογα πως την προφέρει κανείς, 11 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός και θα δώσει άλλα 3 τα επόμενα 3 χρόνια, 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή κάθε χρόνο. Θα φτάσει η μεταγραφή στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί γι' αυτό έτρεχαν όλες οι ομάδες. Χθες τα ξημερώματα εξέπνε η διορία τη δήλωση τη ευρωπαϊκή λίστα, τη μία το ξημέρωμα. Επομένως, όποια μεταγραφή ακολουθήσει, ο παίκτης που θα αποκτήσει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι, γι' αυτό επήγονταν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και για να τα πω, έτσι, ο Ολυμπιακός απέκτησε χθες με μεταγραφή επισήμως τον Πουέρτα, που είναι τον ανακοίνωσε δηλαδή. 16 εκατομμύρια ευρώ είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κολομβιανός μέσος. Πήρε επίσης τον Λίον Μπέιλι, τον 29χρονο Τζαμαϊκανό εξτρέμ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα από το 2021. Έχει συμφωνήσει με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους αλλά και του Αποστολάκη του νεαρού. Ο Νους θα μείνει στο Ηράκλειο, θα παίξει με τον Όφη στα ευρωπαϊκά κύπελα μέχρι και τον Ιανουάριο, ενώ ο Αποστολάκης μέχρι και το τέλος της επόμενης χρονιάς. Έτσι θα παραμείνει στον Όφη, αλλά έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Όφη η απόκτηση των 2 παικτών. Επίσης η ΑΕΚ πήρε τον Ζωάο Μάριο, που ήταν και πέρυσι στους Κιτρινόμαυρους, ανήκε στην Μπεσίκτας, δεν υπολογιζόταν από την τουρκική ομάδα. Την τελευταία στιγμή τον πήρε η ΑΕΚ και δηλώθηκε μάλιστα ο παίκτης στην ευρωπαϊκή λίστα μαζί με Βιτάλης και Λυκογιάννη, που είναι οι άλλες αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα των Κιτρίνων. Είχαμε βέβαια και κύπελο χθες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα 4-0 της ΑΕΛ με τον Γκονζάλης κιόλας να σκοράρει. Ο Μεξικανός πέτυχε τον πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μεξικανός επιθετικός. Νέσος Χρυζούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2. Και είχαμε και το ΠΑΟ Κόφι 0-0 σε ένα παιχνίδι με καταρακτώδη βροχή.
0: Διακόπηκε για λίγο, ναι.
1: Διακόπηκε για λίγο, ναι. Και εντάξει, άντεξε ο Όφι. Πήρε το ισόπαλο αποτέλεσμα. Απευθείας κόκκινη για τον Τέιλορ, ο οποίος δεν θα παίξει στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της πρώτης εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου» για τη νέα σεζόν, αν θέλετε, για το Σεπτέμβρη, γιατί έτσι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θεωρούμε πως μπήκαμε σε ένα νέο κύκλο εκπομπών δημοσιογραφικής παραγωγής δικής μας, ακρόασης για εσάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Τολόβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον συντονισμό. Βλέπω την Άσια Μπουλούκου με τις ειδήσεις στα γαλλικά. Και Φούλη Ζαβιτσάνου έρχεται αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς αύριο ραντεβού λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα μας, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας. Μου ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, δηλαδή 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε το σφιγμό της πολιτιστικής ζωής εδώ στην Ελλάδα. Να μεταφέρουμε λοιπόν εικόνες και το τι συμβαίνει εδώ από άποψη καλλιτεχνική, διανοητική. Είμαστε εδώ για να μιλάμε για βιβλία, για ιδέες, για πράγματα που συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο πεδίο του Άρεως, καθότι έχουμε το ραντεβού μας, ένα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο ραντεβού με το βιβλίο. Θα πάμε στην έκθεση βιβλίου του πεδίου του Άρεως, στο φεστιβάλ βιβλίου του πεδίου, στο πεδίο του Άρεως. Ξεκινάει αύριο Παρασκευή. 54η έκδοση του φεστιβάλ βιβλίου λοιπόν. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει σε λίγο ο εκδότης και πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου που διοργανώνει, βασικός διοργανωτής του φεστιβάλ, να μας μιλήσει για τη φετινή αυτή διοργάνωση και για τη φετινή έτσι έκδοση. Ένα αγαπημένο ραντεβού στην Αθήνα, γυρνάμε Σεπτέμβρη και θα πάμε μια βόλτα από το πεδίο του Άρεως να δούμε τι καινούργιο υπάρχει, να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους, να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις. Πολύ ζωντανός και ωραίος χώρος αυτός κάθε χρόνο εκεί το Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Επίσης θα πούμε και δύο κουβέντες για ένα άλλο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, που ξεκινάει στις 6 του μήνα και αυτό σε λίγες μέρες, την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν έτσι με την αρχή του Σεπτέμβρη πολλά και ωραία πολιτιστικά δρόμενα εδώ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να πούμε όμως πρώτα ότι μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, vogue.gr, αλλά και στο erteco.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί είμαστε και εμείς η Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, μας ακούτε εντός Ελλάδας από ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, και επίσης στο τηλεφωνικό νούμερο 69 300 78 283, επαναλαμβάνω 69 300 78 283, μέσω Viber και WhatsApp, που είναι και οι τρόποι που συνήθως έτσι επικοινωνούν με τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, Viber και WhatsApp, Facebook, Instagram, mail, τα είπαμε όλα. Λοιπόν, να είστε καλά, να μείνετε εδώ συντονισμένοι για αυτή την ώρα και για τις υπόλοιπες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Ξεκινήσαμε με Μουλά του Αστάτκε, που είναι αυτός ο καταπληκτικός τζαζίστας από την Αιθιοπία. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ίσως το πιο αγαπημένο του τραγούδι, έτσι, μελωδία κτλ. Υπέροχη μουσική από την Αιθιοπία. Και να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, να πάμε μια βόλτα στο πεδίο του Άρεως, στην στο αγαπημένο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον εκδότη και πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να κάνουμε έτσι μια πρώτη βόλτα στο πεδίο του Άριος πριν ξεκινήσει. Αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ. Τι κάνετε, κύριε Αγγελάκη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλή στιγμή, δεν έχουμε κιόλας, ό,τι καλύτερο. Όπως είπατε, ξεκινάμε αύριο στο πεδίο του Άριος, το 54ο φεστιβάλ βιβλίου.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ξεκινάει αύριο 4 Σεπτέμβρη και τελειώνει 20 Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε και φέτος, όπως δούμε και κάθε χρόνο, ένα μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχει 285 περίπτερα.
0: Πραγματικά, πέρυσι ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο και από γενικά, έτσι, έντονη παρουσία. Πιστεύετε θα είναι έτσι και φέτος, ε?
1: Έτσι είναι και φέτος ακριβώς. Έχει 285 περίπτερα, 210 εκδοτικούς οίκους, πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Γιατί πέρα από την κεντρική σκηνή που έχουμε, που κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις, υπάρχουν άλλες τρεις σκηνές, οι οποίες γίνονται κάθε ώρα και γίνεται και μια παρουσίαση βιβλίου.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι δηλαδή το πρόγραμμα. Κάποιος μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα σας να το δει αναλυτικά, γιατί δεν είναι τόσο ή άλλως, δεν περιγράφεται ραδιοφωνικά, να πούμε την αλήθεια. Στο σύλλογο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, λοιπόν, στην ιστοσελίδα, εκεί θα δει κανείς όλο το πρόγραμμα. Εγώ ήθελα να πούμε δύο κουβέντες όμως και για το θέμα της ανάγνωσης, γιατί και εσείς είστε εκδότης και έχετε πολλή εμπειρία. Βλέπετε και είστε τώρα και πρόεδρος του Συνδέσμου με το φεστιβάλ κάθε χρόνο. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι πώς βλέπετε εσείς έτσι την εξέλιξη της φιλαναγνωσίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσα από την οπτική σας, μέσα από το χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου. Υπάρχει μια καλυτέρευση, υπάρχει μια, έτσι, με ποια έννοια, ότι διευρύνεται το πεδίο? Όχι, πώς? Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και με βάση την εμπειρία των φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων?
1: Γενικά βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια γύρω από τη φιλαναγνωσία και λίγο έχουμε καταλάβει ότι η εποχή της οθόνης, ας πούμε, γιατί τα πάντα είναι σε μια οθόνη, δουλεύουμε σε μια οθόνη, έχουμε το κινητό μας σε μια οθόνη. Οπότε λίγο θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να φεύγουμε και οι ίδιοι για να ξεχωριζόμαστε την οθόνη.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Επίσης βλέπουμε και πολύ νέο κόσμο, δηλαδή που έχει και στο φεστιβάλ, ο οποίος κοιτάει, κάνει τη βόλτα, δηλαδή. Ψάχνει πιο πολύ το τι θα πάρει και το τι θα διαβάσει.
0: Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ νέος κόσμος στο φεστιβάλ κάθε χρόνο, ισχύει. Και είναι και αυτό που είπατε, κοινωνικοποίηση λιγάκι. Δηλαδή, μπορεί η ανάγνωση να είναι μια μοναχική εμπειρία κατά βάση, όμως το βιβλίο και η σχέση μας με την ανάγνωση είναι μια σχέση που μας αρέσει πολύ να την επικοινωνούμε. Δηλαδή, είναι και βαθιά επικοινωνία από την άλλη. Γιατί μοιραζόμαστε σκέψεις, ιδέες, μιλάμε για ένα βιβλίο, άρα μιλάμε για κάτι που έχουμε ζήσει, κάτι που έχουμε σκεφτεί. Είναι πολύ ωραίο το να επικοινωνείς, άρα να υπάρχει και ένας χώρος, δημόσιος χώρος επικοινωνίας των ανθρώπων που διαβάζουν.
1: Ναι, και ξέρετε, και είναι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν γίνεται, δηλαδή, να βρεις τέτοιο όγκο και τέτοιο πλήθος βιβλίων σε κανένα βιβλίο.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και μας αναγκάζεται να έρθουμε πολλές φορές και όχι μόνο μία.
1: Βλέπουμε κιόλας και πολλές οικογένειες που έρχονται. Γιατί το παιδί του Άρους, δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην θέλει να πάρει βιβλίο, αλλά θα έρθει για βόλτα, θα έρθει για να δει το παιδί του Άρους. Γιατί είναι από τα λίγα πάρκα που έχουμε στην Αθήνα, δυστυχώς. Οπότε το συνδυάζει σαν βόλτα.
0: Έχετε δίκιο. Και ούτως ή άλλως και είναι και τα δρόμενα. Εκτός από τις εκθέσεις, ναι. Εκτός από τα περίπτερα των εκδοτικών οίκων, που κάποιος θα κοιτάξει και νέες και παλιές εκδόσεις, θα κοιτάξει τι θέλει, τι σκέφτεται να αγοράσει, δηλαδή να διαβάσει κτλ. Σίγουρα είναι και το κομμάτι των εκδηλώσεων που το οποίο.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και γύρω από το βιβλίο και γύρω από το θέμα. Που είναι βέβαια ενάντια και το βιβλίο σαν αρχιτέκτονα του αύριο, αλλά έχουν και πάρα πολλές τοπικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, το Σάββατο 9 η ώρα έχουμε Καραγκιόζη.
0: Σωστά.
1: Στις 19 Σεπτεμβρίου πάλι έχουμε παιδικό θέατρο. Δηλαδή, δηλαδή κάποιος αξίζει να μπει, να δει τις εκδηλώσεις και τις παιδικές εκδηλώσεις των εκδοτών, γιατί σίγουρα κάτι θα βρει που θα το ενδιαφέρει.
0: Και πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις είδα φέτος. Δηλαδή, εγώ θέλω να έρθω σε πολλές.
1: Έχει κάθε μέρα. Έχει πολύ ωραίες συζητήσεις.
0: Πάμε να λίγο να δούμε το θέμα που έχει ενδιαφέρον επίσης να το σχολιάσουμε. Το θεματικό πυρήνα το φετινό. Βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας το αύριο. Θέλω λίγο να μας πείτε τι εννοείτε με αυτό το βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας το αύριο και γιατί επιλέξατε αυτή τη θεματική φέτος.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι στις 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το επιλέξαμε γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το βιβλίο και πώς γίνεται το βιβλίο οδηγός γνώσης και τα συσχετίζει όλα αυτά.
0: Ναι. Με την έννοια δηλαδή και σε σχέση και με την υπόλοιπη πληροφορία, το καταλαβαίνετε όπως το λέτε, δηλαδή με αυτόν τον ψηφιακό κόσμο και το βιβλίο, το οποίο όμως μπορεί να έχει θέση σε αυτό το αύριο.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, είναι η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη καταναλωσή. Όλα αυτά θεωρώ ότι σχετίζονται με το βιβλίο, με την ανάγνωση, με τους προβληματισμούς που συντομεργεί. Mm-hmm. Έτσι το έχουμε συνδυάσει.
0: Ναι. Υπεύθυνη κατανάλωση, πολύ ενδιαφέρον και αυτό και όλα, τα άλλα, και όλα τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν και από τον ΟΗΕ βεβαίως, έχετε δίκιο, γιατί αυτοί είναι οι στόχοι υποτίθεται της βιωσιμότητας του ΟΗΕ. Είμαστε όμως πολύ μακριά από όλα αυτά, δεν είναι, κύριε Αγγελάκη? Μπορεί το βιβλίο όντως να είναι μια τομή πάνω σε αυτό, σε μια αλλαγή που πρέπει να γίνει? Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση όντως το βιβλίο, να δημιουργήσει αυτή τη ρήξη που χρειάζεται να δημιουργηθεί για να αλλάξει αυτό το δεδομένο, να αλλάξουν τα δεδομένα τα τωρινά?
1: Εμείς αυτό στοχεύουμε, αυτό πιστεύουμε και ευχόμαστε και ελπίζουμε.
0: Mm-hmm. Και βέβαια προφανώς κάνετε και ό,τι είναι δυνατόν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Τη Δευτέρα τα επίσημα εγγένεια.
1: Τη Δευτέρα είναι τα επίσημα εγγένεια, ναι.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Τι περιμένουμε εκεί? Να δούμε.
1: Εντάξει. Στα γένεια. Τι γένεια γίνονται. Ο πρώτος της υποκρατίας θα τελέσει. Και γίνεται μια εκδήλωση για τα γένεια.
0: Mm-hmm. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το βλέπω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν.
1: Να πούμε πάλι. Ναι. Να πούμε και το ωράριο λειτουργίας, γιατί δεν το είπαμε.
0: Σωστά.
1: Είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10.30. Mm-hmm. Παρασκευή Σάββατο είναι 6 με 11. Κυριακή είμαστε και πρωί από τις 10.30 μέχρι τις 3. Και από τις 6 μέχρι τις 10.30.
0: Mm-hmm. Και πολύ εκδοτική και πολλά περίπτερα, πολλές δραστηριότητες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα, ήδη μας είπατε κάποια και για παιδιά, εκδηλώσεις και τα λοιπά, συζητήσεις, ένας χώρος ζωντανός, ένας πυρήνας πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, για βιβλιοφίλους και όχι μόνο.
1: Ναι. Εννοείται, ναι.
0: Ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι όλο το πρόγραμμα αναλυτικά είναι στην ιστοσελίδα σας.
1: Όλο είναι στη σελίδα, ναι. Δηλαδή αξίζει το κόπο να μπει κάποιος να του ρίξει μια ματιά. Σίγουρα θα βρει κάτι που να του προσεγγίσει το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εννοείται, η είσοδος είναι δωρεάν, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις εκδηλώσεις και για όλα.
0: Σωστά.
1: Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο και εσάς, εννοείται.
0: Τακτικοί θαμώνες. Θέλω, κλείνοντας, μόνο μια ερώτηση να σας κάνω ακόμα. Εσείς με τη φετινή έτσι διοργάνωση, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι? Δηλαδή, ποια θα ήταν, κλείνοντας? Είναι και αρκετές ημέρες, βέβαια. Είναι από 4 έως 20. Αρκετές ημέρες. Τι θα σας έκανε να νιώσετε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της φετινής?
1: Εμάς που μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι είναι η προσέγγιση του κόσμου βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό. Δεν κοιτάμε τώρα την αγοραστική δύναμη. Εμάς μας νοιάζει να έρθει ο κόσμος, να έρθει να εξυπηρετήσει το βιβλίο, να δει το βιβλίο, να μιλήσουμε τους συγγραφείς, να μιλήσουμε τους εκδότες που δεν έχει όλο τον χρόνο τη δυνατότητα να γίνει αλλιώς. Mm-hmm. Και να γνωριστούμε. Αυτό δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Άρα το κοινωνικό κομμάτι, το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, το κομμάτι της συναναστροφής γύρω από το βιβλίο. Αυτό είναι, ας πούμε, το ζητούμενο.
1: Ναι, και θεωρώ ότι πραγματικά ότι μια οικογένεια πρέπει να πάρει και τα παιδιά της και να έρθει. Δεν πειράζει. Μπορεί να κουραστούν, μπορεί να μην θέλουν να στα πάρει να έρθουν, γιατί και είναι και ωραία βόλτα. Ναι, αλλά πρέπει να φέρνουμε και τα παιδιά κοντά στο βιβλίο.
0: Βέβαια, και ξέρετε κάτι. Έχω παρατηρήσει το εξής. Πολλές οικογένειες και πολλά παιδιά το έχουν ενσωματώσει ως συνήθεια. Δηλαδή, είναι το Σεπτέμβρη ή μια εποχή που θα πάμε και μια βόλτα από το παιδί του Άριος για το φεστιβάλ του βιβλίου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό και για τα παιδιά λειτουργεί, ξέρετε, προωθητικά. Γιατί μετά και μόνα τους θα πάνε. Πώς να το πω.
1: Ναι, αυτό.
0: Δημιουργεί ένα θεσμό.
1: Αυτό θα πει ο άλλος, θα πάω. Mm-hmm. Θα πάω στο φεστιβάλ βιβλίου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και να πάει πολύ καλά φέτος η συνάντηση αυτή των βιβλιοφίλων και της φιλαναγνωσίας εκεί στο παιδί του Άρης.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Mama cool, mama sa, mama cool, sa, mama cool.

πούρσα. Αλουμούνα, σισεαού, για σάμα κούρσα. Αμούνα γεγε, αμούνα γεγε, κόμμα, σάμα κούρσα. Τάγκα, τάγκα, ούμπουσα, τάγκα, ναι σάμα κούρσα.

0: Mandebe au Cameroun, Wenge, Pierre. Dada Moani, Moani, Moani.
1: Ωραία λοιπόν αυτά με το Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά πριν φύγουμε αυτό το θέμα να πούμε για κάποιες από τις συζητήσεις που μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τη Δευτέρα αυτή 7 Σεπτέμβρη, δηλαδή μιλώντας για την πρώτη εβδομάδα του Φεστιβάλ Βιβλίου. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση για το θέμα του κατά πόσο τα βιβλία μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο? Από την πολιτιστική παρακαταθήκη στην κοινωνική αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Μπορεί μια ιδέα που γεννιέται στις σελίδες ενός βιβλίου να περάσει στην πράξη? Τεράστιο θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Μπορεί η ανάγνωση να γίνει εφετηρία για κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή? Νομίζω από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν στην ανοιχτή εκδήλωση. Όπως μας είπε και ο κύριος Αγγελάκης, όλες και η είσοδος είναι ελεύθερη και βέβαια η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι ελεύθερη. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί αυτό το θέμα σε ανοιχτή εκδήλωση. Την κάνει το Book Sitting την εκδήλωση και θα είναι κεντρικός ομιλητής ο διδάκτορ φιλοσοφίας και συγγραφέας ο Αλέξανδρος Χισμένιος. Στο συντονισμό θα είναι η Αλεξία Κάλογεροπούλου που είναι ποιήτρια και συγγραφέας. Και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα. Για μια ώρα θα υποτιθεί αυτή η συζήτηση. Κάτι μου λέει θα πάρει λίγο παραπάνω συγκεκριμένη. Στο πεδίο του Άρεο, στη σκηνή εκδηλώσεων Μαλάλα Γιούσαφζάι. Μία περίπτωση λοιπόν. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα που μου φαίνεται για την επόμενη εβδομάδα είναι από τις εκδόσεις Θεμέλιο, όπου θα γίνει μια εκδήλωση συζήτηση με ένα αφορμή του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης» του Αλέκου Παναγούλη. Εκεί θα είναι ο συγγραφέας λοιπόν, ο οποίος θα συζητήσει με τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα επίσης, τον Κωνσταντίνο Τομπουλή. Αυτό θα γίνει την 3η 8 Σεπτέμβρη στις 8.30 ώρα το απόγευμα στη σκηνή Αρχιμίδης, εκεί πάλι στο πεδίο του Άρεως. Και το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 7.30 είναι ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης. Ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι πολιτικός επιστήμονας, αλλά έχει γράψει και μια σειρά διηγημάτων, την έχουμε παρουσιάσει εδώ στο αποτύπωμα, που λέγεται Λάργο, μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά διηγημάτων, για την οποία είχε βραβευτεί κιόλας τότε. Και έχουμε λοιπόν το νέο του βιβλίο, το οποίο λέγεται «Το τραγούδι των κληρονόμων», από τις αγαπημένες και καταπληκτικές εκδόσεις Πόλης. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί, θα υπάρξει μια εκδήλωση συζήτηση για το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα το τραγούδι των κληρονόμων. Και θα είναι εκείνα για να συζητήσουν γι' αυτό η Σοφία Βγερινού, η οποία είναι συγγραφέας επίσης, και ο Κωνσταντίνος Τσάλακος, που είναι και αυτός που έχει ασχοληθεί και αυτός και με την πολιτική θεωρία και με τη συγγραφή. Και θα συζητήσουν για το νέο λοιπόν αυτό βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, ενός πολύ σημαντικού και νέου επιστήμονα.

πολιτικό επιστήμα, τον διαβάζουμε και σε εφημερίδες, τις μελέτες του, έχουμε διαβάσει που έχουμε και πολλά βιβλία του έχει κυκλοφορήσει πάνω στα ζητήματα της πολιτικής, αλλά όπως είπαμε είναι και συγγραφέας λογοτεχνικός, αυτό είναι το δεύτερο του λοιπόν λογοτεχνικό εγχείρημα. Επίσης στη σκηνή εκδηλώσεων Μαλάλα Γιούσαφζάι στο υπέροχο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, ένα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο με τους εκδότες, τους Έλληνες εκδότες. Είναι ηρωικό να είσαι εκδότης στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, πολλά τα ζητήματα, παρόλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η βιβλιοπαραγωγή και οι εκδόσεις των Ελλήνων συγγραφέων, οι μεταφράσεις και οι εκδόσεις των ξένων συγγραφέων σε πάρα πολλά πεδία, λογοτεχνία, επιστήμες, θεωρία, τα πάντα όλα, πάρα πολλά πράγματα. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο εκδοτικός κόσμος, νομίζω ότι αξίζει όλοι και να το στηρίζουμε, και όσοι δεν το γνωρίζουν, ίσως το πεδίο του Άρεως κάθε Σεπτέμβρη είναι μια αφορμή για να το γνωρίσουν.

Και μιας και μιλάμε λοιπόν για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βιβλίου, του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, έχει άλλη μια ενδιαφέρουσα πολύ έτσι συζήτηση αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9.30, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τη Βίκη Ιακώβου, «Ουτοπία και χειραφέτηση», από τις εκδόσεις Έκρεμες. Θα είναι εκεί για να μιλήσουν για το βιβλίο ο Ανδρέας Μαράτος, στο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Φαράκλας, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ο Γιάννης Φλιτζάνης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βίκη Ιακώβου, «Ουτοπία και χειραφέτηση», εκδόσεις Έκρεμες. Άλλη μια συζήτηση, άλλη μια εκδήλωση γύρω από βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Βίκης Ιακώβου, μέσα στα πλαίσια του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως.

Και από το Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως πάμε μια βόλτα στην Δράμα. Άλλο ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ραντεβού που έχουμε το κάθε Σεπτέμβρη, είναι το αγαπημένο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. 49 χρόνια φέτος, άντε σε λίγο 50 του χρόνου, κλείνει τα 50 το φεστιβάλ. 49 χρόνια φέτος, από τις 6 την Κυριακή ως τις 12 Σεπτεμβρίου. Για μια εβδομάδα η Δράμα μεταμορφώνεται σε πρωτεύουσα των ταινιών μικρού μήκους. Λοιπόν, στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, πλούσιο πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο. Συνολικά φέτος εκεί στη Δράμα 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Είναι πολύ σημαντικό το πως ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε έτσι λίγο πριν τόσα χρόνια, πριν 49 ολόκληρα χρόνια, λίγο πειραματικά σε μια πόλη μακριά από το κέντρο, από τα πολιτιστικά κέντρα και από τα κέντρα, η πόλη της Δράμας, πόσο έχει συμβάλει και τι σημασία έχει να αποκεντρώνουμε θεσμούς σε αυτή τη χώρα, πόσο καλό παράδειγμα είναι αυτό να αποκεντρώνουμε θεσμούς, πώς έχει λειτουργήσει λοιπόν και τι ζωή έχει δώσει σε μια υπέροχη, πανέμορφη επαρχιακή πόλη όπως αυτή της Δράμας, ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός. Λοιπόν, έχει σημασία να το λέμε, γιατί πρέπει τα καλά που συμβαίνουν να ανοίγουμε δρόμους και να ξανασυμβαίνουν, δηλαδή να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα, καινούργιες πρωτοβουλίες, γιατί όχι. Πάμε να δούμε φέτος λοιπόν. Φέτος οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του φεστιβάλ, τα οποία είναι, να θυμίσουμε, εθνικό πρόγραμμα, διεθνές, εθνικό και διεθνές σπουδαστικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το νεοσύστατο διεθνές πρόγραμμα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Καταπληκτικό και αυτό. Όλα λοιπόν αυτά θα αναδείξουν και τους δημιουργούς του αύριο, τα γνωστά βραβεία όπως κάθε χρόνο. Και όλα αυτά τα προγράμματα, πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται, πάρα πολλοί κόσμος που δημιουργεί και που έχει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας σαν σημείο αναφοράς. Να κάνουμε μια μικρή περιήγηση σε κάποια βασικά έτσι, σημεία του φεστιβάλ. Να πούμε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και το φεστιβάλ λοιπόν θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών. Και αναμένεται αυτό να συζητηθεί όπως κάθε χρόνο. Αυτό έτσι είναι κάτι που συμβαίνει πάντα. Να πούμε ότι σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα. Στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ, της Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της. Πολύ ενδιαφέρον το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Γενικά έχουμε συνηθίσει την έννοια του ντοκιμαντέρ να την έχουμε σαν μια έτσι πιο εκτενή αφήγηση, όπου θα μάθουμε και πολλές πληροφορίες γύρω από ένα θέμα. Εδώ πέρα όμως έχουμε, όπως και για την μυθοπλασία και για την αφήγηση κινηματογραφική, η ταινία μικρού μήκους έχει μια πίκνωση στο νόημα και στο περιεχόμενο. Έτσι ακριβώς μπορεί να συμβεί και στο ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σε μικρό χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί μια ταινία μικρού μήκους, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για ένα θέμα έτσι, μέσω αυτής της πολύ έτσι, σημαντικής πίκνωσης των γεγονότων, των πληροφοριών. Και μια και λέγαμε για τη Δράμα και το πώς ας πούμε έχει λειτουργήσει όλο αυτό, να πούμε ότι φέτος το σύνθημα του φεστιβάλ είναι Welcome Home. Πλέον η Δράμα είναι το σπίτι των μικρομικάδων, εδώ και χρόνια στην Ελλάδα το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν Welcome Home το φετινό σύνθημα, και έχει σχέση και με τη Δράμα και η οπτική ταυτότητα η φετινή, γιατί είναι εμπνευσμένη από ένα πανάρχιο διονυσιακό έθιμο που γίνεται εκεί και σε άλλα σημεία της Βορείας Ελλάδας, αλλά και στη Δράμα. Είναι το διονυσιακό έθιμο των Αράπηδων, έτσι λέγεται. Ίσως έχετε δει αυτές τις μορφές με τα φουντωτά αυτά κεφάλια, τα τριχωτά, με τις κουδούνες και τα λοιπά. Είναι και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δράμα, αλλά και σε πολλές περιοχές των Βαλκανίων αυτό το έθιμο, στη Βουλγαρία σίγουρα και σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων. Έχει λοιπόν η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ αναφορά σε αυτό το τοπικό έθιμο της Δράμας εκεί. Και αυτό το έθιμο βέβαια έχει γραφεί και στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Τέλος να πούμε για το φεστιβάλ ότι οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες και online στη διάρκεια του. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο για θεατές εντός Ελλάδας. Στην ιστοσελίδα του Festival Drama Film Festival.gr θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από την έναρξή του. Όμως να πούμε ότι στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος στο Festival Δράμας Ταξιδεύει, οι ταινίες θα προβληθούν και στην Αθήνα αλλά και σε περισσότερους προορισμούς, θέλοντας έτσι να αναδείξουν, πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή το Φεστιβάλ της Δράμας γίνεται εκεί, είναι εκεί το κυρίως κομμάτι που σαφέστατα. Όμως μετά τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει, πολλά τελευταία χρόνια ταξιδεύει και αναδεικνύει τη δυναμική του εντός και εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε.

Μόγκο Σάντα Μαρία, Μάγκο Μόγκο ακούσαμε από την Αιθιοπική Τζαζ που ξεκινήσαμε, πήγαμε στη Λάτιν Τζαζ, προχωράμε προς τα εκεί με τον υπέροχο τον Μόγκο Σάντα Μαρία και αυτό το τραγούδι του και αυτό το ορχιστρικό του τραγούδι. Θα προχωρήσουμε και με Ντίζι Γκιλέσπι, πάμε έτσι λοιπόν σε αυτό το κλείνοντας προς τη Λάτιν Τζαζ. Και αφού βάλαμε έτσι λίγο το ισπανικό στοιχείο, το ισπανόφωνο στοιχείο, πάμε να πούμε μια κουβέντα κλείνοντας σιγά σιγά για το Φεστιβάλ Ποίησης της Μεσογείου 2026 που θα γίνει σε λίγες μέρες, την 3η 8 Σεπτέμβρη, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Φεστιβάλ Ποίησης Δίγλωσσο, πολύ ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστεί λοιπόν εκεί στο ελληνικό κοινό αυτός ο διάλογος μεταξύ Ισπανών και Ελλήνων ποιητών. Είναι 6 ποιητές σε σύνολο, είναι 4 ποιητές από την Ισπανία και 2 από την Ελλάδα, να πούμε και ποιοι είναι. Από την Ισπανία Χουάν Κάρλος Αβρίλ, Μιρέια Καλαφέι, Λεδίσια Κώστας και Νιάσου Γκαλάν, και από την Ελλάδα η Φιγένια Ντούμη και ο Σταμάτης Πολενάκης. Αυτοί λοιπόν οι ποιητές θα συναντηθούν στην ταράτσα του Θερβάντες την 3η 8 Σεπτέμβρη, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σκουφά, στο Κολονάκι, το Ινστιτούτο Θερβάντες, για ένα τόπο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στην ελληνική και την ισπανική ποιητική παράδοση. Ενδιαφέρον είναι, γιατί το κοινό στοιχείο που έχουν έτσι επιλέξει για να προβάλλουν είναι τα συναισθήματα, οι πολιτιστικοί δεσμοί, οι εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά η λεκάνη της Μεσογείου. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτούμε έτσι, γιατί όντως αυτό το τοπίο, το μεσογειακό τοπίο, σίγουρα χαρακτηρίζεται, έχει αυτή τη χιλιόχρονη ιστορία από πίσω, είναι πολύ έντονος πολιτιστικούς δεσμούς, πολύ έτσι, πώς να το πω, καθαρές εικόνες και βέβαια πολύ συγκεκριμένα συναισθήματα που βγάζει όλο αυτό το τοπίο και όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση. Έτσι λοιπόν το Ινστιτούτο Θερβάντες γίνεται ένα κέντρο, για ένα σημείο συνάντησης για τους Έλληνες και τους Ισπανούς ποιητές. Και συνεχίζουμε, είπαμε, με Μαντέκα και Ντίζι Γκιλέσπι.

Και βέβαια Dizzy Gillespie, Latin Jazz, είναι δυνατόν να μην βάλουμε Tito Puente και το πώς έχει ερμηνεύσει έτσι με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο το Take 5. Λοιπόν, με Tito Puente και Take 5 θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήμασταν εδώ παρέα για μια ώρα, Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο και Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σιγά σιγά θα μπούμε σε πιο χειμωνιάτικο πρόγραμμα, θα μπούμε με τα βιβλία μας, με συγγραφείς, με τις ιδέες για τη συζήτηση, για αυτά που γενικώς έτσι μας αφορούν σε αυτόν τον κόσμο. Σε έναν κόσμο δύσκολο, σε έναν κόσμο που πρέπει να αλλάξει και κοιτάμε να δούμε ένα πόσο αυτή είναι η συζήτηση που είπαμε ότι θα είναι στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο ή πώς μπορεί να συμβάλλουν τα βιβλία, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι άνθρωποι γύρω από αυτά και πίσω από αυτά στο να υπάρξει μια αλλαγή που τόσο έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν σας χαιρετούμε μέχρι την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά, όπου κι αν είστε.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεχίσει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε 1.740 προϊόντα σούπερ μάρκετ αναφέρθηκε στο Earth News Radio η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Όπως είπε, η μείωση θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες και το μήνιαιο όφελος για ένα νοικοκυριό υπολογίζεται ως 39 ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει νέος κύκλος μειώσεων. Η κυρία Τσαγκάρη τόνισε ότι η αρχή ελέγχει τις πραγματικές τιμές στα σούπερ μάρκετ και ξεκαθάρισε ότι θα παρέμβει αν διαπιστωθεί πως δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Μιλώντας στο Earth News Radio σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλιο εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και δευτέρα λυκείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Σαβλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Συναγερμός έμανε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης όταν άγνωστοι διέριξαν κόσμο το πολίο σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας από τους δράστες τον σημάδεψε με καραμπίνα. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον 3, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι έτοιμες να συμβάλλουν στις διαπραγματεύσεις. Τόνισε ωστόσο ότι τελική λύση πρέπει να βρεθεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Βερολίνου. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε στη χώρα ως αντίπεινα για την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Βαρύς ο απολογισμός του φετινού παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Στη Γερμανία περίπου 16.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερ Κοχ. Οι περισσότεροι ήταν άνω των 75 ετών, ενώ περίπου 9.600 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 2.935 πλεονάζοντας θάνατοι κατά τις περιόδους καύσων από τα μέσα Ιουνίου στα μέσα Αυγούστου. Η μεγαλύτερη αύξηση της θνησιμότητας σημειώθηκε μεταξύ 18 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, όταν οι θάνατοι ήταν σχεδόν 49% περισσότεροι από τα αναμενόμενα επίπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Βορειοιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο είναι η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και διευθυντής του περιοδικού Αναγνώστης. Πριν τον καλωσορίσουμε, θα ακούσουμε μια δική του μουσική επιλογή. Τσίκο φρύμ.

0: Γιάννη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Βάσια.
0: Επιτέλους τα καταφέραμε, το κανονίσαμε.
1: Ναι, το αργήσαμε λίγο, αλλά.
0: Και μας έφερες και τζαζ που σου έλεγα λίγο εκτός μικροφώνου ότι είναι ένα είδος που ποτέ δεν έχω καταφέρει να έρθω κοντά του. Ήτανε Τσίκο Φρίμαν.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Κοίτα, δεν στο έβαλα. Δεν σου πρότεινα τυχαία τον Τσίκο Φρίμαν.
0: Γιατί, τι ιστορία έχει.
1: Έχει μια ιστορία πίσω του. Είχε έρθει κάποτε στο Half Note και με το γιο μου παρακολουθούσαμε τζάζ και λέμε δεν πάμε να ακούσουμε Τσίκο Φρίμαν. Πράγματι πάμε νωρίς, καθόμαστε, παραγγέλνουμε τα ποτά μας και το μπαρ αρχίζει και γεμίζει με μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, δηλαδή πάνω από 70, και μου λέει εσύ όταν πεθάνουν αυτοί ποιος θα ακούει τζάζ? Λέω δεν ξέρω. Μετά από λίγο βγαίνει ένας τύπος και με ένα λαούτο, μετά ένας με ένα βιολί, μετά ένας με ένα σαντούρι, μετά βγήκαν καμιά 12-15 άτομα, οι οποίοι αρχίσαν και παίζανε μικρασιάτικα. Τρελαθήκαμε. Ρωτάω τον Καρσόνι, λέω πού είναι ο Τσίκο Φρίμαν. Α, μου λέει έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα και έχουμε ένα κωνσταντινουπολίτικο συγκρότημα. Και από κάτω ήταν όλοι παλιοί πολίτες, έτσι από Νέα Σμύρνη, το Φάληρο κτλ., οι οποίοι τραγουδάγανε σαν τρελοί τα πάντα, αλλά οι οργανοπαίκτες, και περίπου 12 οργανοπαίκτες αν θυμάμαι καλά, ήταν καταπληκτικοί σολίστες, δηλαδή ήταν ένα είδος λαϊκής τζάζ, ας πούμε, οπότε ναι. Το ευχαριστηθήκαμε.
0: Οπότε ήτανε κάπου σχέδι, αλλά Τσίκο Φρίμαν δεν είδατε.
1: Τσίκο Φρίμαν δεν είδαμε, ναι. Και μια χρονιά που ήρθε πέρσι και τα λοιπά, ο γιος μου ήταν ήδη στο εξωτερικό και δεν μπορούσαμε να ξαναπάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δράτομαι τώρα τις ευκαιρίες από αυτό που είπες, ότι ποιοι θα ακούνε τζάζ όταν πεθάνουν όλοι αυτοί. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αυτό για τους μεγάλους και καταξιωμένους συγγραφείς που έχουμε. Όταν φύγουν από τη ζωή, υπάρχει νέα γενιά να τους αντικαταστήσει επάξια? Σε έβαλα στα βαθιά κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, έχω άποψη γι' αυτό. Κοίτανε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή υπάρχει μια... Οι παλιότεροι λίγο πολύ, όσοι δεν έχουν φύγει, γράφουν πια πολύ αραιά. Έχουν κατακτήσει βέβαια ένα επίπεδο ποιότητας, αλλά ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει σε μια καινούρια γενιά. Οι οποίοι είναι μεταξύ 35 με 50, έχουν ήδη 2-3-4 βιβλία και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλοί. Σε αυτή τη γενιά ανήκεις και εσύ τώρα, και μην το πάρεις για κοπλιμέντο επειδή με έχεις καλέσει. Αλλά μπορώ να πω πάρα πολλά ονόματα, δηλαδή Μόνικο Σωμάτης, Σολεπτό Χρυσοκυθρεώτης, η Κάλια Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αγόρια και κορίτσια. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτοί διαμορφώνουν το καινούριο
0: πεδίο. Εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι αυτή η γενιά γράφει όντως καλά βιβλία. Απλώς αναρωτιέμαι αν θα μπορούν να έχουν το ίδιο στάτους που έχει Φερρυππίν, η Ζηράνα Ζατέλη, η Μαροδούκα, κάπως το τεμ της λογοτεχνίας. Ναι. Είναι και διαφορετική εποχή με αυτή την έννοια. Υπάρχει και μεγαλύτερη διάχυση και διάσπαση, ίσως τότε, ίσως ήταν λιγότερη.
1: Ναι, σε αυτό ίσως έχεις ένα δίκιο. Ότι οι εποχές επιβάλλουν και αυτές ένα στυλ και ένα ύφος. Επιπλέον η νεότερη γενιά, επειδή επικοινωνεί παράλληλα και ταυτόχρονα με ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, δεν καταπλήσει πια, με την έννοια ότι είναι πιο παγκοσμιοποιημένη, τους συγκρίνεις πιο εύκολα με τους ξένους. Ενώ ας πούμε όταν πρωτοέβγαλε ας πούμε διηγήματα ο Σκαμπαρδόνης και τα διάβασα, και τα πρώτα της Ζηράνας Ζητέλη, λέω πού είναι αυτοί, πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι καταπληκτικά διηγήματα είναι αυτά. Αλλά τότε δεν είχαμε ούτε και την εμπειρία των ξένων να δούμε, να συγκρίνουμε κτλ. Βέβαια αυτά τα κρίνει ο χρόνος, ξέρεις. Χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια επιλογή σε τελείως διαφορετικό ύφος.

0: Η Μαρκίζα είναι αγαπημένο τραγούδι πολλών και νομίζω ή μου το είχε φέρει, παραλίγο μου το φέρει και ο Χρήστος Κυθρεώτης όταν ήταν καλεσμένος.
1: Και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, θεωρώ ένα από τα πιο ωραία. Και μόνο ο στίχος, και εσύ που ξέρεις το έκασε γίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις, να ξεσκοτώνει. Αλλά είχα πάντα μια απορία, αν ήταν μέσα στα αγαπημένα του Μάνου Ελευθερίου. Και κάποια στιγμή που χρειάστηκε να του κάνω μια συνέντευξη, το ρώτησα. Χωρίς να του πω όμως ότι εμένα είναι το... Του λέω, πες μου ποια είναι τα δύο-τρία καλύτερα αγαπημένα σου τραγούδια. Και πρώτο-πρώτο μου είπε τη Μαρκίζα. Και του λέω, μπράβο, δικαιώθηκα τώρα.
0: Ναι. και είχε να διαλέξει από πάρα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια, έχει εκατοντάδες τραγούδια. Όλα αυτά τραγούδια που, για το Μίκη που είχε γράψει. Για το... Άπειρα, πραγματικά. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Λοιπόν, τι γράφουν πια οι συγγραφείς, εσύ που έχεις και εποπτεία γενικά της παραγωγής.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, καταρχάς έχουν αλλάξει πολύ το ρεπερτόριο, σε εισαγωγικά, έτσι,
0: για
1: το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Ενώ μέχρι το... μετά τη μεταπολίτευση, μέχρι το 85-90 και τα λοιπά, η πολιτική, το βάρος του παρελθόντος έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Λίγο αργότερα, μετά την εμφάνιση κυρίως του Πέτρου Τατσόπουλου, του Βαγγέλη του Ρατόπουλου, με τα βιβλία τους που προσγείωσαν το περιεχόμενο στην πραγματικότητα, κυρίως την νεανική και την εφηβική, έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή τα βιβλία
0: αυτών. Εκεί μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 80, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί ήταν αλλαγή και στο περιεχόμενο αλλά και στο ύφος. Η γλώσσα έγινε πιο ανεπιτίδευτη, πιο νεανική, πιο κοφτή. Τα περιεχόμενα κυλούσαν πολύ πιο γρήγορα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα περιεχόμενα. Νομίζω ότι οι σημερινοί γράφουν για οτιδήποτε. Πιο παγκοσμιοποιημένα περιεχόμενα. Ελληνικά βέβαια, ελληνικά. Εντάξει, υπάρχουν και επιμέρους στάσεις. Ας πάρουμε, ας πούμε, την επιμέρου στάση αυτή που βλέπει λίγο, που ασχολείται με τη γλώσσα την παραδοσιακή, τύπου
0: με
1: Παπαμάρκος, Βασιλική,
0: πούμε,
1: Πέτσα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, έτσι.
0: Ή Ντοπιολαλιά, ας πούμε.
1: Ή Ντοπιολαλιά, ναι, οι Κύπριες αδελφές εκεί, Κωνσταντίνες Σωτηρίου, η Νάση Διονυσίου, που
0: υπάρχει
1: για μένα
0: και αυτή
1: πάρα
0: η τάση,
1: πολύ καλές,
0: ναι.
1: Αλλά είναι μια τάση, εντάξει. Οι περισσότεροι γράφουν όμως οτιδήποτε. Φανταστικό, κοινωνικοπολιτικό, ζητήματα ταυτότητας, εθνικά θέματα, μειονότητες. Νομίζω οτιδήποτε απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία.
0: Μετά την καραντίνα, μετά τον COVID, έχεις δει διαφορά στις θεματικές? Γιατί εγώ έχω μια αίσθηση, έχοντας γράψει το προηγούμενο βιβλίο πριν, και ένα πολύ διαφορετικό μετά στη συνέχεια, το οποίο θα έλεγα ότι δεν έχει, επειδή ασχολείται με τον έρωτα, δεν έχει εποχή. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο και ότι πρέπει κάπως κάτι, έχω μια παρόρμηση να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Βλέπεις καθόλου κάτι τέτοιο εσύ?
1: Κοίτα, μετά τον COVID υπήρχε μια τάση. Αφενός μεν υπάρχουν αρκετά βιβλία που μιλάγανε για την κρίση, γιατί ο COVID ήρθε καπάκι με την κρίση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε, ας πούμε, το 2008, το δεύτερο εξάμεινο του 2008, και κρατάει ίσως και μέχρι σήμερα, δεν ξέρω.
0: Και τότε είχαν δείξει και ενδιαφέρον από το εξωτερικό αρκετά για την ελληνική παραγωγή.
1: Ναι, γιατί αυτό. Τότε είχαν μια περιέργεια να δουν μια χώρα που ήταν στην αιχμή, δηλαδή μένει δεμένη στην Ευρώπη.
0: Είχαμε και τις διαδηλώσεις, αναγκτισμένους, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τότε τα θέματα με την κρίση είχαν, νομίζω ήταν κυρίαρχα, έτσι. Είχαμε και πολύ καλά βιβλία, έτσι, του Χρήστου Οικονόμου και τα λοιπά. Μετά τον COVID υπήρξαν αρκετά βιβλία που μιλήσανε για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα, την προσπάθεια να βρεθεί η γεφύρωση των σχέσεων ερωτικών και μη κοινωνικών, και τα λοιπά. Νομίζω ότι τώρα όμως πάλι βρισκόμαστε σε ένα πεδίο πολύ πρόσωπο τέτοιο. Ίσως τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας οπωσδήποτε,
0: ναι, υπάρχει σε αυτό,
1: είναι,
0: ναι,
1: μια τάση,
0: ναι,
1: ευκρινής. Είναι τα θέματα, πώς να τα πω, ας πούμε, της γυναικείας χειραφέτησης, που και αυτά έχουν, ας πούμε, μια σαφή τάση. Το μεταναστευτικό, επειδή πια η κοινωνία μας έχει γίνει πολυπολιτισμική, mm-hmm. απασχολεί πάρα πολύ και παραμένουν πάντα τα κλασικά πέντε θέματα που υπάρχουν από τον Όμηρο και μετά.
0: Ποια είναι τα κλασικά πέντε θέματα? Πόλεμος, έρωτας.
1: Πόλεμος, έρωτας, θάνατος, μοναξιά, μοιχεία.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε κάτι στο ίδιο λίγο κλίμα με το προηγούμενο.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 1:30. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, στις Λέξεις των Άλλων, και η ώρα είναι κατάλληλη και μαζί με τη μουσική για ένα τσιπουράκι. Θα έλεγα, με αυτά
1: που
0: φέρνεις.
1: Τραγούδια που βάζουμε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έγινε αφορμή κιόλας να γράψω ένα σχετικό δίημα στην πρώτη μου συλλογή, το ΜΕΖ, έχει μια πραγματική καταρχάς βάση. Ήμουν φαντάρος με έναν άλλο συγγραφέα, τον Ανδρέα τον Αποστολίδη, και ένα πρωί κατεβαίνοντας να ξυριστώ το πρωί και τα λοιπά, ακούω ένα παιδί που τραγούδαγε αυτό το τραγούδι. Κλαίγοντας, μισοκλαίγοντας και το τραγούδι. Βγαίνοντας έξω, του λέω: τι έχεις πάθει, ρε παιδάκι? Μάση, μου λέει, αγαπάω μια και είναι παντρεμένη. Και αυτό μου έμεινε. Οπότε εγώ το πήρα αυτό και το έκανα, του δώσα μια συνέχεια. Δηλαδή, ο ήρωας εμφανίζεται να είναι, να παίζει πιάνο σε ένα, στο ροντέο, ξέρω εγώ, και εμφανίζεται κάποια στιγμή τότε, ο οποίος ήταν τσιγκάνος, ας πούμε. Ο οποίος εμφανίζεται ντυμένος τσιγκάνος, ξέρεις, με το μουστάκι, τα ριγέ παντελόνια κτλ. Και ενώ έπαιζε ροκ αυτός και blues και τέτοια, για χάρη του άρχισε να παίζει τα μαύρα μάτια σου. Και τον κοίταζε όλη την ώρα να δει, αλλά όλος δεν τον αναγνώρισε ποτέ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό που μπορούμε να κλέβουμε τις ζωές και τις στιγμές των άλλων.
1: Κάνουμε
0: και να
1: κάτι
0: τις
1: άλλο.
0: Κάνουμε κάτι. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω εγώ ένα τραγουδάκι που το έχω διαλέξει για να περάσουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Καλή επιλογή.
1: Καλή, πολύ καλή. Είναι αγαπημένος μου συνθέτης.
0: Με έμπνευση από το βιβλίο σου «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», mm-hmm. που έχεις εκεί τους ήρωές σου που πάνε να ακούσουν Σαββόπουλο και έχει ηλεκτρικό ήχο. Αυτό μου θυμίζει πάντα αυτή την τομή που υποτίθεται στην αμερικανική μουσική. Dylan went electric.
1: Dylan,
0: ναι, αυτό όταν ο Dylan άρχισε να παίζει ηλεκτρική.
1: Ηλεκτρικά,
0: γιθάρ,
1: ναι. Τον γιουχάρανε.
0: Τον γιουχάρανε,
1: ναι. Τον γιουχάραν κανονικά, ναι.
0: Το είδα και στην ταινία, στη βιογραφία.
1: Στην ταινία,
0: που
1: όταν πήγε στο εκείνο το Country Festival mm-hmm. που πήγαινε.
0: Οπότε κάτι αντίστοιχο σκέφτομαι πάντα ότι είναι και με το Σαββόπουλο.
1: Κοίτα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί αυτή η σκηνή που περιγράφω έχει να κάνει κάτι και με μένα. Που έπαιζε στο Ροντέο, δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Mm. Μην νομίζεις δηλαδή ότι ήταν ο κόσμος που μετά ο Σαββόπουλος γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ένα μικρό κλαμπ, εντάξει, ήταν αυτοί που ήταν. Ένα ανάμεικτο κοινό. Δηλαδή λίγο χίπηδες, λίγο πολιτικοποιημένοι, λίγο αντιδικτατορικό κλίμα. Δεν είχε όμως το κοινό το τρομερό, αλλά σίγουρα αυτό που λένε και οι ήρωές μου ότι είχαν τρελαθεί, γιατί ξαφνικά είδαν ελληνικό στίχο με

0: με ροκ μουσική, ναι. Κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε, σε ένα ελαφρό στυλ, ας πούμε. Mm-hmm. Σε ένα τύπο Πασχάλης, Αρβανιτίδης και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ήταν πιο σκληρό πια και πιο κοντά στον
1: ήχο. Πιο κοντά, πιο κοντά στον ήχο, το ροκ και τον πειραματικό ροκ.
0: Ναι, ναι, πιο κοντά σε ένα ροκ πειραματικό, ναι.
1: Αυτό το βιβλίο ήταν ένα χρέος, ας πούμε, απέναντι στη νιώτη να καταγράψεις, τη δική σου δηλαδή, να καταγράψεις αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Κοίτα, δεν το ξεκίνησα σαν χρέος. Είχα γράψει κάποτε ένα δίγημα.
1: Χρέος, όταν λέω χρέος, εννοώ μια ανάγκη. Ας πούμε, να υπάρχει ανάγκη, μια καταγραφή για αυτό το πράγμα.
0: Να σου πω πιο πολύ, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι η εποχή εκείνη, δηλαδή το μετέχμιο, λίγο πριν τη δικτατορία και λίγο μετά, όπου η πληροφόρηση ήταν πολύ μικρή και πετσοκομμένη δεξιά και αριστερά, είχαμε την ανάγκη να ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε καινούργια πράγματα, να βρούμε τι γίνεται έξω και τα λοιπά.
1: Με δηλαδή, το βλέμμα δηλαδή στραμμένο τελείως
0: προς
1: τα έξω.
0: Με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, γιατί ούτε το κίνημα του 68 του Μάη ήρθε στην Ελλάδα, ούτε το κίνημα των διαμαρτυριών στην Αμερική, ούτε διάφορα κινήματα νεανικά που ήταν στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο, δηλαδή όλα αυτά δεν μπήκαν κανονικά να μπολιαστούν. Και όλα μετά βγήκαν ξαφνικά μετά την μεταπολίτευση. Οπότε θεωρώ ότι διαφωνώ με το Στάθη τον Καλύβα που λέει ότι έγινε ένα Big Bang μέσα στην δικτατορία. Δεν έγινε. Όχι, το Big Bang είχε ξεκινήσει πριν το 67, διακόπηκε και πάντα γίνονται καλά έργα, λίμωνο, δεν σταματάει η τέχνη. Αλλά όλα αυτά τα είχαμε χάσει, οπότε η μεταπολίτευση ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψεις όλα όσα σου λείπανε. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν και το νόημα αυτού του βιβλίου, η Μπαλάντα των Ανίδρων και Καλών, ότι ήθελε να δώσει μια γενιά που ψάχνεται και ψάχνεται και στην τέχνη, ψάχνεται και στην πολιτική, ψάχνεται και στις σχέσεις τις ερωτικές, παντού.
1: Υπήρχε και μια ταινία τη δεκαετία του 90, σίγουρα το έχουν πει, το Τέλος Εποχής.
0: Ναι, βέβαια. Όχι απλώς μου το έχουν πει, την έχω δει. Αυτή έχει γυριστεί στο σχολείο μου, στο πρώτο της πλάκας, βέβαια.
1: Α, μάλιστα.
0: Το οποίο είχε παρόμοιο λιγάκι.
1: Ναι, το οποίο ξέρεις, έχει το ίδιο έτσι νοσταλγικό και είναι και η ίδια εποχή και η αναζήτηση της ροκ μουσικής και όλα αυτά. Κάπως πάντα τα
0: ταιριάζουν. Ναι, ναι, ναι. Ίσως ας πούμε στο πίσω μέρος του μυαλού μου έτρεχε αυτή η ταινία.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν αυτές οι επιρροές και κάπως βγαίνουν. Ωραία. Έχω ένα κομμάτι για τη συνέχεια. Μου είπες να διαλέξω κάτι από David Bowie. Νομίζω ταιριάζει λίγο και με το κλίμα του βιβλίου.
0: Μην το βάλεις, κάτσε να σου πω.
1: Μην το βάλεις, περίμενε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ τον David Bowie?
1: Φυσικά, όχι φυσικά, δεν είναι εύκολο. Τον έχω δει στη Γαλλία, στη Νιμ, μια πόλη στα νότια, στις αρχές του 2000.
0: Ωραία. Εγώ τον έχω δει στην Αθήνα όμως.
1: Το 96.
0: Το 96. Σε μια συναυλία που λεγόταν First Athens Rock Festival, που δεν ξανά έγινε ποτέ αυτό το φεστιβάλ, δεν συνεχίστηκε
1: Rock
0: ποτέ.
1: Όχι, Rock of God, δεν το θυμάμαι τώρα καλά.
0: Και που ήταν Lou Reed, David Bowie και σταμάτησε το μυαλό μου, και Elvis Costello, όπου ο Μπόι βγήκε με μοβ ρούχα και μια μοβ μπέρτα μέσα στο κατακαλό καιρό, γιατί η συναυλία άρχιζε 6 το απόγευμα και ήταν καλοκαίρι τώρα και γινόταν κόλαση από τη ζέστη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οπότε ήθελα να στο σημειώσω.
1: Καλά έκανες. Εντάξει, εγώ αυτά τα παρακολουθούσα τότε από μακριά, γιατί ήμουν ακόμα, πήγαινα σχολείο και ζούσα στις Σέρες, οπότε ήξερα ότι γίνεται αυτό και δεν πίστευα ότι θα τον δω ποτέ στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με κάποιο τρόπο, όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, κανονίσαμε ένα ταξίδι με τον αδερφό μου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Από εκεί πήραμε τρένο, κατεβήκαμε σε αυτή την πόλη, έπαιζε σε μια ρωμαϊκή αρένα. Το είδαμε, τότε βέβαια δεν είχε κινητά και τέτοια οπότε οι μηχανές δεν επιτρέπονταν, δεν έχω ούτε μια φωτογραφία από εκείνο. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με αφορμή εκείνη την συναυλία. Δεν θυμάμαι το συγγραφέα, αλλά το βιβλίο λέγεται «Ο γιατρός συνιστά David Bowie».
0: Α, ναι, πρέπει να το δω.
1: Είναι ωραίο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Ωραίο και το Absolute Beginners.
1: Καλά. Ξέρω ότι είσαι και φαν κιόλας.
0: Είμαι φαν. Γενικά και περνάνε και σε αυτά που γράφω πάντα η μουσική, όπως πέρασαν και στο δικό σου. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον αναγνώστη και τα βραβεία, γιατί είστε ταυτισμένος με τον αναγνώστη και με αυτό το πράγμα. Θέλω να σου διαβάσω κάτι που έγραψες φέτος με αφορμή τα φετινά βραβεία. Λες, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία σε γενικές ή ειδικές κατηγορίες. Μέσα στην πληθώρα των τίτλων, τα βραβεία είναι ένα φίλτρο για τον αναγνώστη, του κλείνουν το μάτι. Πρόσεξε αυτά τα βιβλία. Οι μεμψημυρίες είτε προέρχονται από ανέξοδους επαναστάτες, είτε από απογοητευμένους συγγραφείς. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και κυρίως για τι είδους μεμψημυρίες μιλάμε?
1: Ναι, κοίτα, πριν από τα βραβεία, πριν από την φετινή εκδήλωση των βραβείων, είχα διαβάσει, ας πούμε, κάποιες επικρίσεις, όχι για αυτά καθ' αυτά τα βραβεία του αναγνώστη, αλλά γενικά εναντίον των βραβείων και τα βραβεία δεν παίζουν κανένα ρόλο κτλ. Υπήρχε και ένας νεαρός, ο οποίος έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι δεν θέλει να κριθεί.
0: Ήταν υποψήφιος.
1: Ήταν υποψήφιος στα κρατικά. Πέρσι ήταν και. Επειδή τα κρατικά δίνουν ένα χρόνο αργότερα. Ναι. Πέρσι ήταν και σε εμάς υποψήφιος, μας είχε στείλει μια επιστολή όταν δημοσιεύτηκαν οι λίστες. Εμείς δεν τον υπολογίσαμε. Φέτος που ήταν τα κρατικά και ήταν πάλι υποψήφιος, έστειλε μια επιστολή. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την έστειλε στη Λάιφο. Δηλαδή την έστειλε σε ένα. Εντάξει, ένα πολύ πιασάρικο, ας το πω, έντυπο. Και το είχε ντύσει με μια ιδεολογία ότι δεν μπορεί να. Δεν κρίνονται τα βιβλία κτλ. Και με βάση αυτόν γράψαν και άλλοι αρκετά εναντίον των βραβείων. Και αυτό που λέω ισχύει. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία. Πάρα πολλά βραβεία. Και όλα παίζουν ένα ρόλο. Κυρίως προς τον αναγνώστη. Δηλαδή, και σε εμάς βγαίνουν 11.000 βιβλία το χρόνο. Μπαίνει ο αναγνώστης. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς που τα ξέρουμε γιατί τα παρακολουθούμε. Ναι. Μπαίνει ο αναγνώστης και βλέπει τόσες χιλιάδες βιβλία. Ένα βραβευμένο βιβλίο θα του κλείσει το μάτι. Δηλαδή, πραγματικά του πει: πρόσεξέ με, ας πούμε, μη με προσπερνάς έτσι εύκολα.
0: Και νομίζω γενικά οι λίστες του αναγνώστη πλέον έχουν καθιερωθεί για τους βιβλιοφίλους.
1: Ναι, γενικά.
0: 10 βιβλία, αν είναι στη λίστα, θα τα προσέξουν.
1: Θα τα προσέξουν. Ναι. Και πιστεύω ότι και κάποια άλλα. Δηλαδή, δεν κάνω συγκρίσεις, ας πούμε, και κάποια που παίρνουν ένα κρατικό ή ένα βιβλίο ή το βραβείο της κλεψίδρας. Πάντα παίζουν ένα ρόλο, γιατί και το βιβλίο. Εντάξει. Πέρα από το ότι είναι και ένα προϊόν. Θέλει δηλαδή κάποια προώθηση. Θέλει κάποιος να πει ότι αυτό είναι καλό. Ωραία. Το βραβείο είναι ένα φίλτρο. Είναι ένα φίλτρο. Λέει ότι αυτό το βιβλίο είναι καλό. Δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο και δεν υπάρχει άλλο εισάξιό του, αλλά σημαίνει ότι είναι καλό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι δεν έχει κάτι κακό. Δηλαδή γι' αυτό και είπα ότι ή κάνεις μια ανέξοδη επανάσταση, λες εγώ δεν δέχομαι βραβεία κτλ. Ή ας πούμε είναι πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι παραγκονισμένοι κτλ. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό, να το εξηγήσω και αυτό. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς πια οι οποίοι βγάζουν με δικά τους έξοδα βιβλία. Και καλά κάνουν.
0: Και στην πεζογραφία και στην ποίηση
1: πάρα πολύ και τώρα και στην πεζογραφία. Εντάξει, και αισθάνονται κάπως ότι αφού έχω βγάλει αυτό το βιβλίο που εγώ πιστεύω και η γυναίκα μου πιστεύει και οι φίλοι μου πιστεύουν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν προωθείται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί ο εκδότης συνήθως είναι ένα φίλτρο, είναι το πρώτο φίλτρο. Και μετά ο κριτικός λογοτεχνίας είναι το δεύτερο φίλτρο. Το βραβείο είναι ένα τρίτο φίλτρο. Άρα το βιβλίο πριν φτάσει στον αναγνώστη έχει κάπως κριθεί. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι πασπερμία, ας πούμε. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το βιβλίο φιλτράρει, το βραβείο φιλτράρει και δίνει κάποια χέγγια. Με ή χωρίς εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες, δηλαδή τον καθένα που βγάζει ένα βιβλίο. Όχι, βγάζει ένα βιβλίο δεν σημαίνει το καλύτερο, γιατί τώρα πια είναι εύκολο να βγάλεις ένα βιβλίο.
0: Ο αναγνώστης, να πούμε ότι είναι η συνέχεια, η ηλεκτρονική συνέχεια του περιοδικού Διαβάζω. Ξεκίνησε το 12, το 13, αν θυμάμαι.
1: Το 13.
0: Εκεί είναι σημείο αναφοράς στο χώρο πλέον. Πώς διατηρείται η ανεξαρτησία των βραβείων, των κριτικών, αν αναλογιστούμε ότι ο χώρος στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός και γνωριζόμαστε σε γενικές γραμμές μεταξύ μας?
1: Να πω κάτι για τον Αναγνώστη. Καταρχάς είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Όταν την ξεκινήσαμε ήμασταν 7 άτομα και όλοι είχαμε άλλες δουλειές και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε, θα γράφουμε αυτό που θέλουμε, δεν θα παίρνουμε κέρδη, δεν θα κυνηγήσουμε δηλαδή το μεροκάματο μέσω από τον Αναγνώστη. Θέλουμε, θα έχουμε απλώς κάποιες διαφημίσεις για να βγάζουμε τα απολύτως απαραίτητα, έτσι, το ενίκιο, το λογιστή μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουμε υποκύψει και σε πολλές πιέσεις, έτσι. Δηλαδή ένας μεγάλος εκδότης μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή διαφήμιση, αλλά ταυτόχρονα θα σου δώσει και τις απαιτήσεις του. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε αρνηθεί αυτό.
0: Συνέβη όμως στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Ναι, συνέβη. Μια πίεση σε αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κρατήσει μια ανεξαρτησία. Τώρα, η Επιτροπή των Βραβείων μας αποτελείται, συνήθως δεν αλλάζει. Αλλά και οι 7 που είναι αυτή τη στιγμή είναι κριτική βιβλίων. Δηλαδή, κρίνουν τα βιβλία για τη δουλειά τους, που σημαίνει ότι δεν μαζευόμαστε στο τέλος της χρονιάς να βρούμε από τα 11.000 βιβλία τι είναι καλό, αλλά όλη τη χρονιά
0: διαβάζουμε
1: βιβλία, ναι. Οπότε όταν φτάνει το τέλος της χρονιάς, λίγο πολύ έχουμε μια διαμορφωμένη εικόνα για κάποια βιβλία, οπότε είναι πιο εύκολο να προχωρήσουμε σε κρίσεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγη μουσική ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε για ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με το κλείσιμό μας.

0: το ροκ της καντίνας. Και όταν το είδα σε αυτά που μου στείλες, λέω, μα ποιο είναι αυτό? Και όταν το έβαλα, λέω, α, αυτό έτσι λέγεται, είναι. Αυτό. Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, είμαι μεγάλος φαν των ταινιών του Αγγελόπουλου, αλλά κυρίως του Μελισσοκόμου. Mm-hmm. Επειδή είναι, θεωρώ ότι είναι η ταινία που είναι λιγότερο καταπιεσμένη από τις ιδέες που είχε ο Αγγελόπουλος, γιατί είναι road movie και τα λοιπά. Και αυτή η σκηνή παίζεται σε ένα μπαρ κάπου εκεί έξω από την Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Και μια χρονιά θυμάμαι που πηγαίναμε ταξίδι στη Φλόρινα, το είδαμε ξαφνικά μπροστά μας και πάθαμε σοκ. Μόλις είχαμε δει και την ταινία, σταματήσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Λέμε, εδώ είχε γίνει η σκηνή η περίφημη με την Νάντια Μουρούζη να χορεύει. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το αγγελοπουλικό τοπίο και εμένα μου είναι πολύ οικείο λόγω καταγωγής από τη Βόρεια Ελλάδα και πάντα με συγκινεί. Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, έχουμε κάνει πολύ ωραία κουβέντα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι θα γραφτεί καλό βιβλίο από την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοίτα, προς το παρόν όχι, δεν μπορεί να γραφτεί.
0: Στα ελληνικά τουλάχιστον.
1: Ούτε και στα ξένα, γιατί κοίτα να δεις το... Η τεχνητή νοημοσύνη τι της λείπει? Μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Έχει τρομερά data, τρομερά. Την είχα ρωτήσει κάποια στιγμή.
0: Χρησιμοποιείς εσύ, το χρησιμοποιείς το chat και
1: όχι, το chat το έχω, γιατί είχαμε κάνει μια εκδήλωση και έπρεπε κάτι να ασχοληθώ μαζί του, οπότε τον είχα ρωτήσει αν μπορεί να κάνει, ας πούμε, να περιγράψει μια πολύ ωραία ερωτική σχέση και μου λέει βεβαίως, γιατί εγώ έχω διαβάσει τα πάντα. Άννα Καρένινα, Μαντάμ Μποβαρή, όλους τους μεγάλους έρωτες. Του λέω, ναι, αλλά τι δεν μπορεί να κάνεις? Μου λέει, επειδή εγώ μου λέει, δεν έχω βίωμα, δεν μπορώ να γράψω για τη συγκεκριμένη ερωτική σχέση που έχεις εσύ στο νου σου. Αυτό που έγινε με σένα. Μπορώ να γράψω γενικά. Δηλαδή να τα μαζέψω και τα λοιπά. Άρα κάθε φορά θα υπάρχει ένα διαφορετικό πρόσωπο που μπορεί να την... να την πει διαφορετικά.
0: Είναι αυτό που λένε, ότι μια ιστορία κάθε άνθρωπος θα την πει διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Και επίσης το δεύτερο που μου είπε, και καλά γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι γράφουν έχοντας στο νου τους ότι κάποτε πεθαίνουν. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια μηχανή που θα ζει αενάως. Εσύ ξέρεις ότι ό,τι γράψεις, λες, αχ, δεν θα προλάβω να γράψω το άλλο μου μυθιστόρημα και τα λοιπά. Γιατί δεν θα προλάβεις? Γιατί ξέρεις ότι έχεις μια πεπερασμένη ζωή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό περνάει στα γραπτά σου ανεξαρτήτως αν εσύ το σκέφτεσαι ή όχι.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Που υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι το Johnny B. Good, Chuck Berry που μας έφερες. Τι ιστορία έχει?
1: Έχει την ιστορία ότι λέγεται Γιάννης και κάθε φορά που τελείωνε, που πλησίαζαν η γιορτή μου ή οι φίλοι μου όλοι και τα λοιπά, μου στέλνανε το Johnny B. Good, Johnny B. Good. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά δεν είχα προσέξει ποτέ τους στίχους του. Αλλά οι στίχοι του είναι πολύ ωραίοι. Γιατί είναι...
0: Εγώ δεν τους έχω προσέξει.
1: Κοίταξε τους, είναι ένα τρένο που εργάτες που πάνε κάπου, ξέρω εγώ, και απ' έξω ένας νεαρός που παίζει κιθάρα. Και κάποιος του λέει, προσπάθησε, γιατί κάποτε θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Γιαννάκη, θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Και μ' άρεσε αυτό. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί
1: εγώ μας. Εγώ ευχαριστώ εσάς που με καλέσατε και το ραδιόφωνο βέβαια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο για τη βοήθειά του στον ήχο. Ευχαριστούμε και εσάς τους ακροατές. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Alert News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων, με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία, οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ΕΡΤ News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
1: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Ωραία ημερομηνία είναι όμως η 1η Σεπτεμβρίου. Άλλο τώρα που δεν σου κολλάει εσένα, που μπήκες σε ηλιακή επιστροφή με έκλειψη και θα την κουβαλάς στην πλάτη σου, δεν πειράζει, θα κάνεις δουλειά. Η Παρθένος αυτό κάνει. Εργάζεται και για το κοινωνικό σύνολο. Ας εργαστείς και λίγο για τον εαυτό σου, δεν βλάπτει.

Ψαράς θα γίνω στη στεριά με την Ειρήνη Κουνουτοπούλου από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να τι πρέπει να κάνεις, να γίνεις ψαράς στη στεριά. Είδες εργασία που έχεις να κάνεις φέτος, φίλε Βασίλη. Άκου τώρα αυτό τι ωραίο που είναι για το Σεπτέμβριο του Ηλία Αναγνωστάκη. Αρχή του χρόνου, του αδιφάγου τριγητή Κρόνου. Ο χρόνος Κρόνος. Βέβαια υπάρχει και ο καιρός, που είναι σε άλλη κατάσταση. Ο Κρόνος είναι στην αρχαία ελληνική, είναι στο γραμμικό νου, στον ορθολογισμό, ενώ ο καιρός είναι κομμάτι της κβαντικής φυσικής. Δηλαδή, στην ουσία, ο χρόνος είναι κυκλικός σε αυτή την περίπτωση. Αλλά να συνεχίσω σε αυτό που γράφει ο Ηλίας Αναγνωστάκης, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, ερευνητής. Αρχή του χρόνου του αδιφάγου τριγητή Κρόνου, αρχή τον ουρό. Και ό,τι έκπληξη, ο Σεπτέμβρης απροσδόκητα μου το επενθυμίζει. Και πάλι η εννεάμινη διάρκεια, Σεπτέμβρης ως Μάης, το εννεάμινο του ρο, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη έχουμε μήνες που είναι με ρο, και τότε λέει και η λαϊκή μας παράδοση, το κρασί θέλει νερό. Και συνεχίζει, μέσα στον τρίγο, μέσα στο μήνα των λινών και των αισθήσεων, ο τριγητής Κρασοσεπτέμβρης μου συστήνεται, μη με βλέπετε τώρα δαμινό, δείτε με το Μάη σε ένα εννέαμινο, δείτε με τότε όταν ο ίνος πίνεται δροσερός μέσα στον καύσωνα και είναι τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν πόσους μέθησε και πόση παραπίπτουση και κοιμώνται στους δρόμους. Η δύναμη του Σεπτέμβρη ίνου αναδεικνύεται στον ένατο μήνα της Ινδίκτου, το Μάη. Μα και ο ίδιος ο Σεπτέμβρης είναι πια ένατος μήνας και μόνο κατ' όνομα έβδομος, το εννεάμινο της δύναμης και της γέννησης στη ζωή, στην απόλυτη συμβολική του διαπλοκή. Τριγώ, πατώ, συνθλίβω, θερίζω, κόβω τον καρπό, όλα τους υποβάλλουν το τέλος και την αρχή, στο τέλος και στην αρχή ενός άλλου ενιαυτού, με πρώτο μήνα το Σεπτέμβριο.

Και ο φίλος ο ακροατής ο Γιώργος Βλάχος λέει τι γίνεται με τους μήνες που δεν έχουν νερό και δίνει την απάντηση: δεν φυτεύουμε τους μήνες που δεν έχουν νερό, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, σταματά η σπορά, αφού έχει γίνει βέβαια 9 μήνες κυοφορίας, 9 μήνες έχει γίνει η κύση και έχει ξεπηδήσει το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Σεπτέμβριος, άνδρας και αυτός εύμορφος την ιδέαν, την ηλικίαν μέτριος. Ρώμην σώματος είχεν, ασκέπαστος γάρ ήτονε, δεμένος με μανδύλιν, διανακρατεί τα στρίχας του να μην τον εμποδίζουν. Ξυπόλυτος, υγιερός, πλημμένη του υπόδες, κοντόχητος.

Ξένος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν και πόσοι παραπίπτουσοι κοιμώνται εις τα σρήμνας. Τα ιδέα των 12 μηνών 15ου αιώνα.

Μέσα σε ήλιους και βροχές παλεύω με τις εποχές και από τις καρδιάς τις αμοιχές πίνουνε αίμα οι ψυχές για να μου πουν το μυστικό, το τραγικό, το μαγικό, πως είναι η αγάπη νόμος και το παιδί ο δρόμος. Από τους στίχους του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, μοιημένου, εξαιρετικού στιχουργού που μας δίνει πολλά κλειδιά μυστικά μέσα από τα τραγούδια του. Εδώ το τραγούδι «Ο Μάγος», στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ας ακούσουμε τώρα το άρρητο μυστικό κατά τους ορφικούς ύμνους. Ο Πλούτων λοιπόν, που είναι ο ίδιος ο Ζεύς από ό,τι φαίνεται από τους ορφικούς ύμνους, καθώς λένε οι ορφικοί ύμνοι «Ζεύ χθόνιε Πλούτων», δηλαδή ο Ζεύς, ο οποίος είναι χθόνιος και ενώθηκε κατά τρόπο άρρητο με την Περσεφόνη και την κατέστησε μητέρα του Ευβουλέως, που βοάει χειρά, αλλά ο Ευβουλεύς είναι και ο Διόνυσος ή Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Εδώ έχουμε το Δία και όχι το Ζεύ, που δεν είναι το ίδιο. Ο Ζεύς του Ζανός, ο Δίας του Διός. Μας τα είπε και ο Κίτσος Τρύπος μια μέρα. Ο Ζάνος είναι το όλον, η ολοκλήρωση, η ενότητα, ενώ ο Δίας είναι η διαίρεση και είναι και η δική μας σκέψη της διαίρεσης στο κοσμικό επίπεδο, εκτός αν βγούμε από αυτή. Και επιμένω σε αυτό, θα συνεχίσω να επιμένω φέτος αυτό μέχρι να το κατανοήσουμε, τη διαφορά της γραμμικής ορθολογικής σκέψης με την κβαντική ενωτική. Λοιπόν, μας λέει εδώ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Μάρο Παπαθανασίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πολύ εξαιρετικά που γράφει για τα ελευσίνια μυστήρια που γινόταν τέτοια εποχή, τα ελευσίνια μυστήρια. Ο Ευβουλεύς λοιπόν είναι ο Διόνυσος, ο Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Όπως επαναλαμβάνεται στον ύμνο του Διονύσου, Ευβουλεύ, Διός και Περσεφόνη, Σαρίτης, Λέκτρηση, Τεκνοθής. Ο προπομπός των Ελευσινίων, ο Ίακχος, ένας έφηβος με λαμπάδα στο χέρι, δεν είναι μόνο προσωποποίηση της μυστηριακής κραυγής, Ιαχή, Ιακχή, αλλά και ταυτόσιμος με το Διόνυσο Βάκχο. Έτσι, ο δαδούχος των μυστηρίων καλεί το Διόνυσο κράζοντας «Σε μέλιε Ίακχε πλουτοδότα». Το επίθετο «πλουτοδότης» παραπέμπει στον Πλούτονα. Πράγματι, η εναλλαγή εμβλημάτων του βρέφους Διονύσου και του Πλούτονος στην αγκαιογραφία μαρτυρεί την ταύτισή τους. Έτσι, ο πάρεδρος των μεγάλων ελευσιακών θεενών εμφανίζεται είτε ο σύζυγος είτε ο υιός καθεμιάς από αυτές κατά το αρχέτυπο της διπολικής σχέσεως άρενος θήλαιος, είτε μεταξύ συζύγων είτε μεταξύ μητέρας και υιού. Διόνυσος, Δήμητρα και κόρη αποτελούν τριάδα γονιμικών θεοτήτων. Ας μην ξεχνούμε τη Βαβό των μυστηρίων, την Ιάμβη, που με τις άσεμνες χειρονομίες της επέδειξε το εδίο της. Ξανάφερε το χαμόγελο στα χείλη της βαρυπενθούσας Δήμητρος. Η Δήμητρα που είχε χάσει την κόρη της. Και βέβαια έχουμε τώρα αυτή την εποχή την αρπαγή και ο γάμος της Περσεφόνης με τον Πλούτονα τώρα συνέβη. Πλούτονος πολίτη με δάμερ. Επίσης αυτή ως βασίλισσα του κάτω κόσμου κατέχει τις πύλες του Άδου στα ενδότερα της γης.
Αυτές οι υγιεινές πύλες βρίσκονται στο άντρο της Ελευσίνος, όπου την οδήγησε ο Πλούτων. Στον ουρανό ο αστερισμός της Παρθένου παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατεί στο χέρι τον Στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, σύμβολο επίσης ο Στάχης της ελευσινιακής λατρείας. Το ζώδιο της Παρθένου, το οποίο προ 2000 και πλέον ετών συνέπιπτε με τον ομώνυμο αστερισμό, είναι το τελευταίο από τα 6 ζώδια που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο της ζωής. Το χωρίζει από το αμέσως επόμενο ζώδιο, τον ζυγό, ο οποίος ανήκει στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο του θανάτου, το σημείο της φθινοπορεινής ημερίας. Εκεί έχουμε τη διάβαση του ήλιου από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού κατά τη στιγμή της φθινοπορεινής ημερίας, η οποία συνδέθηκε μυστικώς με την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και την κάθοδό της στον Άδη. Γι' αυτό και τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα συνέπιπταν με την αρχή του φθινοπόρου.

Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ μικρό μέρος σε σχέση με τα, με την εισαγωγή που έκανε ο Στέφανος του Αλεξανδρέου στην Κωνσταντινούπολη όταν κλήθηκε εκεί να διδάξει τις μαθηματικές επιστήμες στην αποτελεσματική πραγματεία προς τιμόθεων. Και επειδή αποπήρα λίγο και τον ηχολήπτη μου με το καλημέρα, άκου να δεις τι λέει στην αρχή αυτής της εξαιρετικής πραγματείας που είχε ενδιαφέρον να τη διαβάσετε όλοι. Εκθέτει λοιπόν τις απόψεις του περί της διαστρονομίας υποστημονικής μοιήσεως και τις προσπάθειες να προσφέρει γνώση δια της ενδεχομένης τέ και δυνατής αστροθεσίας, την οποία ο Θεός μας έδωσε να χρησιμοποιούμε προφήτηδος δίκην. Παρ' όλα αυτά όμως τονίζει ότι η τελεία γνώσης και η αψευδεστάτη Θεού και μόνον εστί, άνθρωποι δε διαστοιχείων και διαστέρων τεκμερώμενοι εκ μέρους γινώσκουση και εκ μέρους προλέγουση. Δηλαδή γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος, το όλον το είναι, ανήκει μόνο στο Θεό. Οπότε με την επίκληση της Θείας Χάρης μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την ηλιακή επιστροφή σου, Βασίλη, για σένα αφιερωμένο. Να είστε όλοι καλά, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Κουτσιμπύρη μαζί, γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές όπως κάνω. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθυμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Άνθυμος, η λέξη προέρχεται από το άνθος. Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, η ρίζα του ονόματος είναι το Άρχον, ο μικρός άρχοντας δηλαδή. Πολύδωρας, αυτός που φέρνει πολλά δώρα, ο γενναιόδωρος δηλαδή. Και Φίβος, δεν βρήκα κάτι εκεί πέρα, κάποια ρίζα ή κάτι τέτοιο. Και ας πάμε τώρα στα ιστορικά γεγονότα. 401 π.Χ. έχουμε την μάχη μεταξύ του βασιλιά των Περσών, του Αρταξέρξη του Δεύτερου, ο οποίος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, τον Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων. Είναι η περίφημη Μύριοι που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι μία μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου με τους πρεσβευτές των τριών μεγάλων δυνάμεων της εποχής για την εξυπηρέτηση των δανείων που είχε πάρει η Ελλάδα και δυσκολευόταν να εξυπηρετήσει. 1900 στο παρελθόν. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες της εποχής. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1875 γεννιέται ο Φέρντιναν Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ο ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας, ο σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου, η ιστορία του είναι εκπληκτική. Νομίζω το 1999 ή κάτι τέτοιο ανακηρύχθηκε ο μηχανικός του αιώνα. Ο Πόρσε δεν είχε κάνει ανώτατες σπουδές, δούλευε στο μηχανουργείο του πατέρα του, του άρεσαν πολύ οι βίδες και όλα αυτά, και παρότι δεν είχε, όπως είπα, δεν είχε κάνει σπουδές, κατόρθωσε να φτιάξει και αυτοκίνητο το οποίο έτρεχε με την εποχή γενικά που 50 χιλιόμετρα την ώρα ή κάτι τέτοιο. Πήγε να δουλέψει για την Daimler, η οποία αργότερα έγινε Daimler Mercedes, και σε κάποιο σημείο, αλλά πάντοτε είχε όνειρο να σχεδιάσει ένα φθηνό αυτοκίνητο για την οικογένεια. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα τη δεκαετία του 30. Το 1934 ο Χίτλερ του έδωσε την εντολή να φτιάξει αυτό το αυτοκίνητο. Το σχεδίασε, είναι ο περίφημος Σκαραβαίος. Κατηγορήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους συμμάχους. Μάλιστα φυλακίστηκε για αρκετούς μήνες για εγκλήματα πολέμου. Πέθανε το 1950, ο γιος του όμως συνέχισε, είχε ιδρύσει ήδη την εταιρεία την Porsche, η οποία έφτιαχνε αυτοκίνητα, αγωνιστικά αυτοκίνητα, και με λεφτά τα οποία έπαιρνε από τη Volkswagen, Volkswagen σημαίνει λαϊκό αυτοκίνητο από ό,τι ξέρω, για τον Σκαραβαίο, τα δικαιώματα δηλαδή, κατόρθωσε να χρηματοδοτήσει την εταιρεία του. 1926 έχουμε τη γέννηση της Ειρήνης Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, πέθανε το 2022. Και το 1947 γεννιέται ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
για ένα διάστημα, νομίζω από το 2013 ή 2011, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. 1983 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού, πολλοί την θεωρούν ίσως την καλύτερη Ελληνίδα ηθοποιό μέχρι στιγμής. 1991 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλοαμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα πάμε συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως εκεί, έχουμε βρει ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει με την περίσταση, και αυτό γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Υόρκη είναι 7 ώρες πίσω μας, επομένως είναι πρωί τώρα εκεί, και πάμε με το Breakfast in America.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στο Big Apple που λέμε στη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής και δικό μου, τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο, επιχειρηματίας εκεί, πολλές δεκαετίες στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ο οποίος επέστρεψε μόλις χθες, προχθές. Σε καλωσορίζουμε, Γιάννη. Πότε ήρθες? Ήσουν στην Ελλάδα για ένα μικρό διάστημα και επέστρεψες πίσω.
1: Καλημέρα στους ακροατές, εσένα Δημήτρη στην εκπομπή, από Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς. Επέστρεψα τρίτη βράδυ με την πτήση της American, μία από τις νομίζω 13-14 πτήσεις κατευθείαν από πλέον μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης.
0: Τόσες πολλές. Συγγνώμη, 13-14 ημερησίως.
1: Ημερησίως, ναι. Είναι οι αμερικανικές πτήσεις πλέον από Αμερική προς Ελλάδα, γιατί φεύγουν πλέον και από Φιλαδέλφια και από Σικάγο και από Βοστόνη. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
0: Προφανώς είναι. Εμείς κάποτε θυμάμαι δύο πτήσεις και αν ήταν.
1: Δύο πτήσεις ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχουν η Δέλτα, ας πούμε, έχει δύο πτήσεις την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Φέτος που ήμουν 6 εβδομάδες στην Ελλάδα, εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό των νέων, ας πούμε, παιδιών Αμερικανών που ταξίδευαν παντού. Σπέτσες, Σύφνος, Σέριφος, βρέθηκε σε αυτά τα νησιά, Ιθάκη. Άκουγες παντού νέα παιδιά Αμερικανάκια που είτε ενθουσιασμένα με την υπόθεση του Νόλα, με την Ιθάκη, είτε με τον ίδιο θάλασσα της Ελλάδος, είτε με την κουλτούρα μας, είτε με οτιδήποτε προσφέρει η χώρα μας. Είναι εντυπωσιακό και συγκινητικό βέβαια. Βλέπεις σε μικρά χωριά, χθες γνώρισα έναν νεαρό φοιτητή από το Κολούμπιο, ο οποίος πήγε να δει συμμαθητή του στην Ελάτη. Μου λέει, do you know Ελάτη? Πραγματικά συγκινητικό. Νέα παιδιά, νέους φοιτητές να πηγαίνουν στην ενδοχώρα, σε απομακρυσμένα χωριά. Αυτή είναι η δύναμη της ελληνικής φύσης, της Ελλάδος μας, και πραγματικά είναι συγκινητικό.
0: Μου έλεγες προηγουμένως ότι έχουν βάλει αεροπλάνα, τα μεγάλα αεροπλάνα της Boeing, Dreamliners.
1: Μας έλεγαν χθες η Ελληνίδα αεροσυνοδός ότι από Σικάγο και από τη Φιλαδέλφια πάνε κατευθείαν πτήσεις με τα Dreamliners, τα οποία είναι καταπληκτικά αεροπλάνα. Στην Αθήνα, για Αθήνα, από Νέα Υόρκη, τους βάζουν τα παλαιότερα της Boeing.
0: Τα 747.
1: Ναι, ακριβώς. Τα Dreamliner τα οποία μπαίνουν από Σικάγο και Φιλαδέλφια, δεν είμαι σίγουρος για Βοστόνη, είναι εντυπωσιακά πραγματικά. Και νομίζω και από Ατλάντα, αν υπάρχει. Ξέρω ότι η Δέλτα έχει κατευθείαν πτήσει η Ελλάδα ορισμένες μέρες της εβδομάδος, η οποία συνεχίζει να πετά μέχρι και νομίζω τέλος του έτους, αρχές Γενάρη. Εντυπωσιακό. Ενώ η American, και αυτό είναι
0: American Airlines,
1: πληροφορία, η American Airlines σταματά να πετά την άλλη εβδομάδα λόγω λήψης αεροπλάνων. Λόγω ότι οι παραγγελίες της στην Boeing έχουν μείνει τόσο πολύ πίσω μετά την περίοδο του COVID, που δεν έχουν αεροπλάνο να βάλουν γιατί πετάνε σε άλλους προορισμούς και προτιμούν, ας πούμε, ως εταιρεία κάποιους άλλους προορισμούς. Ενώ αν είχαν τα νέα αεροπλάνα, τα οποία τα περιμένουν, είναι 2-3 χρόνια πίσω στις παραγγελίες, θα συνέχισαν να πετάνε και αυτοί για Ελλάδα, γιατί τα αεροπλάνα είναι γεμάτα.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στην κατάσταση που επικρατεί γενικότερα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Αναφέρομαι στην τρέχουσα οικονομική και πολιτική πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο στενό του ορμού, στενά του ορμού όπως τα λένε, την αύξηση των τιμών των καυσίμων που φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, ξέρω έχει φτάσει και εκεί πέρα. Πώς είναι τα πράγματα, για πες μας.
1: Μία ωραία παρατήρηση ήταν η χθεσινή, την οποία ανέλυε κάποιος παλαιός πολιτικός αναλυτής, ο οποίος είπε, ενώ η κόρη μου δεν ξέρει πόσο κάνουν τα αυγά ή το γάλα στο σούπερ μάρκετ, ξέρει όμως όλα τα πρατήρια βενζίνης από εδώ μέχρι το σπίτι της, μέχρι το σχολείο της, ξέρει ακριβώς πόσο πουλιέται η βενζίνη σε κάθε βενζινάδικο. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα φοιτητή 20 ετών που αναφέρει στους γονείς του ότι μπαμπά εδώ η βενζίνη είναι 2 λεπτά φθηνότερη, 3 ή 5, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός για τον μέσο Αμερικάνο, για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του να πάει στο σχολείο ή στη δουλειά. Έχει ακουμπήσει και τον τελευταίο Αμερικάνο. Φυσικά μιλάμε για το μέσο Αμερικάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο πληθωρισμός είναι εδώ, είναι γεγονός και σίγουρα ενοχλεί τους πάντες και είναι μια καθημερινή συζήτηση. Όπως καθημερινή συζήτηση είναι και τα πολλαπλά θέματα, τα οποία τον Νοέμβριο θα αντικρίσουν όλοι μπροστά στην κάλπη.
0: Να πούμε ότι στις αρχές Νοεμβρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις επωνομαζόμενες ενδιάμεσες εκλογές, όπου ένα μέρος της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πάει για επανεκλογή, έτσι. Αυτή τη στιγμή και τα δύο σώματα τα ελέγχει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θα δούμε τι θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου.
1: Ναι, όπως μιλούν οι ειδικοί και όπως ξέρετε και εσείς και οι ακρότες σας, σίγουρα στην Βουλή των Αντιπροσώπων θα υπάρξει μια σημαντική αλλαγή. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα κρατηθεί η γερουσία με το παρόν κόμμα τους Ρεπουμπλικανούς ή θα υπάρξει κάποιο deadlock εκεί ή μπορεί ακόμα και να πάει και στους Δημοκρατικούς. Είναι όλα στον αέρα. Ας μην κάνουμε σπέκουλες, ας δούμε τι θα γίνει την 1η-3η του Νοέμβρη, θα γίνουν οι εκλογές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο εκτός από τον πληθωρισμό, είναι και το διαθέσιμο πλέον εισόδημα του μέσου Αμερικανού όσον αφορά στην καθημερινότητά του. Αυτό το ίδιο παρατήρησε βέβαια και σε όλα μου τα ταξίδια φέτος σε όλη την Ευρώπη. Πήγα τις πρώτες μέρες πριν έρθω Ελλάδα, είχα πάει Σαρδινία και Κορσική, εκεί στη συζήτησή μου, στις διάφορες συζητήσεις που είχα στο λογιστικό κλάδο στον οποίο ανήκω, υπήρχε μια δόση 20-25%. Το ίδιο είδα και στην ελληνική επικράτεια με ορισμένες πολύ καλές εκπλήξεις σε ορισμένα αξία των κυκλάδων που είχαν κόσμο, όπως η Σύφνος που βρέθηκα τρεις μέρες πριν φύγω, είχε ακόμα πάρα πολύ κόσμο και με πολύ ψηλές αποδόσεις όσον αφορά τα νούμερα. Εδώ όμως στην Αμερική η κατανάλωση είναι πεσμένη, είναι γεγονός, και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, που είναι η καρδιά, θα λέγαμε, της Ανατολικής Ακτής. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία μείωση στην κατανάλωση και αυτό οφείλεται κυρίως την έλλειψη του διαθέσιμου εισοδήματος
0: το οποίο συνδέεται και με την ακρίβεια, έτσι, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, είναι και η ακρίβεια, δηλαδή που έχουν φτάσει οι τιμές. Δεν είναι, να πούμε ότι ο πληθωρισμός είναι η μεταβολή της τιμής. Το ύψος της τιμής όμως είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, και μπορεί να έχεις μια μεταβολή της τάξης 3-4%, αλλά αν σωρευτικά αυτό έχει φτάσει την τιμή σε υψηλά επίπεδα, αυτό είναι η ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, η καρδιά της αμερικανικής οικονομίας είναι ο καταναλωτής. Και εδώ υπάρχει κατανάλωση. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι στην Ευρώπη, υπάρχει μια δυναμική. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε έναν κουρασμένο καταναλωτή, ο οποίος διαθέτει λιγότερα για να για διασκεδάσει ή για οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει πέραν των δικών του αναγκών της καθημερινότητας.
0: Είναι γνωστό ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, υπάρχει έντονο στεγαστικό θέμα. Οι τιμές των ενοικίων έχουν φτάσει στα ύψη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, το ίδιο και οι τιμές των σπιτιών. Υπάρχει κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό?
1: Το πρόβλημα είναι εντονότατο και είναι η καθημερινή συζήτηση και χθες στο δείπνο είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει αλλαγή. Προς το παρόν συνεχίζουν να ανεβαίνουν τιμές. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, προερχόμενος από μια άλλη πρακτική, έχει κάνει τα πράγματα αρκετά δύσκολα για τους ιδιοκτήτες.
0: Ο Μεμντάνη, έτσι, είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ακριβώς. Και όχι Ιταλός, όπως μου λέξει κάπου χθες προχθές ένα καφέ, ότι νόμιζε ότι ήταν Ιταλός λόγω του ονόματος που καταλήγει έτσι, προφανώς ένα αστείο. Τα πράγματα για τους, η κατάσταση για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών είναι πολύ δύσκολη, γιατί μη μπορώντας και να αυξήσεις τα ενίκια σε ορισμένα σπίτια, να πούμε ότι η Νέα Υόρκη έχει 1.100.000 διαμερίσματα τα οποία έχουν ένα ενίκιο το οποίο είναι locked.
0: Κλεισμένο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: δημιουργεί.
0: Δηλαδή, βεβαίως, δεν μπορεί να αυξηθεί η τιμή του ενοικίου πάνω από ένα όριο, είναι, έτσι.
1: Το όριο είναι πολύ χαμηλό, είναι 2%, ενίοτε πάει 3% και σπάνια πάει 4%.
0: Αυτό είναι το κοινωνικό χάο, το κοινωνικές κατοικίες, θα έλεγες, αυτές διαχείριζονται.
1: Όχι, είναι κατοικίες, mm-hmm. είναι κατοικίες οι οποίες στηρίζονται στο rent stabilization, στο οποίο δεν είναι εργατικές, είναι άλλες αυτές οι κατοικίες, οι οποίες είναι εργατικές κατοικίες ή κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες έχουν ακόμα πιο χαμηλότερα ενίκεια και πάει με τη βάση του εισοδήματος. Εδώ αυτό είναι άσχετο με τη βάση του εισοδήματος. Εκτός αν περάσει το εισόδημά σου, ας πούμε, τις 250.000, τότε μπορεί να απελευθερωθεί και αυτό το rent stabilized διαμέρισμα. Με αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, Γιάννη, κάποιος ο οποίος μένει σε ένα τέτοιο σπίτι που δηλώνει ένα εισόδημα, ας πούμε, εγώ σου λέω 100.000 δολάρια το χρόνο.
1: Έτσι. Μπορεί να μένει.
0: Μπορεί να μένει σε αυτό το σπίτι και το ενίκιο του αυξάνεται με ένα ρυθμό της τάξης του 2% κάθε χρόνο, αυτό λες.
1: 2 έως 4% ετησίως. Γίνεται ειδική ψηφοφορία στο Συμβούλιο, στο Δήμο της Νέας Υόρκης και αποφασίζει ο Δήμος, αποφασίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία που ασχολείται, του Δήμου που ασχολείται με την αύξηση των ενοικίων ή όχι. Και έτσι πηγαίνουν αυτά τα 1,1 εκατομμύριο διαμερίσματα.

0: μείον 9, μείον 10 Κελσίου καθημερινά για 4 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι τεράστια και σε ορισμένα
1: να πούμε κάτι, ότι μέσα στο ενίκιο είναι και το κόστος της θέρμανσης του σπιτιού.
0: Εξαρτάται. Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι. Φανταστείτε λοιπόν με τέτοιο χειμώνα που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης και την θέρμανση. Σε ορισμένα είναι, σε ορισμένα δεν είναι. Τα πιο πολλά είναι όμως. Στα μεγάλα κτίρια τα οποία έχουν 40-50 διαμαρίσματα, εκεί δεν πληρώνει ο νοικιαστής την μηνιαία θέρμανση. Σε ένα ιδιωτικό σπίτι πληρώνει. Ή πολλές φορές θα δείτε αύξηση, ψηνεύησε φίλους μου, που είχε μια επενέβη. Ο ιδιοκτήτης είπε: παιδιά, δεν βγαίνω. Λέω άλλα 150 ευρώ, 150 δολάρια το μήνα για τους επόμενους 6 μήνες, αν έχουμε τέτοιο βαρύ χειμώνα. Είναι ένα θέμα. Είναι πολύ ακριβά. Πολλά παιδιά μένουν με συγκατοίκους. Εχθές φοιτητής, ο οποίος αποφύτησε από το Κολούμπια, μένει με έναν φίλο του. Το ενίκιο είναι 10.000.
1: 10.000 δολάρια το μήνα.
0: Ναι.
1: Καλά, πού μένουν αυτοί στο Μανχάταν, έτσι.
0: Μέσα στο Μανχάταν. Και είναι και λογική τιμή για δύο χρονοδοκάμαρες. Θεωρούσαν λογική, δεν θεωρούσαν ακριβή. Και μου είπε το παιδί ότι αν δεν βρω συγκάτοικο, θα πρέπει να πάω σε ένα μικρότερο να πληρώσω 7.000 ή 6.000 για ένα διαμέρισμα. Και δεν θα βρω τόσο καλό διαμέρισμα. Γιατί όσο αυξάνεις το εμβαδόν του διαμέρισματος, υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα πιο καλό διαμέρισμα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως η πόλη ζει από τους νέους, να αλλάζεται συνέχεια λόγω των πανεπιστημίων και λόγω των πρώτων δουλειών. Εδώ είναι το κέντρο της Ανατολικής Ακτής. Και έχει επίσης και μια άβρα Νέα Υόρκη. Έχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι πραγματικά σε ενθουσιάζει. Εγώ, παρόλο που λείπω από την Ελλάδα 45 χρόνια, παρόλο που έρχομαι 3 φορές το χρόνο Ελλάδα και ταξιδεύω ανά τον κόσμο, πάλι ενθουσιάζομαι με το που προσγειώνεται αεροπλάνο μου στη Νέα Υόρκη, είτε στο JFK είτε στο Newark. Πάλι μου αρέσει, πάλι είμαι έτσι, μπαίνω με παλμό στην επάνωδό μου και ας λείπω 2 μήνες σε κάποιο ταξίδι. Έχει μια δυναμική.
1: Μάλιστα. Τώρα, αναφέρθηκε στο θέμα της στέγασης. Από ό,τι καταλαβαίνω, αν είναι για τους ιδιοκτήτες δύσκολα, φαντάζομαι πόσο είναι για τους ενοικιαστές, έτσι, ιδίως αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώνουν τα νούμερα που ανέφερες, γιατί για να πληρώνεις ένα ενίκιο έστω και 5.000 δολάρια το μήνα, που σημαίνει 60.000 δολάρια το χρόνο, πρέπει να έχεις ένα εισόδημα ετήσιο τουλάχιστον διπλάσιο, έτσι, υπερδιπλάσιο θα έλεγα.
0: Ναι, νομίζω πρέπει να είναι τριπλάσιο, λένε οι
1: διπλάσιο, ναι.
0: Μιλάνε για τα νούμερα μέσα.
1: Σωστά, 40%, ναι, σωστά, τριπλάσιο.
0: Γιατί έχεις και την ψηλή φορολογία, γιατί όσο ανεβαίνει το εισόδημα,
1: σωστά,
0: ανεβαίνει και η φορολογία. Να πούμε ότι τα νίκια έξω από το Μανχάταν, 15-20 χιλιόμετρα, είναι περίπου τα μισά, που θεωρείται και αυτό ακριβό. Ας πούμε στην περιοχή της Αστόριας που
1: είναι
0: πάρα πολλοί Έλληνες και υπάρχει και πολύ μεγάλη ελληνική ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία τριών γενεών που πλέον τα έχουν οι νεότεροι Έλληνες. Εκεί ένα διαμέρισμα των ενδομένων τετραγωνικών μπορεί να φτάσει και τα 3.000. Είναι πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Γιατί τα παιδιά, πολλά παιδιά που ζουν στην Αστόρια δεν έχουν τους μισθούς ενός υψηλού μισθού του Μανχάταν. Να πούμε ότι μέσα στο Μανχάταν ζουν 34.000 εκατομμυριούχοι, οι οποίοι έχουν εισόδημα 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο.
1: 34.000 εκατομμυριούχοι, λες ότι...
0: Σύμφωνα με τα νέα τελευταία στοιχεία της Bloomberg, προσέξτε, υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν πολύ περισσότερα από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά αυτοί που βγάζουν ένα εκατομμύριο είναι 34.000.
1: Και αυτοί αυξάνονται κάθε χρόνο από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Δεν ξέρω τον αυξητικό αριθμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και η μεγάλη ψαλίδα πλέον που είναι το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Η ψαλίδα αυτή είναι εμφανής. Στην Αμερική δεν είχαμε τέτοια μεγάλη ψαλίδα τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά αυτή πλέον είναι εμφανής και εδώ. Να πούμε επίσης ότι ένα 60-65% έως 70% των κατοίκων ζει paycheck to paycheck, έτσι.
1: Μισθό με μισθό. Δεν έχει δηλαδή στην άκρη κάποια...

0: λεφτά, ας πούμε, για να τα βγάλει πέρα αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι το 70% του αμερικανικού πληθυσμού έχει στην άκρη 1.000-2.000 ευρώ το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Το πολύ. Είναι δύσκολες κατάστασεις, αλλά παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι η αμερικανική οικονομία, όπως είναι δομημένη, συνεχίζει να καλπάζει, παρόλα τα θέματα του μεγάλου χρέους. Και όπως ανέφερες προχθές σε ένα άρθρο σου την φράση του Ρέι Ντάλιο, ότι το χρέος τελικά είναι αυτό που τρώει τις οικονομίες μας και για πρώτη φορά ξεπερνούν οι τόκοι το budget της,
0: τις στρατιωτικές δαπάνες. Πληρώνει για τόκους 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και ανησυχεί τους πάντες και σαφέστατα ανησυχεί και τους ιστορικούς, οι οποίοι συνεχώς αναλύουν τέτοια θέματα, και υπάρχει μια ανησυχία. Τι μέλη γενέστη δεν ξέρω, είναι δύσκολο το θέμα, και υπάρχει ένας εκνευρισμός, θα έλεγα, προς τις νεότερες γενιές, γιατί η ανεργία σε αποφύτους των κολεγίων είναι 10%.
0: Να.
1: Πρωτοφανές φαινόμενο και αυτό στην Αμερική. Δεν είχαμε τέτοια ποτέ. Ένας νέος από το κολέγιο, ειδικά από το πανεπιστήμιο, έβρισκε δουλειά αμέσως. Πρέπει να καταλαβαίνει τώρα να έχει χαλάσει, ας πούμε, 200.000 δολάρια να σπουδάσει ένα παιδί και να δυσκολεύεται να βρει μια δουλειά η οποία έστω τουλάχιστον να.
0: Για να αποπληρώσει και το δάνειο, έτσι. Να αποπληρώσει και το δάνειο το οποίο πήρε.
1: Ναι.
0: Για να, ναι. Γιατί είναι πανάκριβα τα διδάκτρα πλέον.
1: Είναι πολύ δύσκολα. Αλλά η ανεργία στους αποφύτους των κολεγίων είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. 8-10% είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τι ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Μίλησες προηγουμένως, αναφέρθηκες προηγουμένως στον νέο δήμαρχο, τον κύριο Μαμντάνη. Αυτό ήταν μια ιστορική πολιτική αλλαγή για την πόλη της Νέας Υόρκης. Πώς έχει επηρεάσει αυτό γενικότερα τη ζωή, αν την έχει επηρεάσει, τη ζωή της πόλης, και ήθελα να ρωτήσω...
1: Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που δεν έχουν τα προστοζήν. Και ο Δήμαρχος έχει μια μεγάλη απήχηση προς τα αυτά τα νέα παιδιά. Επίσης, είναι και ένας χαρισματικός Δήμαρχος. Η εφράδειά του, η ικανότητά του, η νέα του κοινωνική εναγκάλιση, είναι σημαντικό. Και επίσης περνάμε σε μια νέα γενεά πολιτικών.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε αυτό, το είδαμε και στο Μίσιγκαν, το είδαμε και στην Κορτέζ. Άρα λοιπόν εδώ ζούμε μια νέα αλλαγή. Ζούμε την αλλαγή μιας νέας γενεάς πολιτικών. Αυτό είναι που φοβίζει ορισμένους και αυτό είναι που ενθουσιάζει ορισμένους νέους. Αγορούς και οι νέοι, έχει πάρα πολλούς νέους λευκούς αγορούς που έρχονται από όλες τις πολιτείες της Αμερικής για να κάνουν εδώ τη συνέχιση κάποιου, την αρχή κάποιου ονείρου τους. Ένας νέος λοιπόν πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Μαμντάνη, τους ενθουσιάζει. Όταν προβλέπεται ότι θα μπορείς να πας στο παιδί σου στον υπηαγωγείο δωρεάν για να μπορείς να πας στη δουλειά, να μπορεί να πάνε και οι δύο γονείς στη δουλειά. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει τρομερή απήχηση.
0: Έχει υλοποιηθεί αυτό το μέτρο?
1: Νομίζω πως υλοποιείται φέτος ή θα γίνει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτή ήταν η υποσχέση του, η προεκλογική. Είχε δώσει δύο προεκλογικές υποσχέσεις, με σημαντικές. Η πρώτη ήταν το πάγωμα για ένα έτος των αύξηση των ενοικίων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι αυτό. Η εκπαίδευση στα νηπιαγωγή να είναι δωρεάν. Να μπορεί ένας πατέρας, μια μητέρα ή και οι δύο γονείς να πάνε το παιδί του σχολείο ώστε να πάρει και οι δύο για δουλειά. Καταλαβαίνετε, αυτό έχει τεράστια απήχηση.
0: Ναι.
1: Τεράστια απήχηση. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ο παιδί είναι πολύ χαρισματικός. Μην ξεχνάμε την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε σε μια στιγμή να τον αποκαλεί φίλο ο πρόεδρος. Νομίζω ήταν το πρώτο μήνα που την επίσκεψη. Με Τζον θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ έξυπνο.
0: Τώρα,
1: όχι, έχει σημασία ναι, γιατί ναι. αποτελεί έναν έξυπνο άνθρωπο. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Τώρα, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της νέας δημοτικής πραγματικότητας για την ελληνική ομογένεια? Γιατί οι Ελληνοαμερικάνοι εκεί πέρα είναι μια κοινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Η ελληνική ομογένεια απλώς, να το πούμε, δεν είναι φύλλα προσήμερα προς τον Μαντάνε.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγονται καλά λόγια. Κυρίως οι ιδιοκτήτες σπιτιών και περιουσιών. Επίσης, το ότι είναι μουσουλμανικής καταγωγής δεν χαίρει μεγάλη εκτίμηση και από την ελληνική ομογένεια και από πολλούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίκριση στον ελληνοαμερικανό ψηφοφόρο. Και στην Αστόρια δεν είναι, θα έλεγα, αγαπητός. Δεν νομίζω, δεν έχω δει τα αποτελέσματα της Αστορίας, πώς κινήθηκε στην προεκλογική εκστρατεία και στις διάφορες εκλογές, αλλά δεν είναι φιλαπροσύμβησμα στο Μάντα, είναι πλέον καθαρό αυτό.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και κάποιες άλλες κοινότητες, γιατί έχω δει και κάποια βιντεάκια με Ιταλούς και ούτω καθεξής, και εκεί πρέπει
1: να... Σαφέστατα. Όσο πιο λευκός είναι κανείς, είναι δύσκολο να ψηφίσει Μαντάνη. Αλλά οι φτωχοί, παραλαμβάνω, οι φτωχοί Αμερικανοί που έχουν έρθει στην πόλη, είτε για να βρουν δουλειά, είτε για να συνεχίσουν κάποιο σχολείο, είτε να κάνουν κάτι άλλο, ήταν αυτοί. Υπάρχουν και στελέχη πολλά τη εβραϊκή κοινότητα. Νέα παιδιά που ψηφίσαν υπέρ Μαντάνη. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί είναι μουσουλμάνος και γνωρίζουμε την μεγάλη διαμάχη των Εβραίων, των Ισραηλινών με τους Άραβες και ούτω καθεξής, εν τούτης υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε, της εβραϊκής κοινότητας το οποίο τον υποστηρίζει.
1: Νομίζω ήταν πολύ ψηλό το ποσοστό αυτό, μπορεί να έφτασε 25-30%.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, η Νέα Υόρκη, λόγω των πανεπιστημίων, έχει πολύ μεγάλη ένταση σε νέους ανθρώπους. Νέες ιδέες, νέα πράγματα, άρα ψηφίζουν προοδευτικά. Να πει επίσης κάτι σημαντικό που χθες συζητάγαμε πάλι με Έλληνες φοιτητές, είναι η απόκτηση της βίζας μετά το σχολείο, αν θέλουν να μείνουν για 3 χρόνια να δουλέψουν. Mm-hmm. Χθες μου λέγανε παιδιά ότι στην Αμερικανική Πρεσβεία πόσο δυσκολεύονται ή πόσο εύκολο ήταν για άλλους να πάρουν μια βίζα. Και το πρώτο θέμα που ζητάνε, μπορούμε να δούμε το τηλέφωνο σας. Μπορούμε να δούμε τη σελίδα, αν έχετε Instagram. Είναι η πρώτη ερώτηση. Και από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο μπορεί κανείς να περιπλέξει τα πράγματα για να μπορεί να πάρει την βίζα του. Υπάρχουν πολλά παιδιά που τελειώνουν με πολύ καλά πανεπιστήμια, από πολύ καλά πανεπιστήμια, που δυσκολεύονται να συνεχίσουν. Ο νόμος επιτρέπει, αν βρεις δουλειά, να παραμείνεις για 3 χρόνια ή και για επιπλέον 3. Αλλά ποια εταιρεία θα σε δεχτεί όταν ξέρει ότι δεν έχεις, ότι έχεις διαβατήριο από άλλη χώρα? Είναι και αυτές νέες πρακτικές εδώ, πάρα πολλά νέα παιδιά με εξαιρετικά πραγματικά προσόντα και με πολύ καλά διπλώματα, δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν ενώ θα θέλανε. Προχθές στο κτίριο που μένουν φίλοι μου, μια κοπελά από την Αγγλία, απόφοιτος του Χάρβαρντ, προσπαθούσε και αυτή να πάρει βίζα ώστε να την δεχτεί η εταιρεία της να μείνει. Μάλιστα. Είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους. Παίζει, είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εγώ λησμόνησα και αν θα ήθελες εσύ να αναφερθείς. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην η ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Ασφαλώς σημαντικό ρόλο παίζει και η Αρχιεπισκοπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο από εκεί πέρα όσον αφορά την Αρχιεπισκοπή.
1: Εκλέγει νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, ο κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ελληνική κοινότητα θριαμβεύει, πηγαίνει άριστα, συνεχώς αυξάνει μερίδιο στην αμερικανική οικονομία, στην οικονομία της Νέας Υόρκης, και συνεχίζεται και πάλι από την Ελλάδα ροή πολλών ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται για να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, είτε με σπουδές, είτε με εργασία, είτε με, και με επενδύσεις. Να πούμε και αυτά, έρχονται και χρήματα από την Ευρώπη, από ελληνικές οικογένειες για επιπλέον επενδύσεις στην Αμερική, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω ότι πρέπει για να πάρεις κάποια βίζα εκεί και τα λοιπά, ποιο είναι το ποσό που πρέπει να επενδύσει κάποιος για να πάρει αυτή τη βίζα, αν θυμάμαι.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό.
0: Ναι. Μάλιστα, αλλά πάντως λες ότι υπάρχει ροή από την Ελλάδα ανθρώπων προς... Γιατί
1: συνεχίζει.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή έχουν συγγενείς εκεί, έχουν κάποιο είδους πράσινη κάρτα, διαβατήριο αμερικανικό ή κάτι έτσι. Όχι, όχι έτσι.
1: Οι έχοντες δεν έχουν πρόβλημα και είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί. Οι μη έχοντες έρχονται, βλέπουν ένα τρίμηνο, ξαναφεύγουν, κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από πολλά νέα παιδιά. Εγώ συνεχώς συναντώ νέους οι οποίοι έρχονται να δουν κάτι καλύτερο, να δουν τι πιθανότητες υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο για όλους, μην ξεχνάμε έτσι. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Αλλά υπάρχει όμως ακόμα μια εισρωή ανθρώπων, ειδικά προς τις ανατολικές ακτές.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό. Με δεδομένα και τα ενίκια και το κόστος ζωής για κάποιον Έλληνα είναι απαγορευτικά, έτσι.
1: Ναι, γιατί συγκατοικούν. Μένουν δύο-τρεις μαζί ή μένουν σε συγγενείς.
0: Αυτό είναι συγγενείς, ναι. Αυτό εξηγήσε. Ναι, ναι, σαφώς. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πολύ ενδιαφέροντα πιστεύω όλα αυτά που μας είπες. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Δεν θέλω να πω καλό χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει...
1: Εδώ δυστυχώς ο καιρός είναι πολύ δύσκολος. Έχουμε ήδη είναι στους 22-23 με πολλές υγρασίες. Η Νέα Υόρκη έχει τελευταίο δεκαήμερο συνεχής σε βροχοπτώσεις και μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από το καιρό της Ελλάδος.
0: Να είναι όσοι το έχουν ζήσει αυτό, δηλαδή τις βροχές και την υγρασία εκεί πέρα, είναι που κολλάει το,
1: το πουκάμισο.
0: 80% υγρασία.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να βγεις έξω, δηλαδή να αναπνεύσεις πρακτικά.
1: Συνηθίζει κανείς και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στα σπίτια.
0: Ναι, σωστά.
1: Βέβαια, το Μανχάταν μέσα είναι καταπληκτικό πραγματικά. Όταν λείπει κανείς για 1-2 μήνες και ξανακάνει τη βόλτα, πραγματικά ενθουσιάζεται.
0: Να. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Σταυρόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας και πάλι. Σε χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετούμε.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Νέα Υόρκη, μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Σταυρόπουλο, είναι ένας Έλληνας ομογενής επιχειρηματίας, βρίσκεται εκεί πάνω από 4 δεκαετίες στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά τη Νέα Υόρκη έχουμε πάει στην Τίνο, εδώ στο νησί, να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος κάνει διακοπές μεν στην Τίνο, αλλά έχει τα αυτιά του ανοιχτά.
1: Τιμούμε πάντα τη φωνή της Ελλάδος και τη ραδιοφωνία μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας ακόμη μια φορά. Για πες μας, καταρχάς πες μας, μίλησε μας λίγο για το νησί, είσαι τώρα περισσότερες μέρες εκεί, πώς είναι τα πράγματα.
1: Σήμερα έχει βάλει οχταράκι μποφόρ, δηλαδή είναι άσπρη μέσα η θάλασσα από τον αέρα. Μπορώ να πω ότι πολλοί κόσμος έφυγε Κυριακή Δευτέρα.
0: Φοβηθήκανε.
1: Οι Έλληνες κυρίως, έχει ακόμη κόσμο το νησί. Νομίζω ότι μειώθηκε. Σήμερα μάλιστα είχαμε υπήρχε εδώ κάποια διακοπή ρεύματος αρκετή ώρα και οι πληροφορίες τουλάχιστον από τοπικά site λένε ότι έχουμε κάποια βλάβη στο δίκτυο που του συνδέει το νησί με την Άνδρο. Τώρα δεν έχω επίσημη πληροφόρηση. Λέω τι γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες.
0: Τώρα πλέον τα νησιά αυτά συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο της χώρας μέσω του καλωδίου.
1: Ναι, από ό,τι ξέρω υπάρχει καλώδιο που ποντίστηκε από την Εύβοια προς Άνδρο και Τίνο και Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το καλώδιο. Μάλιστα. Γιατί παλαιότερα κάθε νησί είχε τις δικές του γεννήτριες, έκαιγε εκεί πετρέλαια κτλ. Τώρα πλέον δεν συμβαίνει αυτό, το οποίο είναι θετικό. Και με άλλα νησιά, και την Κρήτη έχει συμβεί αυτό, έτσι.
1: Πάντως και στην Κρήτη που ήμουνα πριν έρθω στην Τίνο, και εκεί είχε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αρκετή ώρα. Ένα, δύο, τρία, μέσα στα Χανιά μέρα μεσημέρι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ξέρεις, είναι και οι τουρίστες πολλοί, ανάβουν και όλοι τα air-condition, δεν ξέρω πόσο αντέχει το δίκτυο κλπ.
0: Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος.
1: Εκτός αν είναι τα μποφόρ, μπορεί μήπως έχει πέσει κάποιο κολόνα, κάποιο καλώδιο, γίνονται και αυτά μερικές φορές.
0: Ναι. Κάτι. Για πες μας, από εκεί και πέρα έχουμε κάτι καινούργιο από το ελληνοτουρκικό μέτωπο. Έχουμε δει δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν.
1: Ναι. Σήμερα έχει βγάλει η εφημερίδα Τα Νέα, ένα δημοσίευμα πρωτοσέλιδο που υπάρχει και στην ιστοσελίδα του, ότι οι Τούρκοι έχουν θέσει σε κίνηση το ερευνητικό σκάφος, είναι μικρό βέβαια, του Μπιτάκ Μαρμαρά. Το οποίο φαίνεται να πλέει ανοιχτά τη Σίμης αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω ότι, από ό,τι έχω μιλήσει με το πολεμικό ναυτικό, δεν έχει μπει σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα γενικά. Πριν από λίγο είδα και ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει βγάλει μια απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, για τα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν πάλι χτες για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας περιοδεύει στη Θράκη, ήταν στον Εύρο και στην Ξάνθη, επισκέφθηκε εκεί την τοπική μονάδα παραγωγής drone που υπάρχει είναι κινούμενη μονάδα και είναι κοντά εκεί στην ταξιαρχία, στο τέταρτο σώμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο σοβαρό. Πάντως το κλίμα γενικότερα έχει αυξηθεί ένταση και χτες είχε αρκετές παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά UAVs και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης, τα TRT, τουρκικά.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον πάμε σε αύξηση της έντασης.
1: Ναι, να πούμε πάντως ότι αξίζει, έχει ανοίξει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει και πλούσιο, με πλούσια εκθέματα, το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
1: στη όσοι Θεσσαλονίκη.
0: Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη και μας
1: όχι, ακούν. Όσοι είναι, όσοι θα πάνε και λοιπά, ναι. Νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Θα ρίξουν μια ματιά να περάσουν το περίπτερο. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, επειδή βλέπω πάλι ότι ο χρόνος εξαντλείται. Καλή συνέχεια. Επίσης, και ελπίζω να φτιάξει εκεί ο καιρός στην Αττίνο και να απολαύσετε τα μπάνια σας με
1: πιο εντάξει, σε μία-δύο μέρες επιστρέφουμε και εμείς, οπότε μάλιστα, τελειώνει η ιστορία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Σε χαιρετούμε. Γεια,
1: ναι.
0: Γεια.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας απογεύματος πρωινού όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα σε δέσουνε. Ελένη Βιτάλη από το άλμπουμ 7 και να μ' αγαπάς ακούσαμε το Καράβια Αραγμένα και το ταξίδι συνεχίζεται. Γεια χαρά σας παιδιά, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι σας καλά και να περνάτε ακόμα πιο ωραία και παρόλο που έχουμε πει σε ρυθμούς πλέον μετά τις διακοπές μας έχουμε επιστρέψει στους πάγκους μας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, να είσαστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και τι να πούμε, είμαστε εδώ συνεπέστατοι για ακόμα ένα σαλπάρισμα, για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, για ένα ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, εδώ στην Αγία Παρασκευή είμαστε και ταξιδεύουμε με την εκπομπή μας, Καλές Θάλασσες. Η εκπομπή και η ώρα αυτή είναι η ώρα του ναυτικού, της ναυτοσύνης, της αρμύρας και της θάλασσας. Είναι η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη στους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν τη θάλασσα, την ναυτιλία τόσα και τόσα χρόνια, κάνοντας την παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Από τους ναύτες μέχρι τους πλοιοκτήτες, από τους μηχανικούς και καπετάνιους μέχρι τους ανθρώπους των γραφείων και τόσων άλλων επαγγελμάτων που στελεχώνουν, που πλαισιώνουν όλο αυτό το ναυτιλιακό κλάστερ που λέμε κιόλας. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Προς το παρόν να κάνουμε τις συστάσεις, είναι ο Κωνσταντίνος ασυρματιστής Λούβαρης ακριβώς απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, επιμελείτε τον ήχο για σας. Γεια σας, καλημέρα κύριε ασυρματιστά. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι λύσαμε τους κάβους και καλές θάλασσες.

Νάσια Κονιτοπούλου, θα πάρω μια ψαρόβαρκα. Και τι άλλο είναι του Γιώργου, το αείμνες του Γιώργου Κονιτόπουλου, παραδοσιακό, και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, σιγοψιθυρίσει, χορέψει αυτό το τραγούδι. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, να πάω να βγω στην Πάρο, να πάω να βρω τον Μάουκα και μαζί του να καλάρω, και τι ωραία θα ήταν να ήμασταν στην Πάρο, σε κάποιο άλλο νησί. Ακόμα το ελληνικό καλοκαίρι καλά κρατεί και μας αρέσει να συνεχίζουμε την αρρύθμιση, λέγοντας ότι είναι πόσες σήμερα, 3, οπότε είναι 31 και 1 και 3, 34 Αυγούστου σήμερα λοιπόν, και συνεχίζεται η αρρύθμιση μέχρι να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο όμορφος, ωραίος καιρός, το ελληνικό καλοκαίρι. Και μεταλλευτείτε το όσο μπορείτε, και εμείς που δεν μπορούμε κάνουμε όνειρα θερινής νυχτός. Όμως έχουμε την είδηση με 2 νεκρούς ναυτικούς σε επίθεση στο σαουδαραβικό τάνκερ Σίντρ στα στενά του Ορμούς. 2 Φιλιππινέζοι ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό ασφαλείας στο σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Σίντρ, το οποίο δέχτηκε επίθεση κατά την διέλευσή του από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας και της διαχειρίστριας εταιρείας Μπαχρή. Το Σίντρ, διοκτησίας της Εθνικής Ναυτιλιακής Εταιρείας Μπαχρή, ήταν ένα από τα 2 υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο, και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δέχτηκαν επίθεση αργά χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούς. Η Μπαχρή ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 παρά 20 τοπική ώρα και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 Φιλιππινέζων μελών του πληρώματος. Με βαθιά θλίψη, η Μπαχρή επιβεβαιώνει την απώλεια 2 Φιλιππινέζων ναυτικών ως αποτέλεσμα του συμβάντος, ανέφερε η εταιρεία, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των θυμάτων. Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι παρέχει πλήρη υποστήριξη στις οικογένειες και στους συναδέλφους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία του προσωπικού της παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα και ότι συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την ίδια ώρα, η εταιρεία, η United Kingdom Maritime Trade Organization, επιβεβαίωσε ότι έλαβε καθυστερημένη αναφορά για το περιστατικό στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την οποία το δεξαμενόπλιο ενεπλάκησε σε συμβάν ασφάλειας με 2 θύματα. Όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας απέδωσε την επίθεση στο Ιράν, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και σεβασμού της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοείας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

1970, Γιάννης Πουλόπουλος μας τραγούδησε το «Έχω μια βάρκα με πανιά» σε μουσική του Κώστα Κωνσταντακόπουλου και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη από το άλμπουμ «Γιάννης Πουλόπουλος 4». «Έχω μια βάρκα που χωρά, πέντε φιλιά και μια χαρά, μια πίκρα σαν θα πάρει, θα γύρει, θα μπατάρει». Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ποιων άλλων Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες του κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. «Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούς. Κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση το βράδυ προχθές και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης. Το Ιράν από την πλευρά του εξαπέλυσε επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορχίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε, ενώ χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου τους βομβαρδισμούς στη γαμήλια δεξίωση που αναφερθήκαμε και χθες. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αμάχων σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον σημαντικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ιορδανίας, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες πρότεινε να μετανομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ, αν έχετε το Θεό σας. Παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομά του από στενά του Ορμούς, λέει, σε στενά Τραμπ, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Από το άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη να μας τραγουδάει το τραγούδι με τίτλο «Η Βάρκα» σε στίχους της Ελίνας Νίκολα Κοπούλου. «Βάρκα που έχει τόσα δίχτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια» κλπ. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Πέρα από τα μεγάλα κατοικημένα νησιά του αρχιπελάγους του Αιγαίου μας, απλώνεται η σιωπηλή επικράτεια των βραχονεσίδων, του κίδες γης που ξεμητίζουν από τη θάλασσα, συχνά ξεχασμένες, συμπυκνώνουν την άγραφη ιστορία του αρχιπελάγους. Μια ιστορία πειρατών και μοναχών ναυαγίων, μοναδικών βιότοπων, μοναχικών φάρων, θρύλων και φαντασμάτων. Η σιωπηλή επικράτεια των βραχονεσίδων κρύβει ιστορίες για πειρατές και μοναχούς, ναυάγια και ναυαγούς, μοναχικούς και στοιχειωμένους φάρους, θρύλους και θησαυρούς. Αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτά τις βραχονεσίδες και σήμερα θα πάμε στη βραχονεσίδα Νάτα. Η σημασία αυτού του βράχου, ο πατέρας του σύγχρονου φαρικού μας δικτύου, ο ερμοπολίτης αντινάβαρχος Στυλιανός Λυκούδης, ετείται το καλοκαίρι του 1912 από το Υπουργείο επί των Ναυτικών, όπως τοποθετηθεί φανώς στη βραχονησίδα της Νάτας στα ανοιχτά της Σύρου. Το επόμενο καλοκαίρι έγινε η τοποθέτηση μιας σιδηρόπλεκτου κατασκευής επί τετραγώνου φυλακίου και έκτοτε αυτό το μικροσκοπικό νησάκι που μοιάζει με ορμητήριο πειρατών φωτίζεται. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1887, είχε ναυαγήσει εκεί ένα ρωσικό ατμόπλιο που μετέφερε προσκυνητές στους Άγιους Τόπους. Σήμερα η νησίδα Νάτα, που οι Συριανοί το αποκαλούν Εξαμήλη, επειδή απέχει 6 ναυτικά μίλια από την Αζόλυμνο και την Βάρη, στέκεται σαν πετρωμένο υποβρύχιο στη μέση της απόστασης ανάμεσα στη Σύρο και την Πάρο. Ζωντανεύει μόνο κατά τη δύση του ηλίου, όταν το μικρό φανάρι της αρχίζει να προειδοποιεί ότι εκεί γύρω υπάρχουν ξέρες. Αυτά λίγα λόγια για τη βραχονησίδα Νάτα, ανοιχτά τη Σύρου, κάπου μεταξύ Σύρου και Πάρου.

0: Έβραζε το κύμα του γαρμπί, είμαστε σκυφτοί κι δυο στον χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Η Εμιλία Σαρή μας τραγούδισε το τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι «Σταυρός του Νότου» του Νίκου Καβαδία και μουσική του Θάνου Μικρούτσικο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 με το ομώνυμο τίτλο «Ο Σταυρός του Νότου», το άλμπουμ αυτό. Και είμαστε εδώ, η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και οι καλές θάλασσες. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες στο 24ωρο έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια και είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την Ομογένεια, με τη Διασπορά και φυσικά και με τους Έλληνες ναυτικούς μας που επί σειρά ετών, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, είναι η παρέα. Η παρέα, η συντροφιά, η διασκέδαση, η ενημέρωση για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να το πείτε στους γνωστούς και φίλους σας και στους ανθρώπους της θάλασσας μπορούν να συντονίζονται και φυσικά σε όλα τα μέρη του κόσμου διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της φωνής, στο voc.rt.gr, σε Ελλάδα και Κύπρο, από τις τηλεοράσεις σας, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από το Netflix και από την εφαρμογή της φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο thevoiceofgreece@rt.gr. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-815 έως και 16 ή στο 210-6066-238. Είμαστε και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Να χαιρετήσουμε όλους τους ναυτικούς μας και ειδικά σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Στάθη Αυγερινό από το Μεγανήσι, στον καπετά Στέλιο Φραντζεσκάκη στα Χανιά, στην πρόεδρο της Vista Ελλάς, την κυρία Βιβί Κολιοπούλου, στην ασυρματίστρια Ευαγγελία Ανδρικοπούλου από τη Χίο, στον μάστρο Βασίλη Νοταρά από την Κάρπαθο, στον καπετάν Αδαμάντιο Ζωγραφάκη από τη Θεσσαλονίκη, στον μάστρο Πέτρο Δρόσο από την Αίγινα και στον αυλομεσίτη και καλό μας φίλο τον καπετάν Νικόλα Πενθερουδάκη. Τέλος, στους δικούς μου εκεί κάτω στην Κάσο, στον καλό μου φίλο Μιχάλη Ιωάννου Ρούφα, στον καπετάν Μιχάλη Καρβουνά, επίσης καλό μου φίλο, στον ηλεκτρολόγο Ντίνο Κοσταρά και στον μάστρο Νικήτα Μισό εκεί από το καστέλι της Αγίας Μαρίνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι

0: Φυσικά, φυσικά, τι άλλο. Ένα μαχαίρι από το άλμπουμ «Ο Σαυρός του Νότου», ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Τραγούδι και αυτό του 1979. Μας τραγούδισε το «Ένα μαχαίρι». Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα παλιό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν να... και παίζουν οι αραπάδες που από έναν γέρο έμπορο αγόρασα στα Αλγέρι. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η κουμπή «Καλές θάλασσες». Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε βάλει 2-3 τραγούδια του μεγάλου Νίκου Καβαδία και θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια. Έχουμε ακούσει για το τη Βάρδια, έχουμε ακούσει για το Μαύρο Θερμαστή, για τη Φάτα Μοργκάνα και για το Μαχαίρι, όπως πριν από λίγο, γιατί στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία θα αναφερθούμε τώρα, καθώς μία όμορφη εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 6 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου, για μια μνήμη σημάτων και μελωδιών, και να θυμηθεί ο κόσμος και να τιμήσει το έργο και τη ζωή του μεγάλου Νίκου Καβαδία. Για το λόγο αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή μας φίλη από την Χίο, την κυρία Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος με διδακτορικό στην θεατρολογία, όπου είναι υπεύθυνη για όλη αυτή την εκδήλωση, τη σειρά εκδηλώσεων που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια με τις ομηρίδες. Σωστά τα λέω, κυρία Τσιροπινά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα από τη Χίο. Βέβαια, τα λέτε πολύ σωστά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά και είμαστε στην προετοιμασία και της εκδήλωσης για τον Καβαδία με τίτλο «Βάρδια», τη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία, και αμέσως μετά για το φεστιβάλ που είναι η πέμπτη φορά που πραγματοποιείται, για το φεστιβάλ «Νέοι Ομηρίδες».

0: Α, φεστιβάλ Νέοι Ομοιρίδες. Πείτε μας δύο λόγια για το φεστιβάλ και μετά θα καταλήξουμε στην εκδήλωση της Κυριακής με τίτλο Βάρδια.
1: Ωραία. Το φεστιβάλ Νέοι Ομοιρίδες ξεκίνησε το 2022 και από τότε πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλο κόπο βέβαια, αλλά και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι κάθε Σεπτέμβρη, κάθε τρίτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, έρχονται στοιχείο ομάδες γυμνασίων και λυκείων από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Έχουμε, ας πούμε, μία ομάδα σταθερή από την επαρχία Λόρκα της Ισπανίας, μία ηλικιακή ομάδα, που όλες αυτές οι ομάδες καλούνται να εμπνευστούν από τα ομηρικά έπη, είτε από τις ραψοδίες της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, και μπορούν με το δικό τους τρόπο, τον θεατρικό, τον μουσικό, τον μουσικοθεατρικό, τον χορογραφικό, να παρουσιάσουν αυτούσια αποσπάσματα, είτε να μας παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν εμπνευστεί από την ομηρική ποίηση, είτε ακόμη και συνθέσεις δικές τους. Και θέλω να σας πω, και το λέω με συγκίνηση μεγάλη, ότι τα 4 προηγούμενα χρόνια έχουμε εντυπωσιαστεί και έχουμε θαυμάσει αυτές τις υπέροχες δουλειές, οι οποίες είναι βιωματικές για μένα, που δίδαξα πάρα πολλά χρόνια τα ομηρικά έπη στο γυμνάσιο. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε επαφή με αυτό το υπέροχο παρελθόν, το οποίο είναι διεθνές. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το χρόνο συζητάμε για την ταινία του Νόλαν, ο οποίος εμπνέεται από τον Όμηρο. Είναι λοιπόν διεθνής ο Όμηρος, είναι ο πρώτος αφηγητής, αυτός που εδραιώνει την ιστορία και την ποίηση και την αφήγηση μαζί, ουσιαστικά αξιοποιώντας παραμύθια, την ιστορία, τις αφηγήσεις για τους θαλασσινούς, την φοβερή παράδοση που υπήρχε ήδη μέχρι την εποχή του στο κομμάτι της ναυτικής, ας το πούμε, πλοήγησης στη τότε Μεσόγειο θάλασσα. Είναι λοιπόν ο Όμηρος μια απίθμενη και ανεξάντλητη θάλασσα που οφείλουμε εμείς εδώ στοιχείο, που γνωρίζετε ίσως ότι είναι μία από τις 7 περιοχές
0: που
1: που
0: διεκδικούν
1: φιλονικούν για τη ρίζα του
0: τον
1: Ομήρου.
0: Όμηρο, βέβαια.
1: Βεβαίως οι φιλόλογοι και οι μελετητές δεν έχουν, ακόμη δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για αυτό το εμβληματικό έργο και για τον δημιουργό του, γιατί ο ίδιος δεν έχει αφήσει στοιχεία βιογραφίας και αυτοβιογραφικά. Ωστόσο, λέγεται ότι αυτός ο ποιητής, εφόσον υπήρξε και δημιούργησε, θα πρέπει να δημιούργησε στο χώρο της Ιωνίας, δηλαδή από την απέναντι Σμύρνη, στο χώρο αυτό, την περιοχή την ευρύτερη της Ιωνίας, αλλά και στοιχείο. Φυσικά, παραδόσεις και θρύλοι στοιχείο εδραιώνουν αυτή την παρουσία και αυτό το πέρασμα, και αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που ειδικά φέτος στην 5η διοργάνωση των Νέων Ομηρηδών θα το αναδείξουμε κιόλας με μια περιπατητική διαδρομή που σχεδιάζουμε να κάνουμε, και έχει τίτλο «Από τα Πετρωτά στα Ομήρικα». Ομήρικα είναι ονομασία περιοχής. Δηλαδή όλα αυτά, όλες αυτές οι παραδόσεις, όλοι αυτοί οι θρύλοι που υπάρχουν κρατεώνουν εκατοντάδες χρόνια τώρα μία παρουσία. Και ξέρετε, όταν στο στόμα του λαού υπάρχουν τοπονύμια, όπως ας πούμε Δασκαλόπετρα, όπως
0: Ομήρικα.
1: Δασκάλου Ιελιές, όπως Ομήρικα, αυτό σημαίνει
0: Ότι κάτι υπάρχει, ας πούμε.
1: γιατί πριν από την εδραίωση της γραπτής προφορικής γλώσσας,
0: Βέβαια.
1: Η ιστορία μας, συγγνώμη, της γραπτής γλώσσας, η ιστορία μας ήταν προφορική.
0: Ο λόγος, βέβαια.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν κάτι. Οι Νέοι Ομηρίδες αναδεικνύουν όλη αυτή την ομορφιά, όλη αυτή τη συγκίνηση, όλους αυτούς τους συμβολισμούς με έναν τρόπο που είναι πραγματικά ιδιαίτερος για την κάθε ομάδα. Mm-hmm. Φέτος έχουμε ομάδες από την γειτονική Λέσβο, φυσικά από τη Χίο, έχουμε από την Αττική, έχουμε από την Θεσσαλία, από Μακεδονία και βέβαια έχουμε και την Ισπανική αυτή ομάδα, η οποία κινητικά μας ακολουθεί.
0: Μπράβο.
1: Με έργα πρωτότυπα κάθε χρονιά, εδώ και 4 χρόνια. Και πραγματικά η παρακολούθηση της δουλειάς της είναι κάτι το οποίο είναι για μας οδηγός και παράδειγμα. Μάλιστα. Γιατί αφού μπαίνει στη διαδικασία μια ομάδα ηλικιακή με πρωτότυπο έργο κάθε χρονιά που εμπνέεται από τον Όμηρο, είναι για μας κατά κάποιο τρόπο επιταγή και χρέος να συνεχίζουμε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο
0: καλά κάνετε, ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα και συνδιοργανώνεται με το Δήμο Χίου και την Δημοτική Κοινότητα του Βροντάδου, εξαιρετικά ναυτική κοινότητα. Βέβαια. Και βέβαια και με την υποστήριξη της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, αλλά και με τη συνδρομή και τη συμβολή την πάρα πολύ σημαντική του Μουσείου Μαστίχας Χίου, διότι οι ομάδες εκτός Χίου ξεναγούνται και περιηγούνται το Μουσείο Μαστίχας, δεξιώνονται εκεί. Φέτος μάλιστα έχουμε και προσκεκλημένη μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα Χιώτισσα, την κυρία Μάρθα Φωκά, η οποία είναι σκηνογράφος και μασκοποιός, για να μοιήσει στα παιδιά στη θεατρική μάσκα, γιατί στα ομιλικά έπι η μεταμόρφωση είναι πάντοτε παρούσα. Mm-hmm. Δηλαδή η Αθηνά πολύ εύκολα μεταμορφώνεται σε αυτό που θέλει για να καθοδηγήσει είτε τον Τηλέμαχο είτε τον Οδυσσέα.
0: Οδυσσέα, μάλιστα. Τι ωραία. Είναι πολύ όμορφα. Δηλαδή, και όλα αυτά τα παρουσιάζει.
1: Να μιλήσουμε 15 εκπομπές γι' αυτό.
0: Έτσι, πολύ ωραία, κυρία Τσιροπινά. Και όλα αυτά τα παρουσιάζουν οι ηλικιακές αυτές ομάδες, εμπνευσμένες με τα έργα του μεγάλου μας του Ομήρου, από τα έργα του, τα οποία τα προσαρμόζουν στο δικό τους τρόπο και να προσελκύσουν και να καταπλήξουν όσο γίνεται τους θεατές που θα το παρακολουθήσουν αυτό το φεστιβάλ που γίνεται, είπατε, για 5η συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι, να πω μόνο κάτι τελευταίο, γιατί μπορεί να ξενήσει ο τίτλος «Νέοι Ομηρίδες». Ξέρετε, οι Ομηρίδες ήταν οι απόγονοι του Ομήρου, ακόμα και αυτό είναι ένα στοιχείο που εδραιώνει ενδεχομένως την ύπαρξη του Ομήρου. Και ήταν αυτοί οι οποίοι οργανωμένοι σε συντεχνίες διατήρησαν τη μνήμη των επών, διότι τα απήγγειλαν ως ραψοδί, ως προσκεκλημένοι ραψοδί στις αυλές των τότε αρχόντων κτλ. Και έτσι διασώθηκαν, συνέβαλαν δηλαδή στην διάσωσή τους μέχρι να καταγραφούν τότε από τον Πισίστρατο. Οπότε λοιπόν οι νέοι Ομηρίδες στην πραγματικότητα αναλαμβάνουν αυτή την ελκυστική εργασία και να διασώζουν τη μνήμη αλλά και να την εμπεδώνουν με έναν τρόπο καλλιτεχνικό.
0: Μάλιστα.
1: Και καθόλου βέβαια επιβεβλημένο. Και δηλαδή ναι, τα κάνουμε τα ομηρικά έπι στο σχολείο, αλλά ξέρετε είναι άλλο πράγμα να εξετάζεσαι σε αυτά και να βαθμολογήσει και άλλο πράγμα να λες θα ασχοληθώ με τον Όμηρο επειδή η ψυχούλα μου το θέλει.
0: Ναι, άλιστα. Και αυτοί λοιπόν οι Ομηρίδες με το δικό τους τρόπο, με το λόγο κυρίως, διατήρησαν τα έπι όλα αυτά μέχρι να καταγραφούν και να διασωθούν μέχρι και σήμερα. Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ όμορφα μας τα μεταφέρατε και είναι κάτι καινούριο που μαθαίνουμε, γιατί δεν τα ξέρει κανείς όλα αυτά και έχει ενδιαφέρον να τα ακούει από εσάς, κυρία Τσιροπινά, ως φιλόλογος και ως διδακτορικός και θεατρολογία. Πάμε όμως τώρα, αν μπορούμε, να πούμε και δύο λόγια για την βραδιά αυτή που θα γίνει. Θα ακουστούν έργα λοιπόν στο Βροντάδο, έτσι. Θα ακουστούν και έργα του, τώρα μιλήσαμε για το φεστιβάλ Νέοι Ομηρίδες, αν μιλήσουμε για τη βραδιά με τίτλο Βάρδια στο Βροντάδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν θα γίνει στο Βρουτάδο. Αυτό ακόμα είναι μία ακόμη ευτυχή συγκυρία. Θα φιλοξενηθεί αυτή η εκδήλωση στο Ναυτικό Μουσείο Χίου, το οποίο είναι στην καρδιά της πόλης. Mm-hmm. Είναι ένα υπέροχο μουσείο, το οποίο πραγματικά είναι μία κυβωτός της ιστορικής μνήμης και της ναυτικής παράδοσης του τόπου μας. Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, ανήκε στην οικογένεια πατέρα και είναι δωρεά των αείμνηστων Αναστάσιου και Μαρουκός πατέρα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν στεγάζεται εκεί το Ναυτικό Μουσείο Χίου με καταπληκτικές συλλογές, με έμφαση στη μεταπολεμική ελληνική ναυτιλία και στα Λίμπερτις, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, αποτέλεσαν την αφετηρία
0: της
1: αλματόδους ανάπτυξης. Mm-hmm. Με εξαιρετικές οροφογραφίες. Για μένα πάρα πολύ συγκινητικό είναι και το μνημείο το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από τον Αλέξανδρο Κόκκινο στο Προάβλιο. Είναι μια διάκριτη πλώρη πλοίου, που εκεί είναι αναγεγραμμένα όλα τα ονόματα των απολεσθέντων ναυτικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από τη Χίο, τις Ινούσες και τα Ψαρά. Ας πούμε, από τη δική μας οικογένεια είναι δύο ονόματα εκεί. Mm-hmm. Μια που μου είπατε.
0: Είσαστε ναυτική οικογένεια, βέβαια. Έχετε
1: ναι. και τον είναι ο θείος, ο αδελφός του πατέρα μου, Παντελής Τυροπινάς. Mm-hmm. Του οποίου πλοίο χάθηκε άφθαντρο. Και ο σύζυγος της αδελφής του πατέρα μου, Νικόλαος Κουτούρας, ο οποίος επίσης
0: μάλιστα.
1: χάθηκε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Ωραία, γιατί... ωραία. Απλώς κυρία, ναι, ολοκληρώστε για να πούμε και δύο λόγια για τη Βάρδια.
1: Ανακοινεί τις μνήμες, οι οποίες, ξέρετε, αν δεν τις βλέπουμε μπροστά μας, κάπως καταγεγραμμένες, χάνονται σιγά σιγά. Όλα αυτά πρέπει να τα διασφαλίζουμε, γιατί η εποχή μας είναι και πάρα πολύ γρήγορη. Ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, στις 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου η εκδήλωση, η μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία στην εκδήλωση Βάρδια θα λάβει χώρα και θα ακουστούν όλα τα περισσότερα έργα του Νίκου Καβαδία σε μια όμορφη βραδιά.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε πριν σας αποδεσμεύσουμε? Ένα χαιρετισμό να στείλετε, κυρία Τυροπινά, στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτή. Τι θα θέλατε να τους πείτε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να τους πω ότι ο Νίκος Καβαδίας είναι αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει τον αγώνα τους και την πνευματική αναζήτηση. Για μένα είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα αυτού του ευτυχού συνδυασμού και γι' αυτό το Έθνος Αιγαίου που εκπροσωπώ μαζί με τους συνεργάτες, τους μουσικούς και όλους αυτούς που δουλέψαμε για αυτή την εκδήλωση, πραγματικά αποτείει φόρο τιμής στο θαλασσινό άνθρωπο αλλά και στον πνευματικό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά ο αγώνας της ζωής χρειάζεται και αγώνα πνευματικό. Μάλιστα. Για να φτάνει σε ένα σημείο υψηλό.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιροπινά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας μεταφέρατε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο Φεστιβάλ Νέοι Ομηρίδες και στη βραδιά Βάρδια την Κυριακή το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετίσματα στην όμορφη Ναυτομάνα Χίο. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε.
1: Να ξέρετε ότι εμείς σας ευχαριστούμε περισσότερο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Ήταν η κυρία Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος και υπεύθυνη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Χίο. Την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας. Βάρδια Σαββάτου, το Σάββατο στις 8. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ο Μίκης Θοδωράκης υπήρξε μια φυσιογνωμία σχεδόν μυθικών διαστάσεων για την Ελλάδα. Ένας δημιουργός που κατάφερε να συμπυκνώσει μέσα στο έργο και τη ζωή του όλες τις αντιφάσεις, τα πάθη, τους τριάμβους και τις τραγωδίες του έθνους. Δεν ήταν απλώς ένας χαρισματικός συνθέτης με παγκόσμια ακτινοβολία και αναγνώριση, αλλά μια αληθινή συμπίκνωση του συλλογικού πεπρωμένου της νεότερης ιστορίας μας. Η πορεία του ταυτίστηκε απόλυτα με τους αγώνες, τις εξορίες, τους διωχμούς, αλλά και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού που αναζητούσε την ελευθερία του. Μέσα από τις νότες του εξέφραζε την ψυχοσύνθεση της μεταπολεμικής Ελλάδας, δίνοντας φωνή στους αδικημένους, τους καταπιεσμένους και τους αγωνιστές της δημοκρατίας. Ο Μίκης στάθηκε ως ένα ζωντανό σύμβολο που ξεπέρασε τα στενά όρια της τέχνης, γινόμενος ο ίδιος η προσωποποίηση της ίδιας της ελληνικότητας στο παγκόσμιο στερέωμα.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η μουσική λοιπόν προσφορά του Μίκη Θοδωράκη υπήρξε βαθιά επαναστατική, καθοριστική για το πολιτισμό μας, καθώς κατάφερε το μοναδικό επίτευγμα να παντρέψει δηλαδή την υψηλή ποίηση με τη λαϊκή ψυχή, μελετώντας σε βάθος τους μεγάλους ποιητές μας όπως τον Σιφέρη, τον Νελίτη, τον Ρίτσο. Πήρε τους στίχους τους από τα ράφια των βιβλιοθήκων και τους έβαλε στα στόματα όλων. Ο εργάτης, ο αγρότης, ο φοιτητής, ο βιοπαλαιστής άρχισε ξαφνικά να τραγουδάει υψηλής ποιότητας λόγο μέσα από τις δικές του μελωδίες, τα καφενεία και τους δρόμους. Αυτός ο εκδημοκρατισμός της κουλτούρας άλλαξε ριζικά το πολιτισμικό τοπίο της χώρας, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη τέχνη μπορεί να αφορά τους πάντες χωρίς εκπτώσεις. Ο Μίκης Θοδωράκης κατάργησε τα στεγανά ανάμεσα στην κλασική παιδεία και το λαϊκό βίωμα, δημιουργώντας ένα εντελώς νέο μουσικό είδος που σφράγισαν εξίτηλα την εποχή του. Η ποίηση έγινε κτήμα του λαού και το τραγούδι έγινε όπλο πνευματικής αφύπνισης, καθιστώντας το συνθέτη ως τον κορυφαίο πολιτιστικό αναμορφωτή της σύγχρονης Ελλάδας.

Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να κάνουμε μια ανάλυση σήμερα για τον σπουδαίο Έλληνα μουσικό συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Εδώ τον περιγράφουμε ως όχι μια στατική εικόνα, αλλά ως ένα χήμαρο συναισθημάτων, διότι υπήρχε ένας άνθρωπος των άκρων, πρικισμένος με απίστευτη ενέργεια και πάθος, κινούταν με την ίδια άνεση ανάμεσα στη πολιτική δράση και τη μουσική δημιουργία. Η προσωπικότητά του εμπεριείχε το μεγαλείο αλλά και τις υπερβολές του ελληνικού τρόπου, συνδυάζοντας την οργή του Απόλλωνα με τη διονυσιακή έκταση της ελληνικής λεβεντιάς. Δεν δίσταζε ποτέ να βγει μπροστά, να συγκρουστεί, να διεκδικήσει, να αμφισβητήσει, πληρώνοντας συχνά βαρύ τίμημα με φυλακίσεις, εξορίες και διώξεις από το σύστημα. Οι αποφάσεις και οι πολιτικές του τοποθετήσεις προκαλούσαν συχνά έντονες συζητήσεις, όμως κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια που είχε και το μέγεθος της προσφοράς του, γιατί ήταν ένας αληθινός γίγαντας του πνεύματος που έζησε τη ζωή του στο έπακρο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που θα συνεχίζει να προκαλεί δέος και θαυμασμό.

Και μια που είπαμε για τη σχέση του με την πολιτική, να πούμε ότι υπήρξε πάντοτε ο Μίκης έτσι, με μια ταραγμένη, βαθιά ιδιότυπη προσωπικότητα. Αρνήθηκε να περιχαρακωθεί σε στενά κομματικά πλαίσια και έτοιμα δογματικά στερεότυπα. Αν και ανήκε ψυχήτε και σώματι, που λέμε στην αριστερά, πληρώνοντας με αίμα τις ιδέες του, αναζητούσε πάντοτε την εθνική συμφιλίωση, την ενότητα του ελληνικού λαού. Η στάση του αυτή ίσως παρεξηγήθηκε συχνά από φίλους και εχθρούς που δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την ανεξαρτησία του πνεύματός του και την αυτόνομη σκέψη του. Έτσι λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης λειτουργούσε πάντα ως μια αυτόνομη πολιτική δύναμη, ένας εθνικός οδηγός που αφουγκραζόταν τους κινδύνους της πατρίδας και έβγαινε βέβαια μπροστά στις κρίσιμες στιγμές. Η παρουσία του στις λαϊκές συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις ήταν καθηλωτική, με το παράστημά του και τα υψωμένα του χέρια να διευθύνουν το πλήθος σαν ορχήστρα. Η πολιτική του παρακαταθήκη επίσης είναι γεμάτη από αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία, αποτελώντας ένα αιώνιο παράδειγμα ανυπότακτης τάσης απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού.

Η διεθνής ακτινοβολία λοιπόν του Μίκη Θοδωράκη υπήρξε μοναδική για Έλληνα δημιουργό. Κατάφερε να κάνει τη μουσική της πατρίδας γνωστή σε όλο τον πλανήτη μέσα από τις μεγάλες του συνθέσεις όπως ήταν το Κάντο Γενεράλ, αλλά και η μουσική για το Ζορμπά. Ταύτισε το όνομά του με την ίδια την έννοια της ελευθερίας αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε κάθε γωνιά της γης. Από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ευρώπη, την Ασία, οι μελωδίες του έγιναν ύμνοι των απανταχού καταπιεσμένων που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Ο ίδιος ταξίδεψε ως πρεσβευτής της ελληνικής κουλτούρας, δίνοντας εκατοντάδες συναυλίες που μετατρέπονταν σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης και πολιτιστικής γιορτής των λαών. Η διεθνής κοινότητα υποκλήθηκε στο ταλέντο του, αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα με παγκόσμια επίδραση, όπου η μουσική του βέβαια ξεπέρασε τα γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα, αγγίζοντας τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων που βρήκαν στις νότες του την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η συνθετική ιδινότητα του Μίκη Θοδωράκη κάλυπτε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών και φόρμων, ξεκινώντας από τη κλασική μουσική και την όπερα, μέχρι και το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Δεν ήταν μόνο ο δημιουργός, δηλαδή των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών που τραγουδούσε ο κόσμος, αλλά ήταν και ένας εμβριθής συνθέτης συμφωνικής μουσικής, με σπουδαία έργα στο ενεργητικό του. Η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε αμέσως τις μελωδίες του σήμερα οφείλεται στο μοναδικό ήχο που κατάφερε ο ίδιος να διαμορφώσει, παντρεύοντας σε ελληνική παράδοση και με ευρωπαϊκές φόρμες. Το μπουζούκι στα χέρια του απέκτησε μια νέα αριστοκρατική και συμφωνική υπόσταση. Οι ορχήστρες του πλημμύριζαν με ένα δυναμισμό που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του και η μουσική του είχε μια δική της αναπνοή, ένα εσωτερικό ρυθμό που ακολουθούσε τους χτύπους της καρδιάς του ελληνικού λαού στις πιο ιστορικές του στιγμές. Αυτός ο πλούτος λοιπόν της συνθετικής του παραγωγής παραμένει ανεξάντλητος και ζωντανός, προσφέροντας συνεχώς νέες ανακαλύψεις στις νεότερες γενιές των μουσικών και των ακροατών.

Η στάση του Μίκη απέναντι στην εξουσία και τα καθεστώτα υπήρξε πάντοτε ασυμβίβαστη, γεγονός που τον οδήγησε σε σκληρές δοκιμασίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια από την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου μέχρι την δικτατορία των συνταγματαρχών,

Έτσι λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης βίωνε την ελληνικότητα όχι ως μια άγονη προγονοπληξία θα λέγαμε, αλλά ως ζωντανή καθημερινή και βιωματική αλήθεια. Για εκείνον η Ελλάδα ήταν το φως, η θάλασσα, η αδικία, ο αγώνας και η λεβεντιά, στοιχεία που αποτυπώθηκαν με μοναδικό τρόπο σε κάθε μέτρο της συνθετικής του δράσης. Δεν φοβήθηκε να αγγίξει τα λαϊκά στρώματα και να χρησιμοποιήσει τους δικούς του ρυθμούς, αποδίδοντας τιμή στο πολιτισμό της καθημερινότητας αλλά και του μόχθου των ανθρώπων. Η ελληνικότητα του Θεοδωράκη ήταν οικουμενική, ανοιχτή στον κόσμο και χωρίς συμπλέγματα, μια πρόταση πολιτισμού που μπορούσε να σταθεί ισότιμα απέναντι σε κάθε ξένη επιρροή. Μέσα λοιπόν από το έργο του, ο ελληνικός λαός επανεκτίμησε την πολιτιστική του κληρονομιά, νιώθοντας περήφανος για την ιστορία, τη γλώσσα και τους ποιητές που τον εξέφραζαν. Ο συνθέτης έγινε ο καθρέφτης, θα λέγαμε, στον οποίο η Ελλάδα κοίταξε το πιο λαμπρό της πρόσωπο, ανακαλύπτοντας τη δύναμη που κρύβει η συλλογική της μνήμη και η πολιτιστική της ταυτότητα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Μίκης Θοδωράκης υπήρξε ένας πραγματικός οραματιστής που έβλεπε πολύ μακριά, συλλαμβάνοντας τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις πριν ακόμα αυτές εκδηλωθούν. Διότι οι παρεμβάσεις του στο δημόσιο βίο δεν ήταν ποτέ ευκαιριακές, αλλά απέβλεπαν στη διαμόρφωση μια συνείδησης που θα οδηγούσε την πατρίδα σε δρόμους πρόοδου. Ακόμα και όταν οι απόψεις του προκαλούσαν αντιδράσεις, η αμηχανία στο πολιτικό σύστημα, ο χρόνος συχνά δικαίωνε την οραματική του ματιά και την αγωνία του για το μέλλον. Η φωνή του δηλαδή ήταν μια φωνή εθνικής εγρήγορσης που δεν δίσταζε να ταράζει τα νερά και να ξυπνά τους συμπολίτες του από το λίθαργο της αδράνειας και του συμβιβασμού. Υπήρξε ένας πνευματικός ταγός που δεν δίστασε να αναλάβει την ιστορική ευθύνη, βάζοντας πάντοτε το συμφέρον του τόπου πάνω από προσωπικές ή παραταξιακές σκοπιμότητες. Η οραματική του σκέψη παραμένει μια πολύτιμη πηξίδα για την πορεία του ελληνισμού, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες που είχε αυτός ο λαός, όταν πιστεύει βέβαια στον εαυτό του.

Και να πούμε εδώ ότι η σχέση του με τους νέους ανθρώπους επίσης και τις εκάστοτε νέες γενιές υπήρξε θερμή πάντα, καθώς ο ίδιος διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του μια νεανική και ορμητική ψυχή. Δεν αντιμετώπισε ποτέ τη νέα γενιά με υψηλό ύφος ή διδακτισμό, αλλά ως το μέλλον, αναζητώντας συνεχώς την επαφή με τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των παιδιών και των νέων γενικότερα. Τα τραγούδια του υιοθετήθηκαν από διαδοχικές γενιές νεολαία σε κάθε ιστορική καμπή, γινόμενα τα συναισθήματα και οι μελωδίες των δικών τους αγώνων για ένα καλύτερο αύριο. Ο Μίκης λοιπόν ενέπνευσε χιλιάδες νέους μουσικούς να ασχοληθούν με την τέχνη και τη σύνθεση, ανοίγοντας δρόμους που μέχρι τότε φάνταζαν απλησίαστοι για την ελληνική δημιουργία. Η ενέργεια που εξέμπεπε στη σκηνή επίσης μεταδιδόταν ακαριέρα στο νεανικό κοινό, δημιουργώντας μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και αμοιβαίου θαυμασμού που δεν έσβησε ποτέ. Ακόμα και σήμερα δηλαδή οι νέοι ανακαλύπτουν στο έργο του μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη του είναι διαχρονική και μιλά στην καρδιά κάθε ηλικίας.

πτυχίο λοιπόν που γεννήθηκε τη Μυτιλίνη, τη Σύρο, τη Κεφαλονιά και την Τρίπολη μέχρι την Αθήνα και την Κρήτη, ο Μίκης ρούφηξε τις εικόνες και τους ήχους της περιφέρειας και αυτές οι παιδικές και νεανικές μνήμες έγιναν το πρωτογενές υλικό της μουσικής του, γεμίζοντας τις συνθέσεις του με το άρωμα του Αιγαίου πελαγίτικου αέρα και τους βυζαντινούς ήχους. Ο Θοδωράκης δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, επιστρέφοντας συνεχώς αυτές για να αντλήσει δύναμη και έμπνευση για τα επόμενα μεγάλα συνθετικά του βήματα. Η αγάπη του για την ελληνική γη ήταν σχεδόν σωματική, μια σχέση λατρείας που διαπότισε κάθε νότα και κάθε ενορχήστρωση που βγήκε από τα χέρια του. Αυτός ο δεσμός με τον τόπο έκανε τη μουσική του τόσο αυθεντική και αναγνωρίσιμη, δίνοντάς την μια γείωση που την προστάτευε από τις πρόσκαιρες μόδες της εκάστοτε εποχής.

Ο Μίκης διαχειρίστηκε την ίδια του τη δημοσιότητα και τη σχεδόν μυθική εικόνα που είχε δημιουργηθεί γύρω του. Αν και γνώριζε δηλαδή το μέγεθος της επιρροής του, διατήρησε μια βαθιά λαϊκότητα στη συμπεριφορά του, όντας πάντοτε προσβάσιμο στον απλό κόσμο που τον πλησίαζε για να του σφίξει το χέρι. Δεν οχυρώθηκε δηλαδή πίσω από την πόρτα του ελεφάντινου πύργου των μεγάλων δημιουργών, προτίμησε όμως να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της κοινωνίας. Η παρουσία του προκαλούσε ρήγη συγκίνησης όπου και αν εμφανιζόταν, καθώς ο κόσμος έβλεπε στο πρόσωπό του τη ζωντανή ιστορία της πατρίδας και τους δικούς του αγώνες. Ο ίδιος αποδεχόταν αυτό το ρόλο με αίσθημα ευθύνης, γνωρίζοντας ότι η φωνή του είχε το βάρος να επηρεάζει τις εξελίξεις και να δίνει κουράγιο στους συμπολίτες του. Αυτή η αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό υπήρξε και το μεγαλύτερο παράσημο της ζωής του, μια σχέση αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού που αντέχει σήμερα στο χρόνο και μετά την απώλειά του.

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του μεγάλου αφιερώματος για το Μίκη Θοδωράκη, νιώθουμε την ανάγκη να σταθούμε για λίγο στη σιωπή που αφήνουν πίσω τους οι νότες του. Ακούσαμε όμορφα διαχρονικά ορχιστρικά του έργα, μελωδίες που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη, από τα θέατρα και τα στάδια όλου του κόσμου για να ριζώσουν τελικά στη συλλογική μνήμη και στη ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Στην επιμέλεια και παρουσίαση ήμουν εγώ, ο Αλέξης Κώστας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στις κονσόλες ο Βασίλης Νικολόπουλος, φροντίζοντας να φτάσει αυτό το μουσικό ταξίδι με συναισθηματική ένταση σε κάθε γωνιά της γης μέσα από τις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Καληνύχτα όπου και αν μας ακούτε.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
9: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαθάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ώρα της ΔΕΘ. Ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Η επιβράβευση για τους συνεπείς αφορολογούμενους. Οι παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και το στεγαστικό. Εγώ και το Πασόκ δεν έχουμε δεσμεύσεις, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Σε λίγο η ομιλία του Προέδρου του Πασόκ για την συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Σφόδρη επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing έβγαλε χαρτί και μολύβι. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, λέει και το Πασόκ. Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το οικονομικό πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντάει η Ελλάς. Σάλλος και με τη συζήτηση περί καταγραφής των κοσμημάτων στις θηρίδες. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό. Η κυριαρχία έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα διεθνή κείμενα. Γυναίκα στον Μαραθώνα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξη. Και τέλος ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία βλέπει ο Πούτιν. Ωστόσο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα με νεκρούς και τραυματίες. Πυκνώνουν οι εξελίξεις με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να αντιμετωπιστεί και η μάστιγα της ακρίβειας. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα διατεθούν περίπου 1,7 δις, δηλαδή ανάλογο ποσό όπως και πέρσι, για τα μέτρα, για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό και γενικότερα τη στήριξη της παραγωγής και την πρόθεση επενδύσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός, διότι εδώ ουσιαστικά θα έχουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης, ένα νέο μοντέλο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που θα είναι η φορολογική συνέπεια, με βάση δηλαδή τη φορολογική συνέπεια. Mm-hmm. Το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελεί ουσιαστικά δάνο την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με την ανεξάρτητη αρχή, με τα My Data, με τα
9: Κώστα, η συνέπεια θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι άλλες κατηγορίες πολιτών.
10: Τώρα πώς θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών. Mm-hmm. Αυτοί οι συγκεκριμένοι φορολογούνται με το σύστημα των τεκμηρίων και επειδή διαμαρτύρονται και πολλοί μιλούν ότι είναι άδικο και απαράδεκτο, λένε και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε ένα νέο μοντέλο που θα δίνει ένα μπόνους. Και όποιος κερδίζει αυτό το μπόνους θα έχει και άλλη φορολογική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι δείκτες συμπεριφοράς, θα έλεγα, φορολογικής, οικονομικοί δείκτες θα είναι, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν το βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, να πούμε επίσης για τους συνταξιούχους, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με αιτήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, mm-hmm. αλλά θα ανέβει ακόμη παραπάνω. Και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Αυτό το αιτήσιο επίδομα θα προσεγγίσει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ή θα φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή τα 446 ευρώ, εν είδη μιας 13ης σύνταξης. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μιλάμε για ολόκληρη 13η σύνταξη, αυτό έχει αποκλειστεί. Τώρα, έχει ήδη αποφασιστεί η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή στο μέτρο, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και θα είναι και η αύξηση. Από την πρώτη του έτους θα πάρουν την αύξηση περίπου στο 2,6 με 2,7%. Θα βγει με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Προστίθεται τα δύο, γίνεται η διαίρεση και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση που θα πάρουν. Για τους μισθωτούς, πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό το 2027, την άνοιξη. Θα ανακοινωθεί τώρα και βεβαίως από την άνοιξη θα μπει αυτή η αύξηση. Θα τη λάβουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι συμβαδίζουν πλέον ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο και ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ και θα επηρεαστούν βέβαια και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Να πούμε επίσης ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους και να προσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Με επιφύλαξη το λέμε αυτό. Ναι. Ακόμα η κυβέρνηση σχεδιάζει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, μείωση ασφαλιστικών κρατήσεων και από τις δύο πλευρές, και από τους εργοδότες και από την πλευρά των εργαζομένων, κατά από μισή μονάδα, αύξηση της κάρτας της από 6 ευρώ ημερησίως να πάει τουλάχιστον στα 8 ευρώ, θα δούμε μήπως πάει και στα 10 ευρώ, πάντως είναι ένα αίτημα κοινό των οργανώσεων της αγοράς γενικότερα εργαζομένων εργοδοτών που έχει τεθεί στις τελευταίες συναντήσεις που έκανε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο με όλους τους φορείς της αγοράς. Έχουμε μέτρα για το στεγαστικό, επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά και φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις. Τώρα, για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.
9: Και αυτό πάρα πολύ ζητώ, σημαντικό θέμα.
10: Ακριβώς. Για τους μικρούς που είναι, για τους μικρομεσαίους που είναι 55% θα έρθει χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση, 90 ίσως και παρακάτω, και για τις μεγάλες φτάνει το 80% και εδώ ίσως να έχουμε κάποια μείωση. Το τέλος επιδιδέματος επίσης φαίνεται να βαίνει προσοριστική κατάργηση. Θυμίζουμε την ευκαιρία, είναι το τέλος επιδιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 έως 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Και με την απόσβεση φορολογικών ζημιών κάτι θα ανακοινωθεί. Είναι πενταετία τώρα ίσως η μεταφορά φορολογικών ζημιών προσπαθούσε να πάει για στη δεκαετία και γενικότερα φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν φυσικά και οι αγρότες, για τους οποίους η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους κέρδους να επιβάλλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Και βέβαια, αν την ξέραμε θα την έγαμε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και κάποια έκπληξη.
9: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στο τέλος, γιατί ουσιαστικά τα είπες όλα. Εάν θα μείνει κάτι για να πει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, και συνήθως πάντα υπάρχει μια έκπληξη, άλλωστε καταγράφει και λέει ότι είναι ο Άσος στο μανίκι του, ο Λαγός από το καπέλο.
10: Ναι,
9: συνήθως κάτι προκύπτει που δεν το ξέρουμε.
10: Δεν το ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι μπορεί να είναι για ένα μέτρο έκπληξη, για παράδειγμα για οικογένειες με παιδιά, όπως δόθηκε για αυτό το έκτακτο επίδομα τον Ιούνιο τα 150 ευρώ. Θα δούμε κάτι παρεμφερές. Επίσης, στα κοινωνικά επιδόματα μπορεί να ανακοινωθεί κάτι θάνο, αναμόρφωση ίσως των κριτηρίων, αλλαγές στα κριτήρια για να πάρουν κάποιοι, να μπουν μάλλον στην ομπρέλα των κοινωνικών επιδομάτων κάποιοι. Και για το στεγαστικό θα έχουμε αρκετά μέτρα. Είναι ένα από τα
9: και
10: θέματα
9: αυτό σημαντικό
10: που είναι στην πρώτη
9: και πολύ ευαίσθητο θέμα.
10: Ναι, θα δούμε λοιπόν. Που θα σκάσει η έκπληξη.
9: Okay. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και ασφαλώς το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, μας είπε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τώρα, η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα.
3: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικά μέτρα, έτσι τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Το περίγραμμα των μέτρων το οποίο δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση θα αφορούν τα μέτρα τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η λέξη συνέπεια, οπότε πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στήριξη στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και μέτρα για τους αγρότες, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ στην φράση διαβατήριο αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες να το χρησιμοποιεί. Είναι η συνέπεια έργων και λόγων, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως τα όσα θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο θα ισχύουν κανονικά και είναι μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα. Το λένε αυτό από την κυβέρνηση και το φέρνουν σε αντιπαραβολή με τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή φυσικά την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το πακέτο των μέτρων τα οποία έχουν κλειδώσει και μένουν ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες, τις οποίες καθορίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, βήμα-βήμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς έχει σχεδιάσει το κυβερνητικό επιτελείο το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε όλη τη χώρα.
9: Στο briefing λοιπόν σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, στοχευμένα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.
11: Όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
9: Τώρα, το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης του κόμματος. Πολιτικές που θα έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό που χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ θυμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Από την Κρήτη, όπου βρίσκεται με αφορμή τις εκδηλώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη κινήτρων για να στηριχθεί η Ήπεθρος και ολοκληρωμένου στεγαστικού προγράμματος για να πέσουν τα ενίκια.
12: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
9: Πανηγυρικό το κλίμα στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ που τιμά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
13: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη και βουλευτές του κόμματος περιόδευσε στο νησί και σε λίγο θα μιλήσει στο Ηράκλειο με το ξεκίνημα νίκης να αποτελεί κεντρικό μήνυμα. Νωρίτερα ακούσαμε κάποιες φράσεις, ιστορικές φράσεις από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σύνδεση όμως ευθύς αμέσως με το Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν πρέπει να έχει αρχίσει η ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
14: όχι, έτσι. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας, γιατί δεν είναι ακριβώς μια ομιλία ενός πολιτικού αρχηγού. Είναι, όπως είπες και εσύ, μια εκδήλωση τιμής στην επέτειο ίδρυσης του κινήματος πριν από 52 χρόνια από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, επειδή έκανες αναφορά και στο κομμάτι του κινήματος και της δυναμικής που στην ουσία έδωσε η Κρήτη το 1981 στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, δίνοντάς του ένα ποστό της τάξης του 65% στο νησί, έτσι ένα απίστευτο και για την εποχή εκείνη ποσοστό, πάνω σε αυτό θα, μάλλον με αυτόν τον τρόπο περίπου, θα ξεκινήσει και την απόψινή του ομιλία, την πανηγυρική ομιλία αν θέλεις, και ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το είπε και χθες στο ψυχρό, παρέθεσε γεύμα στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ότι επιλέγουμε την Κρήτη γιατί η Κρήτη είναι αυτή που δίνει τη δυναμική, έχει τη δυναμική της ανατροπής, το έδειξε το 1981 και το 1985, και το έδειξε και πρόσφατα σε ευρωεκλογές. Είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη, όταν υπό την ηγεσία του κατάφερε να επαναπροσδιορίσει χρωματικά τουλάχιστον τους δύο ανατολικότερους νομούς. Δηλαδή να ξανακάνει πράσινους το Ηράκλειο και το Λασίδι.
9: Θέλει να ξυπνήσει μνήμες ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι.
14: Ακριβώς. Εκεί είναι το στοίχημα. Ούτως ή άλλως αισιοδοξεί και δημοσκοπικά, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Θάνο, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλά στην Κρήτη, με εξαίρεση τα Χανιά. Στους άλλους τρεις νομούς κονταροχτυπιέται με τη Νέα Δημοκρατία. Κονταροχτυπιέται, είναι στο όριο. Δηλαδή, προφανέστατα το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαφορετικό εξαιτίας της μεγάλης αποχής. Αλλά, ξαναλέω, δημοσκοπικά πάντα μιλώντας, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται πολύ κοντά και να εναλλάσσονται στην πρωτιά ανάλογα με την ημερομηνία της δημοσκόπησης.
9: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η Κρήτη, περιμένοντας βέβαια να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τι θα πει, το πρόγραμμά του ενδεχομένως. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με λεπτομέρειες στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα δώσει φαντάζομαι και το στίγμα του στην σημερινή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
14: Ακριβώς αυτό θα είναι μόνο. Ακριβώς αυτό. Θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του κινήματος που έχει αναφέρει ήδη ότι είναι το ισχυρό όπλο του κόμματος.
9: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρχει κάτι στην πορεία, θα επανέλθουμε στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη και την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Αναφέρθηκε με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
16: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου Η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
9: Έντονη η κινητικότητα και στα άλλα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στη νέα κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Θάνο, να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω TikTok για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική αφήγηση περί Ελλάδας 2.0 και καλώντας επανελλαδικό συνελητήριο στη ΔΕΘ. Τώρα, στην απάντησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία, προτείνοντας ένα διαφορετικό δρόμο για το μέλλον της χώρας. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κουτσούμπας μέσω του TikTok, με αφορμή το AI βίντεο του Πρωθυπουργού, χρειάζεται μπόλικη τεχνική νοημοσύνη, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα, Θάνο, στο ίδιο TikTok βίντεο του κυρίου Κουτσούμπα, το οποίο αξιοποίησε με διαφορετικό τρόπο το GPS, και αυτό το έκανε προκειμένου να αναδείξει κατά τον ίδιο την πραγματική διαδρομή προς το 2030, αναφέροντας πως δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρο, μισθούς και θυσίες δίχως τέλος. Υπάρχει και ο δρόμος που δεν γεμίζει τις τσέπες των λίγων, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας το δείξει. Επόμενος σταθμός, λέει ο κ. Κουτσούμπας, η Θεσσαλονίκη, δίνοντας ραντεβού για το πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
9: Πάμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
18: Ρίψτε δεξιά για 13ωρη δουλειά.
19: Όχι, όχι, άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
9: Ευγενία, να περάσουμε όμως και στις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου.
17: Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις εχμερές και παξιωτικές, θα έλεγα, Θάνο, και αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Βελόπουλου σε συνέντευξη του σήμερα στα παραπολιτικά σε ερώτηση αν θα έχει παρουσία στη ΔΕΘ. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Βελόπουλος: δεν πηγαίνω στη ΔΕΘ, αυτοί που πάνε είναι τουρίστες, πηγαίνουν, κάνουν το τουριστικό αγροτικό, τους λένε ψέματα και επιστρέφουν. Σημείωσε δε ακόμη, Θάνο, πιο απαξιωτικά, πως δεν έχει καμία δουλειά να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος και προεδρίσκος κομματιδίου και υποκομματιδίου στη ΔΕΘ. Εδώ θέλω, Θάνο, να σου συμπληρώσω ότι τα ίδια είχε πει και στην περσινή ΔΕΘ ο κύριος Βελόπουλος. Είχε πει συγκεκριμένα να μην πατήσει κανένας, διότι η Μακεδονία δεν μπορεί να δεχτεί άλλα ψέματα. Και να σου πω ακόμη ότι από το 19 ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πατήσει το πόδι του στη ΔΕΘ.
9: Πάμε να τον ακούσουμε.
20: Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό αγροτικό, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
9: Παρέμβαση έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, Ευγενία.
17: Ο οποίος το πρωί, Θάνο, μιλώντας στο Άξιον, ανέδειξε τη διαφορετική αντίληψη του κόμματός του για το δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής σε σχέση με τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων, ρίχνοντας βέβαια και τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μία δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το κόμμα του, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Σημείωσε ακόμη πως το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κοστολογηθεί και τεκμηριωθεί, και αυτό είναι κάτι που θα το αποδείξουμε στη ΔΕΘ, και θα αποδείξουμε ακόμη περισσότερο πως δημοσιονομικά όλα αυτά μπορεί να γίνουν.
9: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
21: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
9: Ευγενία, παρέμβαση είχαμε και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: ενίδη τροπολογίας αυτή τη φορά, την τρίτη κατά σειρά Θάνο, την οποία κατέθεσε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου για την καθιέρωση ολόκληρου του ημερολογιακού έτος από 1 Ιανουαρίου στις 31 Δεκεμβρίου ως αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περίοδου, καθώς και την επέκταση των συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τροπολογία Θάνο είχε κατατεθεί ήδη από τις 12 Νοεμβρίου του 2024 και επανακατατέθη για τρίτη φορά, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, για τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, λόγω βέβαια και της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής. Να σημειώσω εδώ πως η τροπολογία αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη αξιοποίησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών, με το δεδομένο, όπως λέει, ότι υπάρχουν 3.500 καινές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θάνο.
9: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
9: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών με τη φράση «Διαφθορά ή εντυμότητα» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πατριωτική σφορά από το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, αύξηση στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
1: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντυμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
9: Περισσότερα όμως θα μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
22: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, η επόμενη μέρα είναι μια πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αντέδρασε με σφοδρότητα χτες απέναντι στο οικονομικό του πρόγραμμα, μιλώντας σήμερα το πρωί με τα στελέχη της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισαν τουλάχιστον αστεία την αντίδραση της κυβερνήσεως για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας στις κατηγορίες, κάνουν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα, όπως μας είπαν, που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται, λένε τα στελέχη της Ελλάδας, ότι σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις ευρώ προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μάλιστα λένε ότι σε αυτό ακριβώς το μεσοπρόθεσμο, που δεν είναι εκτιμήσεις των στελεχών της Ελλάδας, αλλά είναι τα επίσημα στοιχεία, προσθέθηκαν περίπου 2 δις τα οποία θα εξέλθουν από την φορολόγηση στην τα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μας, την απέσως επόμενη χρονική περίοδο, νομίζω έχει βγει και πριν από μία ώρα περίπου η σχετική ανακοίνωση, το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας θα σταλεί τη Δευτέρα μάλιστα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν έχει σταλεί πιο πριν, μας είπαν ότι πρώτα δημοσιοποιείται ένα πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Και μάλιστα μας είπαν ότι σύμφωνα με το πώς ήθιστε οι συνεδριάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει το σύνολο την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων.
9: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της Ελλάς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ασκούν δρυμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Κριτική στις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι χάσαμε τον λογαριασμό. Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε πώς απαντάει η κυβέρνηση στις εξαγγελίες Τσίπρα.
23: Θες ο κύριος Τσίπρας
11: σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
9: Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το Πασόκ. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο στόχαστρό του βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του.
4: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
9: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Γιώργο Πίκουλα, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
5: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
9: Βγήκαν τα μαχαίρια λοιπόν στην πολιτική μας σκηνή. Νέα δημοσκόπηση ωστόσο πραγματοποιήθηκε από την Interview για λογαριασμό της Political και δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Και πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στα εθνικά μας ζητήματα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόστατη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
6: Καλησπέρα. Να σας πω καταρχήν ότι το διάβημα ήταν η άμεση απάντηση πριν μερικές ημέρες, έμπρακτη απόδειξη της διαμαρτυρίας και της ξεκάθαρης θέσης της Αθήνας απέναντι στην προκλητική ενέργεια της Τουρκίας για την οριοθέτηση και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων παρκών από μεριά της Άγκυρας σε περιοχές που όχι μόνο είναι στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, αλλά υπάρχουν περιοχές που καταλαμβάνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αβάσιμες οι ενέργειες και κινήσεις αυτές, επισημαίνεται στο διάβημα το οποίο είχε και το επέδωσε ο Έλληνας επιτετραμένος στην Άγκυρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα τονίζει σε όλους τους τόνους την αποφασιστικότητά της να υποστηρίξει τεχνικά και διαρχικά τις δικαιώματα. Να σας πω βεβαίως ότι υπήρξε η αντιπαραβολή της τάσης της Τουρκίας με εκείνη της Ελλάδας στην οριοθέτηση και στην ανακήρυξη των ελληνικών πάρκων που ήταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βάσει του διεθνούς δικαίου. Για

0: διάσεων που είχαμε στα ελληνικά εθνικά χωρικά ύδατα από την τουρκική ακτοφυλακή και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, ωστόσο είναι αναμφισβήτητο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχρέωση στα εθνικά μας θέματα.
1: Το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι εμείς τα είπαμε, ποιο ήταν το κλίμα που εισπράξαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι πηγές που μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
0: Ήμασταν εκεί άλλωστε. Να σας πω ότι όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η προκλητικότητα βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Αθήνα θα συνεχίζει να ενημερώνει και να καταθέτει το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα φόρα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε διεθνή, και βέβαια σημαίνει αυτό ότι ζητάει και την άμεση έμπρακτη απόδειξη όλων.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ, πελέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά.
1: Πάμε ωστόσο να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα.
3: Η Κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις. Αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, το οποίο προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι και αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης, τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνος. Για να το πω πολύ απλά, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα. Και για μας πολιτικές που στηρίζουν την σύγκληση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά τελικά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά τελικά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Φέτος πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία ευρωπαϊκή απειλή. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδιών πόρων. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6G. Ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούρια εργαλεία κοινού δανεισμού.
1: Ακούσαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχεται αυτή την ώρα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Αλλάζουμε θέμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
1: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
2: αυτό,
1: με καινούργια
2: εγχειρίδια.
1: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 έτσι εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Μεταξύ άλλων, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα της εκπαίδευσης, από τα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία μέχρι το δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελίνα.
3: Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν και την Υπουργό Παιδείας. Φέτος, πριν το πρώτο κουδούνι, αρκετά πριν το πρώτο κουδούνι, τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Είναι περίπου 30.000. Προσλαμβάνονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή. Να σας πω ότι ιδιαίτερο βάρος δόθηκε φέτος στην ειδική αγωγή, καθώς μόνο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης οι προσλήψεις έφτασαν στις 14.550, δηλαδή περίπου η μισή. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την κάλυψη των κενών που θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται στα σχολεία από το άνοιγμα και μετά μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι αναπληρωτές θα φτάσουν τις 45.000. Βέβαια εδώ οι αναπληρωτές θα στηρίξουν το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι φέτος διορίστηκαν περισσότεροι από 5.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ από το 2019 συνολικά έχουν γίνει 53.000 μόνιμοι διορισμοί. Σε ό,τι αφορά το πολλαπλό βιβλίο, το ακούσαμε, το είπε νωρίτερα και ο Υπουργός, από το Σεπτέμβριο του 2027, μαζί με τα νέα εγχειρίδια θα αντικαταστήσουν τα παλιά από την πρώτη δημοτικού έως και την πρώτη λυκείου. Το ψηφιακό φροντιστήριο επεκτείνεται στην πρώτη και δεύτερη λυκείου με απευθείας μαθήματα, όπως και στην τρίτη λυκείου, ενώ θα λειτουργήσει ο ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στην τρίτη λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθεί το μάθημα, θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν τεστ, να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα που παραδίδεται ψηφιακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το Υπουργείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτίμησε ότι η λύση θα υπάρξει άμεσα. Επόμενο βήμα είναι η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών μέσω της νέας κανονιστικής διαδικασίας.
0: Ελίνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων, το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ άνοδος θα προκύψει για τον Σεπτέμβριο και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές, ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σταθερή χρέωση της κατανάλωσής τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα μπλε τιμολόγια. Περισσότερα θα μας πει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ισοδοξίας με το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά η μέση χοντρεμπορική τιμή. Δόθηκε γύρω στα 150 ευρώ από τη μεγαβατόρα, από 190 ευρώ που ήταν χθες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και οι επόμενες μέρες να είναι λίγο καλύτερες. Ήταν πάρα πολύ αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ξεπερνούν το 60%, προφανώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρόλα αυτά, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε σημαντική αύξηση της φοντρεμπορικής τιμής της τάξης του 21%, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια, ακόμη και αυτά της ΔΕΗ. Εκεί η αύξηση ήταν συμπραγμένη στο 7,7%. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό της τιμολόγιου, στην πραγματικότητα κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για ένα χρόνο είναι στα 11,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα και μάλιστα το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ το μήνα. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, την οποία τονίζει ότι η ΔΕΗ από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας του 2019 λειτουργεί πλέον ως ασπίδα για την προστασία για το ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, όπως είπες και εσύ, η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, καθώς έχουμε και πάλι άνοδο στις διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά είναι πλέον οι τιμές, παρά τις εκτόσεις και τις επιδοτήσεις, καρφωμένες πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Είναι Λόπη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
5: Καλώς σας βρήκα, Φάνο. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και έπειτα από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας. Τις πρωινές ώρες, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η αντιεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, αποδίδοντας την ενέργεια στο Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις από την πλευρά τους πραγματοποίησαν 2 κύματα βομβαρδισμών την Κυριακή και το βράδυ της Τρίτης. Στο πρώτο κύμα τέθηκαν στο στόχαστρο πύραυλοι που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ήταν φορτωμένοι με θαλάσσιες νάρκες και προορίζονταν για τα στενά του ορμού. Και στη δεύτερη επιχείρηση χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων συστήματα ραντάρ και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Τεχεράνη, πάντως, Θάνο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν μια νέα στρατηγική σχεδιασμένη να συντρίψει τα θεμέλια του αντιπάλου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Να κλείσω λέγοντας ότι η επανέναρξη των βομβαρδισμών φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον θα έδινε πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν και τους εμπορικούς εταίρους του. Γεγονός παραμένει πάντως ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και επίσης πολύ δαπανηρός για το αμερικανικό κράτος, και όλα αυτά καθώς πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στα μέσα Νοεμβρίου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ, και να πάμε στο Λονδίνο, όπου Εμμανουέλ Μακρόν και Άντι Μπέρναμ επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία μέρα μετά την πρώτη γνωριμία τους στον χώρο που εκτίθεται η ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Οι δύο άντρες συζήτησαν μεταξύ άλλων τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει την συνολική εικόνα της συνάντησης. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν του Άντι Μπέρναμ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Downing Street είχε σήμερα τελικά μια βαριά ατζέντα, από το μεταναστευτικό και τις σχέσεις με την Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η πρώτη φορά που ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχτηκε ηγέτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβολικά τουλάχιστον η συνάντηση ξεκίνησε, όπως είπες, Φάνο, από την ταπισερή της Μπαγιέ, την έκθεση που θα ξεκινήσει λίγες μέρες, μάλλον ήταν ιδιωτική αυτή η επίσκεψη με τον Βασιλιά Κάρολο, το ζεύγος Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, φυσικά τη Βασίλισσα, που, και είδαν όλοι μαζί χτες αυτό το σπάνιο έκθεμα. Πρώτη φορά βγαίνει από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Μπέρναμ παρουσίασε λοιπόν τον ιστορικό αυτό δανεισμό από τη Γαλλία ως ένδειξη των στενών δεσμών των δύο χωρών, αλλά και ένα μήνυμα ενότητας και σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αστάθειας. Στα πρακτικά θέματα τώρα, πρώτο ήταν το μεταναστευτικό και οι παράτυπες διελεύσεις στη μάχη. Λονδίνο και Παρίσι θεωρούν ότι η συνεργασία τους αρχίζει να αποδίδει, οι διελεύσεις μειώθηκαν σημαντικά και η Βρετανική κυβέρνηση ενισχύει με παρουσία φυσική αξιωματικών στα γαλλικά παράλια την φρούρηση και την αποτροπή των διακινητών. Τα κυκλώματα όμως αλλάζουν τακτική, φαίνεται. Μια μεγάλη έρευνα που έγινε αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα φουσκωτά και γι' αυτό τώρα ενισχύεται και η γαλλική αστυνομική παρουσία στις ακτές με επιπλέον δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησαν οι δύο άντρες. Ο Μπέρναμ ξέρουμε ότι θέλει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη. Έχει όμως μπροστά του ένα άμεσο πρόβλημα, αυτό το Made in Europe, αυτό που οι νέοι κανόνες που συζητούνται στις Βρυξέλλες και που μπορούν να αφήσουν βρετανικές επιχειρήσεις εκτός σημαντικών ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, τώρα οι δύο ηγέτες συζήτησαν την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο και ειδικότερα μετά από την επίσκεψή τους εκεί και βέβαια τα σχέδια για τη συναρμολόγηση στην Ουκρανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού της γαλλικής εκδοχής του Storm Shadow. Και τέλος στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο τόνος του Άντι Μπέρναμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών στην περιοχή Ε1, λέγοντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών και είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η νέα Βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο στενότερη σχέση με τη Γαλλία και την Ευρώπη, αλλά και πιο εμφανή διαφοροποίηση της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής σε ορισμένα από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Αφάνω.
0: Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και περίπου 10 χρόνια, οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα. Η Ιωάννα Βουτσή βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Ιωάννα, η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να βρεθεί ισορρός της ηλικιωμένης. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Και ακριβώς και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφορμή στάθηκε η καταγγελία της γονής της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Είχε χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η γυναίκα θα ήταν σήμερα 90 ετών και ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από γείτονες, τόσο η κόρη όσο και ο έγγονός, ο γιος της δηλαδή, είχαν ψυχολογικά προβλήματα, δεν ήταν τόσο κοινωνικοί και δεν είχαν επαφές με την υπόλοιπη γειτονιά. Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν πού έφτασε τη ώρα, εκείνη απάντησε ότι είχε περάσει πολύ καιρό και ότι δεν θυμάται. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης και έτσι, με αφορμή αυτό, σήμερα στην Ερυδία, με ειδικά μηχανήματα, πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, έσκαψαν προκειμένου να βρουν τη ώρα της ηλικιωμένης, δεν κατάφεραν να την εντοπίζουν. Έτσι λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από συγγενικά πρόσωπα όσο και από γείτονες και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες οι έρευνες του κειμένου να εντοπιστεί η ισορρός, να γίνει νεκροψία, νεκροδομή και να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
0: Μάλιστα, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη με τους δύο πρωταγωνιστές, τον 43χρονο και την 38χρονη, φερόμενους ως γονείς του μωρού να πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
8: Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονος τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε δύο δημόσια μαιευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022, κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς ισορρός είχε μπει σε κατάψυξη. Με συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν και οι μεσογειακοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας. Κατέκτησαν 71 μετάλλια οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 μετάλλια. Πήραν την τρίτη θέση, πρώτη η Ιταλία, μετά η Τούρκη και μετά η ελληνική ομάδα, που σε όλα στα περισσότερα αθλήματα κατέκτησαν μετάλλια και νομίζω είχαν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή, οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ενώ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η μεταγραφική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, με τον ΠΑΜ, όπως λέγαμε, αυτήν ώρα την έκανε ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Νουναή, κόστησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Βαγγέλης Σάρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Επί του παρόντος, γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος ξεκινά με μια ιδιαίτερη αναφορά σε μια από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, την Έλλη Λαμπέτη. Μια γυναίκα που με την ευαισθησία, τη μοναδική φωνή και την καθηλωτική της ερμηνεία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Η ζωή της είχε μεγάλες επιτυχίες, μεγάλους έρωτες αλλά και δύσκολες δοκιμασίες, τις οποίες αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και δύναμη. Σήμερα, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της, η παρουσία της παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, το θέατρο και φυσικά τα τραγούδια που ερμήνευσε.
1: Αγόρι μου που είσαι μακριά, δεν φεύγει στιγμή από το νου.

Η σημερινή ημερομηνία μας θυμίζει ακόμη μια μεγάλη Ελληνίδα που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας και έγινε σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, την Ειρήνη Παπά. Γεννημένη σαν σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1929 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, χάραξε μια μοναδική πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο με τη δωρική ομορφιά και τη συγκλονιστική της παρουσία. Από την Ηλέκτρα και την Ιφηγένεια μέχρι τον Αλέξη Ζορμπά, τα κανόνια του Ναβαρώνα και το Ζήτα, η Ειρήνη Παπά έκανε την Ελλάδα να ακούγεται και να αναγνωρίζεται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μια σπουδαία καλλιτέχνης με διεθνή ακτινοβολία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ιταλία και τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα μέσα από τη μουσική μας θυμόμαστε την Ειρήνη Παπά, τη μεγάλη Ελληνίδα που έδωσε στη γυναικεία μορφή της αρχαίας Ελλάδας μια φωνή διαχρονική και παγκόσμια.

Ο Ατίκ, κατά κόσμων κλέον 30 φίλου, γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1885 στην Αθήνα και υπήρξε σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής. Με σπουδές στο Οδείο του Παρισιού γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Το 1930 δημιούργησε τη θρυλική μάντρα του Ατίκ που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ελληνικό ελαφρό τραγούδι. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν ιδιαίτερα και ερμηνεύτηκαν από σημαντικές τραγουδίστριες όπως η Κάκια Μένδρη και η Δανάη. Ο Ατίκ έφυγε από τη ζωή στις 29 Αυγούστου του 1944, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή μουσική κληρονομιά που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Δεν θα σε πάντα γελαστή και μαύρα νέφη. Θα πάρουν ό,τι συγκρατεί του κάθε του εραστή το κέφι. Θα έρθει καιρός που σκυθροπεί χρυσό καθρέφτη. Θα να κρατάς για να σου πει κι αυτός

εγώ στα λέω για καλό, γαλανομάτα. Και εσύ με παίρνεις για τρελό, δεν έχουνε μυαλό τα νιάτα. Θα'ρθει καιρός που με μαλλιά ξεθοριασμένα θα κλαις τα χρόνια τα παλιά που μοίρασαν.

Ο Γιάννης Καλατζής υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες τραγουδιστές. Ξεκίνησε την καριέρα του με το τρίο Μορένο και στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Μίμης Πλέσσας και ο Γιάννης Σπανός. Με τη χαρακτηριστική φωνή του χάρισε στο κοινό πολλές αξέχαστες επιτυχίες και συμμετείχε ακόμη και σε κινηματογραφικές ταινίες. Άφησε πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Δημήτρης Συφαντής είναι έντεχνος τραγουδοποιός, τραγουδιστής και μουσικός με ιδιαίτερη αγάπη για την παραδοσιακή μουσική. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το μπουζούκι, τη βυζαντινή μουσική και αργότερα με παραδοσιακά όργανα. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μανώλης Λιδάκης και η Τάνια Τσανακλίδου. Υπήρξε μέλος του φωνητικού σχήματος Τρίφωνο με το οποίο απέκτησε 2 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους. Με τη μουσική και τα τραγούδια του έχει συμβάλει σημαντικά στην σύνδεση της ελληνικής παράδοσης με το σύγχρονο έντεχνο τραγούδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Κολοσσός της εποχής του swing, ο Jones συνεργάστηκε ξανά με το παλιό αφεντικό του Walter Page όταν σχημάτισαν το ντουέτο Basso Drums, που με τον κιθαρίστρα Freddie Green πυροδότησαν τους ρυθμούς της θρυλικής πρώτης έκδοσης της ορχήστρας του Count Basie. Γνωστός για τον ανάλαφρο χορευτικό ρυθμό του που προέρχονταν από τα πιατίνια και όχι από την γκρανκάσα, ο Jones μπορεί να θεωρηθεί ως παππούς της σύγχρονης jazz. Μετά τον Basie είχε λιγότερες ευκαιρίες να επιδείξει το ταλέντο του μέχρι την αναβίωση της κλασικής jazz, που του έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστεί με μουσικούς του βεληνικούς του.

Ο Άλμπερτ Νίκολας γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1900. Ήταν Αμερικανός κλαρινετίστας, ο οποίος έπαιξε κυρίως στην Ευρώπη μετά το 1953. Στα τέλη της δεκαετίας του 1910 έπαιξε με τους Buddy Petit, King Oliver και Manuel Perez. Μετά από ένα πέρασμα στην Ανατολική Ασία και την Αίγυπτο, ο Νίκολας επέστρεψε στη Νέα Υόρκη το 1928 και έπαιξε με τον Louis Russell μέχρι το 1933, παίζοντας εκεί με τους Red Allen, Charlie Holmes και J.C. Higginbotham. Αργότερα έπαιξε με τους Chick Webb, Louis Armstrong και Jelly Roll Morton. Η αναβίωση της jazz στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αναζωογόνησε την καριέρα του, έπαιξε με τους Art Hodes, Bank Johnson και Kind Ory.

Το Παραδόσου, το νέο άλμπουμ της Ηρός Σαΐας σε μουσική και ενορχήστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη, είναι ένα ταξίδι στις ρίζες και τη μνήμη. Μέσα από 10 τραγούδια της παραδοσιακής μουσικής και της δημοτικής ποίησης αναδεικνύονται βιώματα, θύμησες και συναισθήματα που διαπερνούν τον χρόνο. Η δημιουργική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών δίνει νέα πνοή στο παραδοσιακό τραγούδι, φωτίζοντας τη διαχρονική του δύναμη. Ένας δίσκος που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά την ταυτότητα και την ουσία μας.

την αφανιά, την πίκρα, την αγάπη. Τα τέσσερα τα ζύγιασαν.

Ο δίσκος «Η Συνάντηση» που κυκλοφόρησε το 1981 με ερμηνευτή τον Ηλία Κλουναρίδη αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και αδικημένες δουλειές του Απόστολου Καλδάρα. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στο κοινωνικό και το ερωτικό ύφος, συνδυάζει δυνατές μελωδίες, προσεγμένες ενορχιστρώσεις και στίχους των Δημήτρη Ρήτα, Βασίλη Γκουσιώτη και του ίδιου του συνθέτη. Η ερμηνεία του Κλωναρίδη αναδεικνύει ιδανικά το έντεχνο λαϊκό κλίμα του δίσκου, ενώ ξεχωρίζουν τραγούδια όπως το «Παρακαλούσε ουρανέ» και το «Καρδιά ξενοδουλεύτρα». Ο δίσκος δεν γνώρισε την απήχηση που άξιζε την εποχή της κυκλοφορίας του. Μέχρι σήμερα παραμένει μια σημαντική αλλά σχετικά λησμονημένη σελίδα της ελληνικής δισκογραφίας. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Τα ανεπίδοτα γράμματα είναι ένα σημαντικό έργο του συνθέτη Μιχάλη Γρηγορίου, βασισμένο στην ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1977 από τη Λύρα με ερμηνευτές την Αφροδίτη Μάνο και τον Σάκη Μπουλά. Ο Γρηγορίου μελοποίησε τα ποίηματα με ελεύθερες και πρωτοποριακές μουσικές φόρμες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο avant-garde έργο. Μέσα από τη μουσική αποδίδονται ο πόνος, η οργή, η απόγνωση, η νοσταλγία και ο σαρκασμός της ποίησης του Αλεξάνδρου. Σήμερα θεωρείται κλασικό έργο της μελοποιημένης ποίησης και μία από τις σημαντικότερες

σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Καλή σας νύχτα.

Πέτρος που κοιμόταν στο τσιμέντο, δίχως φόδρα στο σακάκι. Κάθε πρωί μου έκανε τράκα μια καλημέρα στα κλεφτά, γιατί τον είχαν για προδότη.

στις θάμνες που κρυώνουν το νερό, λέω πως αν ήταν να διαλέξω, θα γύριζα κοντά σου. Αν τα κατάφερνα να βρω το σπίτι μου, θα σε έπαιρνα μαζί.

Το θάλαμο κρυώνουν. Με τα πόδια στις κουβέρτες, με το παλτό στην πλάτη, παίζουν σκάκι. Ο Νικόλα στη γωνιά ξαναδιαβάζει το γράμμα του Σεπτέμβρη. Σκαλίζει με στις λέξεις, μετράει τα γρατζουνίσματα της πένας. Τούτο το σίγμα το πάτησε πολύ και σε φιλώ. Αχ, Θεέ μου, άλλοτε σε έγραφε πολύ. Τόσο μικρό δελτάριο δεν χώρεσε στην άκρη. Έκανε το γράμμα της σχονάκι. Ρίχνει μέσα τη στάχτη, μιλερωθεί ο θάλαμος. Ρίχνει τη σιωπή.

παίρνουν τον Κωστή για το στρατοδικείο. Τα δάχτυλά του μπερδεύονται και δένονται στους κόμπους. Δεν λέει ακόμα να αποχωριστεί τις δύο κουβέρτες. Δεν τα αποφάσισε ακόμα να μας αφήσει τάχερα. Ένιωσα τη Βέρα στο μεσιανό του δάχτυλο. Πρώτη φορά μου παίρνανε τόσο χρυσάφι μέσα από τα χέρια.

Κοίτα να πας στην εξαδέλφη του Κωστή. Μόνο πρόσεξε μην κλάψεις, όπως βουρκώνουνε τα μάτια των ποιητών που έχουν έτοιμο το δάκρυ, σαν του σοφέρ το κλάξον μες στην πολυκοσμία. Να κάτσεις να τα πείτε όπως μιλάνε οι ζωντανοί. Να θυμηθείτε τα μάτια που σκοπεύουν μια ντροπή πιο κάτω από τον ώμο. Τα μάτια που κοιτάνε μια τελευταία φορά πιο πάνω από τις στέγες. Μα πριν απ' όλα μην ξεχάσεις πως από τους 10 που τον ρίξαν, οι 7 ήταν άλλοτε δικοί μας. Από τους 7 οι 3, εσείς οι 2 που δεν πιστέψατε ακόμα πως ένα μπλε σακάκι ξεμαθαίνει να αγκαλιάζει μόλις μείνει κρεμασμένο στο ντουλάπι 2 λεφτά. Κι εγώ που τάχα θα προτάξω τα χάρτινα στήθη των στίχων να σώσω τον Κωστή από την ανωνία.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ στις αναστροφές, η εκπομπή της Πέμπτης που φλερτάρει εντόνως στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια.

Μογκβάι, Κρόνος Κουάρτετ και κυρίως ο Κλιντ Μάνσελ, αυτός που έγραψε τη μουσική, τη συγκεκριμένη με τον τίτλο «Ο θάνατος είναι ο δρόμος για το δέος», αλλά και τις άλλες μουσικές του film «The Fountain», με τον ελληνικό τίτλο «Η πηγή της ζωής», film του 2007-2008, εκεί προβλήθηκε στη χώρα μας. Ο Ηρακλής μου γράφει χαμογελώντας, φαντάζομαι πως θα δουλέψει πολύ σαζάμ και σήμερα, τις Πέμπτες το ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό, αλλά έχουμε να απαντήσουμε και σε πολλές ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ρόξιν Αναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Ο Γιάννης μου γράφει ότι στη Λάρισα βλέπουν θερινό η τούρτα του Προέδρου. Αυτό είναι χρυσή κάμερα στις Κάνες, έτσι. Το ξέρετε εσείς που θα πάτε να το δείτε, αλλά και εσείς που δεν το έχετε δει, έχει ενδιαφέρον να το δείτε. Όσο για τα θερινά σινεμά, στηρίξτε. Στηρίξτε, γιατί έπεσε έτσι στην αντίληψή μου ένα από τα θερινά σινεμά και η κατεδάφισή του κτλ. Δεν ήθελα να δω καθόλου περισσότερα. Διάφορες φωτογραφίες, δεν ξέρω, Σπύρο, το είδες εσύ αυτό? Μην το δεις. Δηλαδή είναι πολύ, είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, ξέρετε, εικόνες καταστροφής. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ένα κτίριο είναι, δεν είναι και τίποτα τώρα, δεν είναι τίποτα όλα αυτά. Στηρίξτε τα, σας παρακαλώ, τα θερινά σινεμά, γιατί ξέρετε τι γίνεται μετά. Αν δεν στηρίξεις τον πολιτισμό, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Το προηγούμενο κάποιος το είχε ζητήσει, όπως και αυτό εδώ, αυτή την εκδοχή του Nothing Else Matters.

Αυτό το φωνητικό σύνολο σε αυτή την υπέροχη εκδοχή, στο αγαπημένο τον Μετάλλικα βέβαια, από την ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Youth, εκεί ακουγόταν, εκεί το πρώτο το συναντήσαμε, εκεί το πρώτο μεταδώσαμε για σας πριν από αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτή την ταινία, το Youth εννοώ, του Σορεντίνο. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλια που στέλνετε, για τις ερωτήσεις. Θα τις απαντήσουμε όλες από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Μην ξεχνάτε βέβαια και το Viber, εύκολος ο τρόπος. Για εσάς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Μου γράφετε για τον Θάνο Ανεστόπουλο και τα 10 χρόνια που έχουν περάσει από την απώλειά του με αυτόν τον πολύ ηχηρό τρόπο, ειδικά στο τελευταίο στάδιο που και ο ίδιος είχε δημοσιοποιήσει το θέμα όλο. Εντάξει, αναφερθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Έχω βρει ευκαιρία και παίζω πολλά, σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που έχετε ζητήσει σε παρελθόντα ομολογουμένος χρόνο, αλλά ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ακούτε οι περισσότεροι και περισσότερες με τρόπο έτσι φανατικό την εκπομπή της Πέμπτης. Και αύριο ίσως κάνουμε κάτι σχετικό με τον Θάνο. Αύριο όμως αυτό.

Αυτός ο Γάλλος συνθέτης του ρομαντισμού με την ειδίκευση σε μπαλέτα, όπερες και άλλα πολλά, ο Λέον Ντελίμπ, σημάδεψε για μερικά. Αυτό το απόσπασμα από τη Λακμέ όμως είναι χρησιμοποιημένο σε διάφορες ταινίες. Το χρησιμοποιημένο δεν είναι κομψό πολύ. Έχει χρησιμοποιηθεί, θα το πω περιφραστικά, έχει κοσμήσει όμως τη συγκεκριμένη ταινία. Μιλάμε για το The Hunger, το φιλμ δηλαδή του Τόνι Σκοτ, αδελφού του Ρίτλεϊ Σκοτ, του 1983, με τρεις πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς. Και εκεί βρίσκεται, ανάμεσα σε άλλα, αυτή η εκδοχή με την οποία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Εδώ ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλη τη θετική ενέργεια. Είπαμε και ένα μικρό ποσοστό από όσα γράφετε να πιάσει. Καλά θα είμαστε για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές νέες ταινίες αλλά και επανεκδόσεις στους θερινούς κινηματογράφους. Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, ας μην μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο ευκολίας, όλες τις φορές τουλάχιστον. Θέλω να πω, η πληροφόρηση υπάρχει και είναι και έντονη και είναι και γρήγορη. Καθώς και οι πλατφόρμες έχουν ξεκινήσει καινούργια πράγματα, μπήκε ο Σεπτέμβριος, είναι γνωστό αυτό. Θα επανέλθω με επικαιρότητα την άλλη εβδομάδα, καλά να είμαστε. Αλλά μέχρι τότε, είπαμε, θα ξεπληρώσουμε μερικά από αυτά που χρωστάμε.

Έχουμε μιλήσει μια-δυο φορές για τον Στέφεν Μπάρτον, αυτό το Βρετανό συνθέτη, 43 ετών σήμερα, που ζει μεταξύ, γεννημένο στο Πρέστον, που ζει μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες, εκεί δηλαδή που κυρίως είναι η πηγή των ταινιών, ας πούμε, για τις οποίες δρά και λειτουργεί. Έχει γράψει πάρα πολλά στο χρόνο αυτό που βρίσκεται στην ενεργό δράση, ανάμεσα σε άλλα και κάποια Star Wars από τα τελευταία τη σειρά, δηλαδή εκείνης της γνωστής αγαπημένης, και Star Trek και λοιπά, έτσι, και τηλεοπτικά πολλά και κινηματογραφικά με Grammy, με τέτοια. Αυτό είναι από το 2017 το film Unlocked, η μουσική του Στέφεν Μπάρτον. Αυτό που τέλειωσε, λέω, γιατί αυτό που έρχεται

Είναι μια ωραία συζήτηση τώρα εδώ που γίνεται με τα μηνύματά σας και τις ερωταποκρίσεις που τα ακολουθούν για τις συνεργασίες, ειδικά σε συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής μέσα στην ίδια ταινία. Έχουμε δει δηλαδή να φεύγει ένα συνθέτης, να έρχεται ένας άλλος, να προσλαμβάνεται ένας άλλος, να κάνει τη μισή δουλειά ο ένας, μισή ο άλλος, αλλά δεν έχουμε δει πάρα πολύ συχνά συνθέτες να συνεργάζονται. Θα μου πεις εδώ δεν μπορεί να συνεργαστεί κανείς με τον ίδιο τον εαυτό στον καθρέφτη, ας πούμε. Βλέπουμε για παράδειγμα πολλά τώρα που είναι και της μόδας η Θεσσαλονίκη. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, αλλά τώρα είναι ξέρετε τη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και πολιτικές ανακοινώσεις και όλα αυτά από πολλούς οι οποίοι μιλούν, ας πούμε, για την Ελλάδα, για όλα αυτά κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της συνεργασίας και τους ρωτάνε θα συνεργαστείτε, με το όχι εμείς, όχι, ρωτάνε και τον άλλον εσείς, ούτε εμείς. Το τι γίνεται, ας πούμε, πώς, κανείς δεν είπαμε, δεν, μόνο και εδώ είναι η χώρα όπου όπως έλεγα νωρίτερα και το πιστεύω καμιά φορά, κανείς δεν συνεργάζεται ούτε με τον ίδιο τον εαυτό καλά. Το καλά συζητείτε, έτσι, ας υπάρχει συνεργασία και ας μην είναι και καλή που λέει ο λόγος. Όλος αυτός ο πρόλογος, όλο αυτό το λογίδριο που έβαλε και επικαιρότητα βέβαια μέσα για το Μαριάνο Μαρίν και τον φίλο του, στενό φίλο, Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Τον δεύτερο το ξέρετε από τις συνεργασίες, έχουμε μιλήσει για τα φιλμ του, τον παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή του, κυριολεκτικά επαγγελματικά στο χώρο. Εδώ έκαναν ωραία συνεργασία για το Τέσις το 1996.

Ναι, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για τη ΒΕΘ, ρωτάνε ας πούμε τους μεν και λένε θα συνεργαστεί, όχι εμείς θα πάμε μόνοι μας, θέλουμε μόνοι να είμαστε. Λένε οι άλλοι και εμείς μόνοι, όλοι μόνοι, δηλαδή ο καθένας μόνος του, ο καθένας χώρια. Και αντί να κάτσουν ας πούμε κάποιοι, θα μου πεις αφού διαφωνούν τι να κάνουν ας πούμε. Ας βρουν τα σημεία που συμφωνούν όλοι ας πούμε, γιατί αλλιώς με τις διαφωνίες τι θα γίνει ας πούμε, πού θα πάει το πράγμα. Όχι, εγώ θέλω μόνος μου και τα λοιπά. Και αν ενωθούν κάποιοι κατά καιρούς, ας πούμε μετά βλέπεις ότι είναι κάτι λυκοφιλίες, ας πούμε και χωρίζουν πάλι και λοιπά και βγαίνουν με λαύρες δηλώσεις εκείνοι που ήταν φίλοι παλιά και τα λοιπά. Τα γνωστά, τα πολύ γνωστά, βρεσείς. Βρεσείς. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια και θα παραμείνει, θα μείνεις, ωραία. Πού θα βρεις καλύτερα, εδώ που τα λέμε. Ο Σιδηρής Πριντέζης έρχεται για το κλειδί του Σολ στις 4, μείνετε να τον ακούσετε και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα συναντηθείτε και πάλι ενδεχομένως με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Ωραία ημερομηνία είναι όμως η 1η Σεπτεμβρίου. Άλλο τώρα που δεν σου κολλάει εσένα, που μπήκες σε ηλιακή επιστροφή με έκλειψη και θα την κουβαλάς την πλάτη σου, δεν πειράζει, θα κάνεις δουλειά. Η Παρθένος αυτό κάνει. Εργάζεται και για το κοινωνικό σύνολο. Ας εργαστείς και λίγο για τον εαυτό σου, δεν βλάπτει.

Ψαράς θα γίνω στη στεριά με την Ειρήνη Κουνητοπούλου από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να τι πρέπει να κάνεις, να γίνεις ψαράς στη στεριά. Είδες εργασία που έχεις να κάνεις φέτος, φίλε Βασίλη. Άκου τώρα αυτό τι ωραίο που είναι για το Σεπτέμβριο του Ηλία Αναγνωστάκη. Αρχή του χρόνου, του αδιφάγου τριγητή Κρόνου. Ο χρόνος Κρόνος. Βέβαια υπάρχει και ο καιρός, που είναι σε άλλη κατάσταση. Ο Κρόνος είναι στην αρχαία ελληνική, είναι στο γραμμικό νου, στον ορθολογισμό, ενώ ο καιρός είναι κομμάτι της κβαντικής φυσικής. Δηλαδή, στην ουσία, ο χρόνος είναι κυκλικός σε αυτή την περίπτωση. Αλλά να συνεχίσω σε αυτό που γράφει ο Ηλίας Αναγνωστάκης, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, ερευνητής. Αρχή του χρόνου του αδιφάγου τριγητή Κρόνου, αρχή τον ουρό. Και ό,τι έκπληξη, ο Σεπτέμβρης απροσδόκητα μου το επενθυμίζει. Και πάλι η ενεάμινη διάρκεια, Σεπτέμβρης ως Μάης, το ενεάμινο του ρο, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη έχουμε μήνες που είναι με ρο, και τότε λέει και η λαϊκή μας παράδοση, το κρασί θέλει νερό. Και συνεχίζει. Μέσα στον τρίγο, μέσα στο μήνα των λινών και των αισθήσεων, ο τριγητής Κρασοσεπτέμβρης μου συστήνεται. Μη με βλέπετε τώρα δαμινό, δείτε με το Μάη σε ένα ενεάμινο. Δείτε με τότε, όταν ο ίνος πίνεται δροσερός μέσα στον καύσωνα και είναι τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν πόσους μέθησε και πόση παραπίπτουση και κοιμώνται στους δρόμους. Η δύναμη του Σεπτέμβρη ίνου αναδεικνύεται στον ένατο μήνα της συνδίκτου, το Μάη. Μα και ο ίδιος ο Σεπτέμβρης είναι πια ένατος μήνας και μόνο κατ' όνομα έβδομος, το ενεάμινο της δύναμης και της γέννησης στη ζωή, στην απόλυτη συμβολική του διαπλοκή. Τριγώ, πατώ, συνθλίβω, θερίζω, κόβω τον καρπό, όλα τους υποβάλλουν το τέλος και την αρχή. Στο τέλος και στην αρχή ενός άλλου ενιαυτού, με πρώτο μήνα το Σεπτέμβριο.

Και ο φίλος ο ακροατής, ο Γιώργος Βλάχος, λέει τι γίνεται με τους μήνες που δεν έχουν νερό και δίνει την απάντηση: δεν φυτεύουμε τους μήνες που δεν έχουν νερό, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, σταματά η σπορά. Αφού έχει γίνει βέβαια 9 μήνες κυοφορίας, 9 μήνες έχει γίνει η κύση και έχει ξεπηδήσει το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Σεπτέμβριος, άνδρας και αυτός, εύμορφος την ιδέαν, την ηλικίαν μέτριος. Ρώμην σώματος είχεν, ασκέπαστος γάρ ήτονε, δεμένος με μανδύλιν, δια να κρατεί τα στρίχας του να μην τον εμποδίζουν. Ξυπόλυτος, υγιερός, πλημμένη του υπόδες, κοντόχητος, κοντόπαλτος, σφιχτά διεζωσμένος. Και των λινών επάστρεψεν, στα φυλάς ρίχνει έσω, και τούτους κατεπάτιεν, και πτύον εν τη χείρα. Και εις τον άλλον του χέριν το χαρτίν και έγραφαν τούτοι οι λόγοι. Εις τις με βλέπει δαμινών, τον μάιν ας με ρωτήσει. Τότε είναι ο ίνος δροσερός, τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, κοιμώνται εις κρεβάτιν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν, και πόσοι παραπίπτουσι κοιμώνται εις τας ρήμνας. Τα ιδέα των 12 μηνών 15ου αιώνα.

Μέσα σε ήλιους και βροχές παλεύω με τις εποχές και από τις καρδιάς τις αμοιχές πίνουνε αίμα οι ψυχές για να μου πουν το μυστικό, το τραγικό, το μαγικό, πως είναι η αγάπη νόμος και το παιδί ο δρόμος. Από τους στίχους του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, μοιημένου εξαιρετικού στιχουργού που μας δίνει πολλά κλειδιά μυστικά μέσα από τα τραγούδια του. Εδώ το τραγούδι «Ο Μάγος», στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ας ακούσουμε τώρα το άρρητο μυστικό κατά τους ορφικούς ύμνους. Ο Πλούτων λοιπόν, που είναι ο ίδιος ο Ζεύς από ό,τι φαίνεται από τους ορφικούς ύμνους, καθώς λένε οι ορφικοί ύμνοι «Ζεύ χθόνιε Πλούτων», δηλαδή ο Ζεύς ο οποίος είναι χθόνιος και ενώθηκε κατά τρόπο άρρητο με την Περσεφόνη και την κατέστησε μητέρα του Ευβουλέως που βοάει χειρά. Αλλά ο Ευβουλεύς είναι και ο Διόνυσος ή Διόνυσος Ζαγρεύς που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Εδώ έχουμε το Δία και όχι το Ζεύ που δεν είναι το ίδιο. Ο Ζεύς του Ζανός, ο Δίας του Διός. Μας τα είπε και ο Κίτσος Τρύπος μια μέρα. Ο Ζάνος είναι ο... το

όλων, η ολοκλήρωση, η ενότητα, ενώ ο Δίας είναι η διαίρεση και είναι και η δική μας σκέψη της διαίρεσης στο κοσμικό επίπεδο, εκτός αν βγούμε από αυτή. Και επιμένω σε αυτό, θα συνεχίσω να επιμένω φέτος αυτό μέχρι να το κατανοήσουμε, τη διαφορά της γραμμικής ορθολογικής σκέψης με την κβαντική ενωτική. Λοιπόν, μας λέει εδώ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Μάρο Παπαθανασίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πολύ εξαιρετικά που γράφει για τα ελευσίνια μυστήρια που γινόταν τέτοια εποχή τα ελευσίνια μυστήρια. Ο Ευουλεύς λοιπόν είναι ο Διόνυσος Ζαγρές, που γεννήθηκε με Άρη το γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Όπως επαναλαμβάνεται στον ύμνο του Διονύσου, Ευουλεύ Διός και Περσεφόνη Σαρίτης Λέκτρηση Τεκνοθής. Ο προπομπός των Ελευσινίων, ο Ίακχος, ένας έφηβος με λαμπάδα στο χέρι, δεν είναι μόνο προσωποποίηση της μυστηριακής κραυγής, η Ιαχή, η Ιακχή, αλλά και ταυτόσιμος με το Διόνυσο Βάκχο. Έτσι, ο δαδούχος των μυστηρίων καλεί το Διόνυσο κράζοντας «Σε μέλιε Ίακχε πλουτοδότα». Το επίθετο πλουτοδότης παραπέμπει στον Πλούτονα. Πράγματι, η εναλλαγή εμβλημάτων του βρέφους Διονύσου και του Πλούτονος στην αγκιογραφία μαρτυρεί την ταύτισή τους. Έτσι, ο πάρεδρος των μεγάλων ελευσιακών θεενών εμφανίζεται είτε ο σύζυγος είτε ο υιός καθεμιάς από αυτές κατά το αρχέτυπο της διπολικής σχέσεως άρενος θήλος, είτε μεταξύ συζύγων είτε μεταξύ μητέρας και υιού. Διόνυσος, Δήμητρα και κόρη αποτελούν τριάδα γονιμικών θεοτήτων. Ας μην ξεχνούμε τη Βαβό των μυστηρίων, την Ιάμβη, που με τις άσεμνες χειρονομίες της επέδειξε το εδίο της. Ξανάφερε το χαμόγελο στα χείλη της βαρυπενθούσας Δήμητρος. Η Δήμητρα που είχε χάσει την κόρη της. Και βέβαια έχουμε τώρα αυτή την εποχή την αρπαγή και ο γάμος της Περσεφόνης με τον Πλούτονα τώρα συνέβη. Πλούτονος πολίτη με δάμερ. Επίσης αυτή ως βασίλισσα του κάτω κόσμου κατέχει τις πύλες του Άδου στα ενδότερα της γης. Αυτές οι γήινες πύλες βρίσκονται στο άντρο της Ελευσίνος όπου την οδήγησε ο Πλούτον. Στον ουρανό ο αστερισμός της Παρθένου παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατεί στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, σύμβολο επίσης ο στάχης της ελευσινιακής λατρείας. Το ζώδιο της Παρθένου, το οποίο προ 2000 και πλέον ετών συνέπιπτε με τον ομώνυμο αστερισμό, είναι το τελευταίο από τα 6 ζώδια που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο της ζωής. Το χωρίζει από το αμέσως επόμενο ζώδιο, τον ζυγό, ο οποίος ανήκει στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο του θανάτου, το σημείο της φθινοπορεινής ημερίας. Εκεί έχουμε τη διάβαση του ήλιου από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού κατά τη στιγμή της φθινοπορεινής ημερίας, η οποία συνδέθηκε μυστικώς με την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και την κάθοδό της στον Άδη. Γι' αυτό και τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα συνέπιπταν με την αρχή του φθινοπόρου.

Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ μικρό μέρος σε σχέση με τα... με την εισαγωγή που έκανε ο Στέφανος του Αλεξανδρέους στην Κωνσταντινούπολη όταν κλήθηκε εκεί να διδάξει τις μαθηματικές επιστήμες στην αποτελεσματική πραγματεία προς τιμόθεων. Και επειδή αποπήρα λίγο και τον ηχολήπτη μου με το καλημέρα, άκου να δεις τι λέει στην αρχή αυτής της εξαιρετικής πραγματείας που έχει ενδιαφέρον τη διαβάσετε όλοι. Εκθέτει λοιπόν τις απόψεις του περί της διαστρονομίας υποστημονικής μοιήσεως και τις προσπάθειες να προσφέρει γνώση δια της ενδεχομένης τέ και δυνατής αστροθεσίας, την οποία ο Θεός μας έδωσε να χρησιμοποιούμε προφήτηδος δίκην. Παρ' όλα αυτά όμως τονίζει ότι η τελεία γνώσης και η αψευδεστάτη Θεού και μόνον εστί, άνθρωποι δε διαστοιχείων και διαστέρων τεκμερώμενοι εκ μέρους γινόσκουση και εκ μέρους προλέγουση. Δηλαδή γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος, το όλον το είναι, ανήκει μόνο στο Θεό. Οπότε με την επίκληση της Θείας Χάρης μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την ηλιακή επιστροφή σου, Βασίλη, για σένα αφιερωμένο. Να είστε όλοι καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Κουτσιμπύρη μαζί. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Μίκης Θεοδωράκης, τα πρώτα του τραγούδια. Τα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που γράφτηκαν από το 1937 μέχρι το 1945. Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης μελοποίησε ποίηματα από τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Κωστή Παλαμά μέχρι τον Βασίλη Ρώτα και την Αντιγόνη Μεταξά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη και ο ίδιος ο συνθέτης.

Μίκης Θεοδωράκης, τα πρώτα του τραγούδια. Ήταν τα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που γράφτηκαν από το 1937 μέχρι το 1945. Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης μελοποίησε ποίηματα από τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Κωστή Παλαμά μέχρι τον Βασίλη Ρώτα και την Αντιγόνη Μεταξά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

την 5η 2 Σεπτεμβρίου του 2021 στις 8:35 το πρωί ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε το ταξίδι του στο σύμπαν, το ταξίδι του ανάμεσα στα αστέρια. Η είδηση του θανάτου ενός μύθου του ελληνικού πολιτισμού έγινε αμέσως γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Τα ραδιόφωνα στη χώρα μας μετέδιδαν αποσπάσματα από τα έργα του. Στις τηλεοράσεις η μορφή του ήταν κυρίαρχη. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη έφτασε στα πέρατα της γης. Η στάση της ζωής του, κυρίως από τον εμφύλιο και μετά, οι διώξεις, τα βασανιστήρια, οι φυλακές, οι εξορίες, οι αγώνες του για την δημοκρατία, τον καταξίωσαν στις συνειδήσεις των ανθρώπων όπου γης. Ήταν σύμβολο για τα πιστεύω του, ήταν σύμβολο για την ιδεολογία του. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε πολλές ζωές μέσα σε μία. Χωρίς την παρουσία του, η ελληνική μουσική θα ήταν διαφορετική. Σε όλη του τη ζωή έψαχνε με πάθος να βρει τον ήχο αυτής της χώρας. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ανασύρουμε από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μουσικές, τραγούδια που ανύψωσαν έναν ολόκληρο λαό και βάδισαν μαζί του στους αγώνες για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη, την ελπίδα, την ομορφιά.

Όταν άνοιξε χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε. Η πρώτη στροφή από το ποίημα «Όταν μιαν άνοιξη» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ακούσαμε την ερμηνεία από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη σε ηχογράφηση από συναυλία του. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο δημιουργός που ήξερε να στηρίζει τους απλούς ανθρώπους, τους πονεμένους, τους ιτημένους, τους αδικημένους. Ήταν πρωταγωνιστές στο έργο του. Συναντήθηκε με τη μουσική του με σημαντικούς ποιητές. Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος Εφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Τάσος Λιβαδίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Κώστας Βάρναλης, Άγγελος Σικελιανός, Πάμπλο Νερούδα, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και τόσοι άλλοι. Οι στίχοι των ποιητών με τις μουσικές του έφτασαν στα χείλη των απλών ανθρώπων.

ύπνος ετύλιξε από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη με τη Μαρία Φαραντούρη. Το 1967 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από την συλλογή «Ρομανθέρο Χιτάνο». Τα τραγούδια προοριζόταν να ηχογραφηθούν με τη φωνή της Αρλέτας. Η συνεργασία τους όμως ανεκόπη με το Απριλιανό πραξικόπημα το 1967. Τρία χρόνια αργότερα, το 1970, το έργο ηχογραφείται στη Ρώμη με τη Μαρία Φαραντούρη. Η μετάφραση από τον Οδυσσέα Ελίτη.

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε ένα από τα ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από τον κύκλο Ρομανθέρο Χιτάνο. Από τα εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη είναι η Κατάσταση Πολιορκίας, ποίημα της Ρένας Χατζηδάκη που υπέγραφε ως Μαρίνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης το μελοποίησε στο διάστημα Μάρτιος-Μάιος του 1968. Απόσπασμα από τις σημειώσεις του συνθέτη. Η Μαρίνα έγραψε ένα ανυπέρβλητο σε ομορφιά, δύναμη και αλήθεια ποίημα. Κάθε λέξη, εικόνα, νόημα μπήγονταν στη σάρκα μου, με πονούσαν, με ανακούφιζαν, με λύτρωναν. Ήταν η φωνή μας, ήταν τα ίδια μου τα λόγια, οι ελπίδες που έγιναν σαπισμένα στα φύλλα. Ήταν η οργή, η πίκρα. Και όμως ήταν η δύναμή μας. Έλαβα αρχικά το πρώτο μέρος. Συνέθεσα δίχως ανάσα τη μουσική. Αργότερα στο Βραχάτι μου έστειλαν το δεύτερο και το τρίτο. Σαν μουσική φόρμα είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω τον δρόμο που άνοιξα με τα Επιφάνεια Αβέροφ. Ήταν ένα καινούριο τραγούδι ποταμός σε τρία μέρη. Στην αρχή ο τίτλος ήταν «Γυναικείες φυλακές Αβέροφ», γιατί εκεί γράφτηκε μετά την καταδίκη της Μαρίνας από το στρατοδικείο. Η Μαρίνα έγραφε και έσχιζε ευθύ στα ποίηματά της. Σώθηκαν τα δικά μας χάρη σε μια συγκρατούμενη φίλη της. Ήταν η Σίλβα Ακρίτα, που φρόντισε να τα αντιγράψει. Αργότερα μπήκε ο οριστικός τίτλος «Κατάσταση Πολιορκίας». Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του έργου με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη σε ηχογράφηση που έγινε στις 16 Ιουνίου του 1999 σε εκδήλωση με τίτλο «Ποίηση και μουσική ενεθρία», που πραγματοποιήθηκε στον έθριο χώρο του Αρσακίου στην Πανεπιστημίου, εκεί που ήταν η στοά του βιβλίου.

Ο Μίκης Θεοδωράκης τραγούδησε το δεύτερο μέρος του έργου «Κατάσταση πολιορκίας» σε ποίηση της Μαρίνας, δηλαδή της Ρένας Χατζηδάκη. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2000, ο Θάνος Μικρούτσικος, καλεσμένος από το Γαλλικό Κολέγιο Καλαμαρί στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ομιλία με θέμα το ελληνικό τραγούδι. Σας διαβάζω απόσπασμα με την αναφορά του στον Μίκη Θεοδωράκη. Τη δεκαετία του 1950, ο Μίκης ήταν 28 χρονών. Στο Παρίσι έκανε λαμπρές σπουδές και συνθετικά εκκινήτο αποκλειστικά στη συμφωνική μουσική. Κάνει στροφή 180 μοιρών και γράφει τον αριστουργηματικό επιτάφιο σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Ακολουθεί καταιγισμός έργων και τραγουδιών, ο οποίος δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία. Ταρακουνάει τα μικροαστικά αντανακλαστικά της, ανατρέποντας τα μέχρι τότε δεδομένα. Το σοβαρό ελληνικό τραγούδι κερδίζει μαζικά τον κόσμο. Αξιονεστή, πολιτεία, αρχιπέλαγος, επιφάνεια Αβέροφ, κάντο χενεράλ, κατάσταση πολιορκίας και τραγούδια. Πολλά τραγούδια συνθέτουν την εικόνα. Το μουσικό κίνημα που ιστορικά ξεκινάει από τον Μάνο Χατζηδάκη εμπεδώνεται και λειτουργεί μαζικά με τον Μίκη Θεοδωράκη. Νέα διάσταση και νέα ποιότητα στο ελληνικό τραγούδι. Οι πηγές και από τις δύο πλευρές παρούσες να συναγωνίζονται η μία την άλλη και να συνυπάρχουν αρμονικά. Θα είμαστε όμως άδικοι εναντί της ιστορίας και εναντί του ίδιου αν δεν αναφέρουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης στη δεκαετία του 60 δίνει σε ένα κόσμο που έβγαινε τσακισμένος από τον εμφύλιο, τις φυλακές και την εξορία το δικό του τραγούδι.

0: Γαλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Πέρασαν 5 χρόνια από την ημέρα που ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε το ταξίδι του στο σύμπαν. Επιλέγουμε στιγμές από το έργο του και κάποιες άγνωστες στο κοινό ηχογραφήσεις. Ερχόμαστε στο Κάντο Χενεράλ, το ποιητικό έργο του Παμπλο Νερούδα, εκεί που ο ποιητής γράφει για την καταπίεση των κοινωνιών της Λατινικής Αμερικής από το διεθνές κεφάλαιο, από την αποικιοκρατία. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε αποσπάσματα από τους 15.000 στίχους του έργου του Νερούδα. Τα πρώτα δείγματα τα είχε παρουσιάσει στον ποιητή στο Παρίσι. Το 1973 ο Μίκης βρίσκεται σε περιοδία στην Λατινική Αμερική και θα παρουσίαζε για πρώτη φορά το Κάντο Χενεράλ στο Σαντιάγο, στη Χιλή. Επρόκειτο δε ο Παμπλο Νερούδα στη συναυλία να απαγγέλει τους στίχους του. Δυστυχώς, τους πρόλαβε το πραξικόπημα του δικτάτορα Πινοσέτ. 20 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1993, ο Μίκης Θεοδωράκης βρέθηκε στη Χιλή και παρουσίασε το Κάντο Χενεράλ για πρώτη φορά στη χώρα του Νερούδα. Ήταν 2 αξέχαστες συναυλίες. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποθεώθηκε από το κοινό. Είχα βρεθεί μαζί του σε εκείνες τις συναυλίες. Ο Μίκης Θεοδωράκης μου μίλησε για το Κάντο Χενεράλ.
1: Είδα την συγκίνηση στη χθεσινή παρουσίαση του Κάντο Χενεράλ 20 χρόνια μετά το πρώτο προγραμματισμένο κονσέρτο, το οποίο δεν έγινε ποτέ για τους γνωστούς λόγους της δικτατορίας. 20 χρόνια μετά, τα όνειρα βρήκαν εκδίκηση.
2: Όσον αφορά το Κάντο Χενεράλ, σίγουρα. Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που μας τύχησε πάρα πολύ. Όταν κανείς προχωρεί και βλέπει τα σύνορα κλειστά, και κάναμε ένα πολύ μεγάλο γύρο που βάσκεψε 20 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθήσαμε να μπούμε από εδώ, να μπούμε από εκεί κλπ. Τελικά μπήκαμε. Είναι σαν να μπαίνει κανείς μέσα σε ένα φρούριο. Είναι αυτή η πρώτη. Τώρα τι βρίσκει μέσα στο φρούριο είναι άλλη υπόθεση. Αλλά η εκπόρθηση καταρχήν του φρουρίου έχει μεγάλη για μας σημασία. Και ιδιαίτερα όταν οι πρωταγωνιστές, όπως ήταν ο Αλιέντε και όπως ήταν ο Νερούδα, είναι νεκροί. Και τόσοι και τόσοι άλλοι φίλοι μας. Επίσης, για μένα υπήρχε ένα κενό το γεγονός ότι ο Νερούδα δεν είχε ακούσει ολοκληρωμένο το έργο και ότι το 1973 ακριβώς θα ξεκινούσαμε μαζί μια περιοδία σε όλη την Λατινική Αμερική, που για μένα θα ήταν η αποθέωση όλης μου της καλλιτεχνικής καριέρας, αν φανταστεί κανείς όλα αυτά τα μεγάλα πλήθη της Λατινικής Αμερικής να βρισκόμαστε πλάι-πλάι με τον Νερούδα, ο οποίος να απαγγέλει και εγώ να διευθύνω το Κάντο Χενεράλ. Αυτά είναι μεγάλη απώλεια. Ήθελα πολύ να ακούσει το έργο ο Νερούδα. Το άκουσαν οι συμπατριώτες του, το άκουσε και ο ίδιος στον τάφο του, ελπίζω και πιστεύω μάλλον. Και βέβαια εκείνο που τελικά μετράει είναι η σημερινή πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Χιλιανοί διατηρούν μες στις μνήμες τους τα γεγονότα αυτά και οι νεότερες γενιές. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε από την, δεν θα έλεγα την υποδοχή του κοινού στο Κάντο, θα έλεγα την επαφή πιο πολύ, την οποία εγώ τουλάχιστον αισθανόμουν κάθε στιγμή σε κάθε νότα όταν το δίθυνα.
1: Ποια είναι τα στοιχεία τόσο στη μουσική όσο και στην ποίηση που κάνουν το Κάντο Χενεράλ να είναι παγκόσμιο έργο, να έχει μια παγκοσμιότητα?
2: Τώρα, όσον αφορά την ποίηση, το Κάντο Χενεράλ είναι ακριβώς ένα πρότυπο, αυτό που λέμε έντεχνο λαϊκό. Είναι περίεργο. Ο Νερούδα ήταν από τους αγαπημένους ποιητές των κύκλων του 30, δηλαδή των κύκλων των σουρεαλιστών, του Αραγκόν, ήταν μαζί και ο Λόρκα, ο Ελιάρ, όλοι αυτοί. Δηλαδή, από άψη των μυστικών της μοντέρνας ποίησης, μπορώ να πούμε ότι υπήρξε πρωτεργάτης. Αλλά συγχρόνως έμεινε πάρα πολύ πιστός στις παραδόσεις, στις δικές του, όχι με έναν τρόπο απ' έξω, αλλά από μέσα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, το Κάντο Χενεράλ είναι κατανοητό, γίνεται κατανοητό κάθε στιγμή, ακόμα και στα πιο δύστροπα, τα πιο δυσνόητα νοήματά του, τα πιο προωθημένα σύμβολά του, είναι κατανοητό από τους χωρικούς της Λατινικής Αμερικής, για τους οποίους γράφτηκε κιόλας. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε χωριό της Λατινικής Αμερικής και διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούντα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο, δηλαδή ένα ποίημα που φιλοδοξεί να εκφράσει την ίδια τη γη, τη βλάστηση, τα πουλιά, τα ζώα, και περνάει σιγά σιγά στους ανθρώπους, στην ιστορία κλπ. Τα μεγάλα γεγονότα, τα κορυφαία γεγονότα που δείχνουν ακριβώς όλη τη διαδρομή μιας ολόκληρης ηπείρου, η οποία όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλες τις άλλες ηπείρους, ιδιαίτερα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, λόγω των αγώνων και θυσιών που κάναμε και στην Ευρώπη. Στη μουσική νομίζω ότι ακολουθώ το δρόμο του Νερούντα, δηλαδή φιλοδοξώ να το κάνω αυτό. Δεν φοβάμαι τα νέα στοιχεία, τα τεχνικά μέσα στη μουσική μου. Πηγαίνω όσο μπορώ πιο μακριά, αλλά από την άλλη μεριά προσπαθώ να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στο λαό, όχι λαϊκίστικα, αλλά παίρνοντας την ουσία της ψυχής του. Και νομίζω ότι στη μουσική η ουσία της λαϊκής ψυχής εκφράζεται βασικά με τη μελωδία και σε δεύτερο βαθμό και με το ρυθμό. Και εδώ ευτύχησα, λόγω της ποίησης του Νερούντα, ακολουθώντας το ρυθμό της ποίησης του Νερούντα, να κάνω ένα έργο πάρα πολύ πολυρυθμικό, αλλά μένοντας πάντοτε κοντά στο φυσικό ρυθμό, δηλαδή το χορευτικό, θα λέγαμε, ρυθμό. Δεν είναι εγκεφαλικός ρυθμός, είναι αυτά τα έργα μπορούν να χορευτούν. Αν πρόσεξε χτες, την ώρα που έκανε πρόβα ο μαέστρος ο Χιλιανός του Βιζαντατσιώνες, χόρευε. Και εγώ όταν διευθύνω και με ξένους χοροδίες, όπως είναι οι νορβηγικές, οι σουηδικές, που είναι και πιο δύσκολο, τους λέω χορεύετε. Είναι χορευτική μουσική, διότι για μας τους περιφερειακούς συνθέτες, η μουσική έτσι εκφράστηκε. Εκφράστηκε οργανικά, μπαίνει με τα όργανα για να χορεύουμε, πριν μια εκδήλωση ανάγκη του σώματός μας να εκδηλώνεται, και μελωδικά για να βγάζουμε την ακριβώς τη φωνή της ψυχής μας με το τραγούδι. Αυτά τα δύο έχουμε εμείς. Αυτή η σμίξη σε αυτών των δύο στοιχείων χρειάζεται τη λαϊκότητα. Χρησιμοποιώ τις φωνές βέβαια μέσα. Η φωνή είναι αυτή που μας φέρνει άμεσα τον ένα άνθρωπο στον άλλον. Είναι το ανώτατο όργανο, από όσα έχουν ακόμα και όλα τα όργανα που ψάχνουμε να βρούμε, τα κρίνουμε την τελειότητά τους κατά το πόσον μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή. Εκεί είναι. Έχω λοιπόν τις φωνές, έχω τη χοροδία, και όσον αφορά την ενορχίστρωση, προσπάθησα και εδώ να μείνω πιστό στο κλίμα αυτό, χρησιμοποιώντας 6 περκυσιών, δηλαδή 6 κρουστά, που σημαίνει ο καθένας παίζοντας από 5 ή 6 κρουστά, ίσως 50 κρουστά διαφορετικά, που να δίνουν ακριβώς αυτό το ρυθμικό στοιχείο, το οποίο συγχρόνως όμως δεν είναι μόνο ρυθμικό. Τα κρουστά έχουν και αυτά τους ήχους τους, έχουν τα χρώματά τους κλπ. Είναι πολύ χρώμα τα κρουστά. Από εκεί και πέρα το πιάνο είναι κάτι πολύ οικείο στο ανθρώπινο αυτή. Το βλέπουμε πώς το χρησιμοποιούν και στο ροκ κλπ. Και πώς τη δική μας την λαϊκή μουσική. Οι κιθάρες είναι πολύ κοντά μας. Το κοντραμπάσο. Και εγώ είχα και 3 μπουζούκια. Είχα 3 μπουζούκια τα οποία διατηρώ. Τα διατηρώ στα 7 πρώτα τραγούδια και στα 6 τα άλλα έχω βάλει και 3 φλάουτα. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μπουζούκια, όπως τώρα εδώ, αντικαθιστώ τα μπουζούκια με τα φλάουτα. Δηλαδή ο ήχος είναι πάλι οικείος.
0: Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις συναυλίες του Κάντο Χενεράλ στο Σαντιάγο της Χιλής τον Απρίλιο του 1993. Ερμηνευτές ήταν ο Πέτρος Πανδής και η Φιλανδή Άρια Σαγιονμά. Έπαιξαν η Συμφωνική Ορχήστρα της Χιλής, η Ορχήστρα Φιλαρμόνικα του Σαντιάγο, η Χοροδία Κόρο Άρς Βίβα και η Χοροδία του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο. Πέτρος Πανδής, American Surrecta, Εξεγερμένη Αμερική.

Ακούσαμε τον Πέτρο Πανδύ στο Αμερικανισουρέκτα από το Κάντο Γενεράλ του Παμπλο Νερούδα. Η ηχογράφηση από τον Απρίλιο του 1993 στη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σαντιάγο της Χιλής. Γυρίζουμε το ρολόι του χρόνου ακόμα πιο πίσω. Το 1947 ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εξόριστος στην Ικαρία. Εκεί άρχισε να συνθέτει την ελληνική αποκριά, σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα. Αφορμή και έμπνευση τα λαϊκά και παραδοσιακά μας τραγούδια. Ιδιαίτερα το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, Καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ελληνική αποκριά.

Γκαμίλα. Απόσπασμα από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Ελληνική αποκριά», εμφανίσει η αναφορά του Μίκη Θεοδωράκη στον περίφημο χορό των υποτών του Σεργέη Προκόφιεφ από τον μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», θέμα που ενέπνευσε και τον Μάνο Χατζηδάκη στη σουίτα του «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα». Επίσης, ο Μάνος Χατζηδάκης εμπνέεται από την ελληνική αποκριά και την μελωδία που ακούσαμε και γράφει το τραγούδι «Το πέλαγο είναι βαθύ». Ηχογράφηση από τον Νοέμβριο του 1995 στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποθεώνεται από το κοινό μετά την ερμηνεία των έργων «Συμφωνιέτα», «Κατάσταση πολιορκίας», «Ένας όμηρος», «Μαουτχάουζεν». Το κοινό τον κρατά στη σκηνή και ακαπέλα τραγουδάει το Μαργαρίτα Μαγιοπούλα σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Μίκης Θεοδωράκης στην πορεία του στην τέχνη είδε τα έργα του να ερμηνεύονται από σπουδαίους τραγουδιστές, από κορυφαίες ορχήστρες και σολίστες. Ο παγκόσμιος Μίκης βρίσκεται ανάμεσά μας με το έργο του. Αναπάβεται στον Γαλατά των Χανίων, λίγα μέτρα από την πατρική του εστία, εκεί που πάντα επιθυμούσε, ανάμεσα στις πορτοκαλιές και τις λεμονιές της κρητικής γης.

0: ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

είναι κάποιες μουσικές, κάποια τραγούδια που γίνονται το soundtrack ακριβών μας στιγμών. Μια μελωδία, ένα στίχος, ένα ρεφρέν φτάνει για να ζωντανέψει τη στιγμή, την εικόνα που αγαπάς, την εικόνα που αγαπάμε. Όταν πρωτοείδα στον κινηματογράφο το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος», ένιωσα να με κατακλείζουν πολλά συναισθήματα, μνήμες, αναμνήσεις. Αυτή όμως είναι η τέχνη. Σε κρατάει γερά και σε οδηγεί σε απάτητα μονοπάτια, σε μαγικά τοπία. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε είναι σύνθεση του Ένιο Μωρικόνη για το «Σινεμά ο Παράδεισος». Η μουσική του αποτέλεσε βασικό στοιχείο της συγκινησιακής δύναμης της ταινίας. Οι μελωδίες του Μωρικόνε, απλές, λυρικές, δημιούργησαν αίσθηση νοσταλγίας που ήταν και το βασικό συνέστημα που κυριαρχούσε στην ταινία. Είναι από τις κορυφαίες συνθετικά στιγμές του μαέστρο Ένιο Μωρικόνε. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Βάλς των χαμένων ονείρων. Ίσως η ωραιότερη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη για τον κινηματογράφο. 1961, η ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεσε για δεκάδες παραγωγές τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον διεθνή κινηματογράφο. Ο ίδιος σημείωνε: «Έτσι γεννήθηκε η μουσική του κινηματογράφου, από τη σιωπή. Και η μουσική αυτή υπήρξε στην αρχή λίγο σκοτάδι, τίτλοι, ηχητική περιγραφή του ονείρου, πράξεις ζωής και θανάτου, ενέργεια, νίκη, τέλος, διέξοδος, επιστροφή στο σπίτι. Η μουσική του κινηματογράφου συντηρεί στη μνήμη την εικόνα, την ερμηνεύει, ενώ συγχρόνως χρωματίζει επιθυμίες και μνήμες και την προσωπική μας ταύτιση με τις πτυχές ονείρου 35 χιλιοστών

από τις κλασικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, η μοντέρνη κερί του Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν στιγματίζει την ανεργία, την απανθρωπιά και την μηχανοποίηση της κοινωνίας. Ταινία «Προφητική» του 1936. Το τραγούδι που ακούσαμε, «Το ψάχνω την Τιτίνα», το ερμήνευε ο Τσάπλιν σε μια εμβληματική σκηνή των μοντέρνων καιρών. Τραγουδούσε αυτοσχεδιάζοντας τους στίχους που ήταν ασυνάρτητες φράσεις. Το τραγούδι έγινε πασίγνωστο μετά την προβολή της ταινίας. Το κωμικό αυτό τραγούδι το είχε γράψει το 1917 ο Λεό Ντανιντέρφ. Από τον Τσάρλι Τσάπλιν σε μια άλλη μεγάλη μορφή του κινηματογράφου, την Άννα Μανιάνη. Θεωρείται από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Με την δύναμη της ερμηνείας της άλλαξε τα καλλιτεχνικά στερεότυπα της εποχής της. Γυναίκα με πάθος, γυναίκα με φλόγα. Κορυφαία της ερμηνεία ήταν το 1955 στο φιλμ «Ροζ Τατού», «Τριαντάφυλλος στο στήθος». Για την ερμηνεία της απέσπασε και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Λέγεται δε πως ο Τένεσι Γουίλιαμς έγραψε το «Ροζ Τατού» ειδικά για την Άννα Μανιάνη. Θα την ακούσουμε σε ένα παλιό ναπολιτάνικο τραγούδι, το «Ντίτσι Τεντσέλο Βούιε».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ερχόμαστε στην Έλλη Λαμπέτη. Το 1972 είχε ανεβάσει το musical των Αλεξάνδρ Μπρεφόρ και Μαργκρίτ Μονό, «Γλυκιά Ήρεμα», που είχε γνωρίσει σε Παρίσι, Λονδίνο και Νέα Υόρκη απίστευτη επιτυχία. Ο Γιάννης Σπανός είχε επιμεληθεί τις πρωτότυπες μουσικές της Μαργκρίτ Μονό και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους. Έλλη Λαμπέτη, Ήρμα η Γλυκιά.

Γλυκιά, τραγούδησε η Αλίλα Μπέτη. Την θεατρική σεζόν 1967-1968 στο Θέατρο Διονύσια ανέβηκε από το θίασο της Έλλης Λαμπέτη η κομεντή του Νόελ Κάουαρντ, θυμίσου τον Σεπτέμβρη. Συμμετείχαν ο Κώστας Καράς, ο Κώστας Καζάκος, η Δέσποινα Νικολαίδου και η νεαρή τότε Νένα Μεντή. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου διηγείται. Η Έλλη ήθελε να τελειώνει το έργο με τραγούδι, που με τη φωνή του Κώστα Καρά θα ακουγόταν από τα ηχεία του θεάτρου καθώς οι θεατές θα αποχωρούσαν από την αίθουσα. Με δική της παραγγελία και μάλιστα της τελευταίας στιγμής γράψαμε με τον Γιάννη Σπανό το τραγούδι «Θυμήσου τον Σεπτέμβρη».

από το θέατρο και η μπαλάντα της νύχτας που θα ακούσουμε. 1977, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης σκηνοθετεί το θεατρικό του Λόπε δε Βέγα, Φουαντό δε Χούνα. Η μουσική σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου. Επί σκηνής, η Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε.

σύνθεση του Ισπανού David Peña Dorantes. Ίσως το καλύτερο δείγμα της δουλειάς του που βοήθησε στην διεθνή του αναγνώριση. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ήταν η φωνή της Κάρμεν Λινάρες, μια από τις σημαντικές ερμηνεύτριες του φλαμένκο. Την ακούσαμε σε ένα από τα 13 παραδοσιακά τραγούδια που είχε συλλέξει και επιμελήθηκε ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και τα ηχογράφησε, παίζοντας ο ίδιος πιάνο, το 1931 με τη φωνή της μεγάλης τραγουδίστριας της εποχής, Αργεντινίτα. Στη χώρα μας, το 1983, ο Νίκος Μαμαγκάκης διασκέβασε τα τραγούδια που τα ερμήνευσε η Νένα Βενετσάνου σε έναν δίσκο που είχε τίτλο «Του έρωτα και του πάθους». Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά είχε γίνει από την Αγαθή Δημητρούκα. Θα ακούσουμε τη φωνή της Νένας Βενετσάνου τώρα, στη Μεγάλη Χήμερα, το μυθιστόρημα του Καραγάτσι που είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο Πορεία το 2014 σε θεατρική διασκευή του Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου. Η μουσική της παράστασης ήταν της Κατερίνας Πολέμη.

0: Νένα Βενετσάνου τραγούδισε τη μεγάλη χήμερα. Η Κατερίνα Πολέμη συνέθεσε τη μελωδία. Ο Στρατής Πασχάλης έγραψε τους στίχους.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δούμε. Κι αν μένει κάτι εδώ, είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μέσα στη ζωή. Εσύ κι εγώ. Τα χρόνια θα μας λιώσουν. Κι αν μείνει κάτι εδώ, θα είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Μόνο το φως. Ήταν το πέρασμα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη, που στην ηχογράφηση το μοιράστηκε με τη Σόνια Θεοδωρίδου.
1: Φεύγω

Άσε με λίγο να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνει σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, σε μια από τις πιο λυρικές τους στιγμές. Ακούσαμε το «Φεύγω και μη με περιμένεις» σε ενορχήστρωση και ερμηνεία του Κώστα Παρίσι.

Από τις γοητευτικότερες φωνές των τελευταίων χρόνων, η Καταλανή Σίλβια Πέρεθ Κρούζ. Η τραγουδοποιός μας μαγεύει με τις ερμηνείες της. Υπέροχη, εκφραστική. Το «Μανιάνα» που ακούσαμε το έγραψε πάνω σε στίχους της Άννας Μαρίας Μόιξ. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, η φωνή της Φραντσέσκας Γκανιόν και μαζί στο ρεφρέν ο συνθέτης Ρενέ Ντιπερέ σε τραγούδι του χιλιανού Χούλιο Νουμχάουζερ που είχε τραγουδήσει πρώτη η Mercedes Sosa. «Todo cambia. Όλα αλλάζουν». Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.